you go away, if you go away.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Όπως πετάς το χαλικάκι σου στη λίμνη και ανοίγει κύκλους στο νερό, έρχεται η θύμησή σου και με βρίσκει εδώ, εδώ και κάμποσο καιρό. Το χαλικάκι θα βουλιάξει, θα πάει ίσια στο βυθό, μα εγώ θα μείνω λίγο ακόμα στους κύκλους να σε ακολουθώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικράστη. Και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλή μικράστη. Κάθε βράδυ που ξαπλώ

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει 6 με 10 Μαΐου. Η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Πρωί-πρωί που ξεκινώ, χαμογελώ στον ουρανό, χαμογελώ στους γείτονες καθώς τους προσπερνάω. Κύριε Μπάμπη, καλημέρα και καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αν και δεν συναντηθήκαμε, όταν συναντηθήκαμε, δεν σε είδα πολύ χαμογελά στον Νίκο. Παρκάραμε τα αυτοκίνητα σε μια απόσταση πολύ μικρή και βλέπω μια μαύρη φιγούρα να πλησιάζει με αγέροχο τρόπο. Να ακούω ένα Μπάμπη, Μπάμπη. Και λέω.
0: Σκιές στο σκοτάδι.
1: Μετά από τόσες ημέρες. Μετά από τρεις ημέρες, δε παιδάκι μου, ξεκούρασης. Η πρώτη μέρα δεν είναι και τόσο εύκολη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους, γι' αυτό και εγώ, Μπάμπη μου, έτσι λίγο εμπνευσμένος λίγο και από την χθεσινοβραδινή ταινία που έβλεπα. Προφανώς βέβαια η κόρη μου η σοσιαλίστρια, Γιώργο Ζαμπέτας, μουσική, όλα τα θέματα, τα μουσικά. Να τώρα μας το δίνει ξανά
1: πολύ
0: η Σοφία Ισακαλή. Ναι. Έξυπνη για αυτό που λέει κάποια στιγμή και ο Παπαμιχάλης στην ταινία. Από τέτοιους σοσιαλιστές χορτάσαμε.
1: Στον τόπο μας, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν,
1: δόξα
0: αλλά αυτό το τραγούδι γενικά εδώ νομίζω, σε αυτή την ταινία, ο Ζαμπέτας, ο μεγάλος Ζαμπέτας, του οποίου η φωνή ακούγονταν στα σεκόντα στα ρεφρέν αυτού του τραγουδιού, ταιριάζει πιο πολύ η φωνή του Παπαμιχάηλ στα αυτά τα τραγούδια, γιατί έχει πει αρκετά και ο Παπαμιχάηλ και η Βουγιουκλάκη
1: και σε Οικοδομές Πάνω και σε Γιαπιά,
0: ναι,
1: και σε Νυχτερινά και τα έχει πει και σε Καρότσες Φορτηγών ή Λεωφορείων πηγαίνοντας για εκδρομές. Δόξα τω Θεώ, είχε καλή φωνή όμως.
0: Αλλά
1: είχε
0: εδώ
1: πολύ
0: είναι,
1: καλή φωνή.
0: Εδώ είναι και ένα τραγούδι το οποίο πρόσεξε, το βρήκα και είπα μήπως το παίξουμε σήμερα για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Από τον Μπάμπη Τσετίνη. Το έχει πει και ο Μπάμπη Τσετίνη και στα ρεφρέν του κάνει σε κόντα η Μαρινέλα. Ναι. Είπα να το παίξω, αλλά λέω αυτό είναι το πιο αναγνωρίσιμο.
1: Όχι, αυτό,
0: εδώ
1: αυτό καλά έκανε και το επέλεξε. Σου λέω ότι και με αυτές τις επιλογές ξανά. Ζούμε τις σκηνές από τις ελληνικές ταινίες, τις αγαπημένες του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Αλλά εδώ πέρα έχουμε διπλή έννοια, διότι αυτό το τραγούδι μιλάει ακριβώς για όλους τους εργαζόμενους, σαν εσένα, σαν εμένα, σαν όλους τους φίλους μας.
1: Σαν τη Σοφία,
0: που ξυπνάμε το πρωί. Καλά, για το Γιάννη έξω τι να πω. Γιάννης τώρα θα πάει για ύπνο.
1: Γιάννης δεν ξυπέρασε ήδη.
0: Αλλά τέλος πάντων, ο κόσμος, όλοι, α το πούμε και έτσι, να, εργατική πρωτομαγιά πέρασε. Όλη η εργατιά, όλος ο κόσμος ο εργαζόμενος της βιοπάλης που ξυπνάει 5 ώρα, ίσως και νωρίτερα, 6 να πάει στη δουλειά και σου δίνει, ας πούμε, έτσι με τη αισιοδοξία. Χαμογελώ στον ουρανό. Και μάλιστα όταν είναι και ένας ουρανός όπως αυτός έξω σήμερα, για σηκώστε λίγο το κεφάλι σας. Έχει μείνει και το φεγγαράκι το ωραίο. Είχε νομίζω προχθές την πρωτομαγιά, είχε πρωτομαγιάτικη πανσέλινο. Πώς θα πέρασες, Μπάμπη?
1: Σοσιαλιστικού τύπου και εκείνη.
0: Α, εντάξει. Πώς θα πέρασες?
1: Τα πέρασε πάρα
0: με
1: πολύ.
0: Με σκούφο
1: ωραία.
0: Και γάντια.
1: Με είδε σήμερα, έτσι. Δηλαδή, φίλες και φίλοι,
0: με το σκούφο
1: σήμερα είναι. Ξεκινάει μια εβδομάδα όπου θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία και σχετικά έθριο καιρό, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Αλλά σήμερα το πρωί τσιμπούσε.
0: Ξεκινάμε άλλο με 6, άλλο με 8. Η μετεωρολογική δίνει για 8 σήμερα ελάχιστη.
1: Εγώ ξεκίνησα πιο χαμηλά.
0: Και πιο χαμηλά.
1: Εγώ ξεκίνησα από τα Πεύκα, ξεκίνησα με 7 βαθμούς και το έφερα μαζί μου εδώ ως
0: απόδειξη.
1: Ως απόδειξη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο έχει πάει τώρα, αλλά από ό,τι είδα, με σταδιακή άνοδο το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα μας αποζημιώσει με λιακάδα και 26άρια από τους 6 στους 26.
1: Τους 26 τους περιμένουν σε αρκετές περιοχές στη χώρα εκεί γύρω στην Πέμπτη.
0: Σε εμάς βέβαια θα έχει κάποιες συννεφιές, ίσως πιο νότια να έχει και πιο έντονες έτσι καλοκαιρίες. Εμείς εδώ από ό,τι είδα τουλάχιστον από την εφαρμογή μου, προς το τέλος της εβδομάδας φαίνεται να έχει πολύ καλό
1: σούπερ,
0: καιρό.
1: Το θέμα είναι ότι θα είναι μια εβδομάδα έτσι όπως ακριβώς την ονειρευτήκαμε τον Απρίλιο και δεν την είδαμε. Οπότε θα την περιμένουμε για το Μάιο, γιατί ο Μάιος έχει τη φοβερή ευθύνη να μας οδηγήσει στο καλοκαιράκι, φίλες και φίλοι, όσες μάχες και αν έχει δώσει ο χειμώνας. Και μάλιστα μαζί σχολιάζαμε με τον Νίκο ότι σε σχέση με την Αθήνα υπήρξε, λέει, την πρωτομαγιά.
0: Σε σχέση με όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ πέρα σου δίνει
1: ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών των τελευταίων 135 χρόνων. Δηλαδή, τον Μάιο που μας πέρασε τώρα την πρωτομαγιά, κατατάσσεται, λέει, στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών στην Αθήνα, ενώ η Δευτέρα του Μάη ήταν η δεύτερη πιο ψυχρή. Δεν το έχουν λέει ξαναδεί λέει, αυτό το σκηνικό τέτοιο καιρό. Και όπως έλεγες και εσύ, αρκετά χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας.
0: Σε πολλές περιοχές.
1: Που και... δεν τα περιμέναμε για Μάιο, για
0: Πρωτομαγιά. Και βόρεια και κεντρικά και νότια και στο, στην Πελοπόννησο εκεί πέρα, στα Καλάβρητα, στο Χελμό και όχι μόνο. Βλέπαμε και τους ρεπόρτερ της, του ΕΡΤ News, της ΕΡΤ, από όλη την Ελλάδα.
1: Δεν
0: τους
1: δίνανε
0: ανταποκρίσεις.
1: Δεν άνοιξα την τηλεόραση καθόλου. Το Σάββατο, λέει, δες, 2 Μαΐου, η μέγιστη θερμοκρασία 24 ώρους στο Θησίο ήταν 15,2 βαθμοί Κελσίου. Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890.
0: Τώρα εδώ μας χρειαζόταν ένα Χρυσόστομος.
1: Δεν το χρειάζεσαι, έχεις δυο πάνω γλώσσα.
0: Ξέρεις τι, μετά που θα τον δεις στην τηλεόραση, κάνε λίγο, κάντε μια διατριβή και έλα αύριο και με νεότερα στοιχεία που θα σου έχει δώσει ο Χρυσόστομος.
1: Το χαρτάκι,
0: στο
1: ναι.
0: Μεταξύ, εκτός από 14 βαθμούς ο Θείος Τάσος, εκεί στα δικά του
1: τα μέρη. Καλημέρα Θείος.
0: Μας λέει καλημέρα σας, σας αισθάνομαι εσάς τους πρωινούς βιοπαλαιστές. Μπήκε στο νόημα ο Θείος.
1: Έτσι, φυσικά. Στο νόημα μπαίνει και οποιοδήποτε αυτή την ώρα μας ακούει και έχει ξυπνήσει σαν και εμάς από τα μαύρα τα χαράματα.
0: Θα φύγουμε όμως λίγο από τη βιοπάλη και το σοσιαλισμό και θα πάμε σε πιο γαλλικούς ήχους. Για ανέβασε το λίγο, κυρία Σοφία.
1: Πήγαμε στο σαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Ναι.
1: Εστατικό, εκείνο... πολύ εστατικό.
0: Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο. Έτσι. Ένας άντρας και μια γυναίκα.
1: Ένας άνδρας.
0: Κλοντ Λελούς, αν θυμάμαι
1: καλά. Και μια
0: καλά.
1: Γυναίκα επίσης. Ό,τι γίνεται στο στούντιο.
0: Πρόσεξε. όχι μια γυναίκα, δύο άντρες.
1: Κομπολόιδη χωρίς άντρες.
0: Κατάλαβες, κυρία Σοφία. Και άμα πούμε για την κυρία Σοφία, ίσως και περισσότεροι άντρες. Και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι. Το χαρέμι της.
1: Τι λέει, Σοφία.
0: Το αρσενικό χαρέμι.
1: Φίλες και φίλοι, μην του δίνετε σημασία. Αχνή, άσπηλη και αμόλυτη του κυρίου. Μην τον δίνετε σημασία.
0: Πάμε ξανά λίγο μουσικούλα.
1: Να σου δείξω, λέει, τι είναι αυτά που λες.
0: Πάμε λίγο μουσικούλα.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και σήμερα πολλές ωραίες μουσικές. Ελπίζω να έχουμε και τα κέφια, έτσι για να τις αναμεταδίδουμε. 14 λεπτά μετά τις 6, η πόλη προφανώς και ξύπνησε, τουλάχιστον εδώ στο στούντιο του 102.
1: Με τον Νίκο Λαδιανό.
0: Και τον Μπάμπι Τζιομπάνοουλου και την κυρία εδώ.
1: Και την κυρία.
0: Την κυρία που μας κάνει ό,τι θέλει εδώ.
1: Που μας κάνει ό,τι θέλει, που να μας έκανε κιόλα. Δεν είναι,
0: είναι χαρούμενοι σήμερα, γελάνε και τα αυτιά της.
1: Γιατί μας είδε μετά από καιρό άνθρωπος που σ' αγαπάει πραγματικά, το δείχνει, ρε φίλε. Ανοίξαμε την πόρτα γιατί φτάσαμε μαζί με τον Νίκο σήμερα και μας υποδέχτηκε ένα ζεστό χαμόγελο της Σοφίας αλλά και του Γιάννη.
0: Το χαμόγελο της Σοφίας ήταν για τον Γερεμέγεφ και για τον Ζήφκοβιτς. Δεν ήταν για τον Μπάμπη και τον Νίκο.
1: Να σου πω, Νίκο, αυτά όταν έπρεπε να τα χαρούμε δεν τα χαρήκαμε. Τώρα εντάξει.
0: Εσείς κάνετε την, πώς το λέει,
1: τι?
0: Στην τελική ευθεία εδώ.
1: Στο τελικό ντεμαράζ.
0: Το ντεμαράζ κάνετε. Πάλι θα τσακώσετε κανένα από τα αθληματάκια εκεί που δεν το περιμένατε.
1: Ακόμα, δε Σοφία, ακόμα σου λέει αυτή. Κακά σκυλιά είναι, δεν πέφτουν εύκολα κάτω.
0: Βρε, υπάρχει.
1: Μικρές πιθανότητες. Θα κριθούν, Νίκο, από το αποτέλεσμα.
0: Τρεις αγωνιστικές.
1: Όχι, όχι.
0: Μένουνε.
1: Ναι, θα κριθεί η πιθανότητα στο επόμενο μάτς τη ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, που είναι την επόμενη αγωνιστική, στο γήπεδο τη ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ αυτό το κερδίσει, ουσιαστικά σε τρεις αγωνιστικές θέλει μόλις 4 βαθμούς.
0: Δηλαδή, θεωρείς ότι επειδή έχετε πάρει τον αέρα, ότι το Καραϊσκάκι εσείς το έχετε σίγουρο το τρίποντο?
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά θέλω να πω ότι το πρωτάθλημα είναι στα χέρια τη ΑΕΚ, δεν είναι στα χέρια ούτε του ΠΑΟΚ ούτε του Ολυμπιακού.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να αυτοκτονήσει.
1: Αυτό λέμε τώρα.
0: Δεν μου λες, άμα πάρει ένα. Αν βγει χ και το επόμενο μάτς τη ΑΕΚ.
1: Κοίταξε, εκεί τώρα θα αρχίσει να νιώθει πίεση.
0: Να έχεις να νιώθει πίεση.
1: Ναι, γιατί το ΠΑΟΚ κερδίσει, το Ολυμπιακός θα την πλησιάσουν σε βαθμό βόλης και ΑΕΚ μετά θα έχει και ΠΑΟΚ.
0: Σε μεταξύ σας αγώνες και goal average πώς είστε, τα έχετε ψάξει, δεν ξέρω.
1: Γιατί, με ισοβαθμίες.
0: Ναι, γιατί μπορεί, διαφαίνεται και μία πιθανή, έτσι.
1: Νίκο, ας περιμένουμε και την επόμενη αγωνιστική, μην μιλάμε τζάμπα. Όταν μιλούσαμε για υπαρκτούς στόχους δεν τα καταφέραμε, άσε τώρα, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετό καιρό είδαμε ένα ΠΑΟΚ έτσι όπως τον θυμόμαστε στα μέσα της χρονιάς, η οποία αποδείχθηκε καταστροφική.
0: Το γήπεδο της Τούμπας ακουγόταν μέχρι τις παρυφές της Καλαμαριάς. Έτσι όπως ήταν εχθές, τουλάχιστον οι συνθήκες, οι ατμοσφαιρικές στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν εκεί σε ένα, ήμουν σε ένα παρκάκι, ήταν για κάτι πιτσιρίκια.
1: Και μου είπανε ακούγεται
0: Τούμπα, ακούγεται Τούμπα. Δεν ήταν ούτε από τηλεοράσεις ούτε τίποτα. Ναι. Ακούγονταν το γήπεδο.
1: Κοίταξε και που πήγε τόσο κόσμος και με τέτοιο πάθος μετά τα φετινά στραπάτσα, πάλι καλά να πεις. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες και τελειώνει σιγά σιγά με έναν τρόπο τον οποίο δεν τον ήθελε κανένας από εμάς. Να τη και η Ηλία η Χριστάρα, δες την, έξω είναι κάπου, θα
0: ναι,
1: την έχουμε.
0: Ναι, και έχει φωτίσει
1: αργότερα
0: για καλά ο ουρανός, έτσι, εκεί που είναι η Ηλία.
1: 6 και 17 πρώτα λεπτά.
0: Αντιλήφθηκες μήπως που είναι, την
1: όχι,
0: εντόπισες.
1: Όχι, δεν την έφερα κοντά, είναι στο τριπλό στις συνδέσεις του Earth News. Και εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι ξημερώνει και εγώ στους δρόμους.
0: Ωραία,
1: τριγυρνώ.
0: Να, Χάρουλα Αλεξίου.
1: Κομματά,
0: να και Χάρουλα Αλεξίου.
1: Είδε στο γεννά η εικόνα ότι κάπου είναι εκεί στο δρόμο οι φίλοι συνάδελφοι και δίνουν τις πρώτες πρωινές συνδέσεις για να καλύψουν την ειδησιογραφία.
0: Λοιπόν, μπήκαμε αρκετά χυμαρόδης να κάνουμε μια μουσική ανάπαυλα και φυσικά, να πάμε παρακάτω.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Αναμένοντας τον πρώτο φίλο ακροατή που θα σπάσει.
0: Ήταν ο Θείος Τάσος.
1: Α, ο Θείος Τάσος.
0: Αλλά το Θείο Τάσο πλέον τον θεωρούμε έτσι και μέσω συντελεστές της εκπομπής.
1: Μπράβο. Είναι... Κανονικά την νίκη την παίρνει ο Διαμαντής.
0: Διαμαντή του κέρδισε στο νήμα.
1: Ο οποίος, το ξαναλέω, είναι ο αγαπημένος μου γιατί δεν ξυπνά στάνταρ για τη δουλειά. Άρα ξυπνά όποτε εκείνος νομίζει.
0: Ο Διαμαντής, τον οποίο τον έχουμε καταγεγραμμένο στο Viber ως Άκη. Έτσι, καλά θυμάμαι.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας λέει. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Η πόλη ξύπνησε λίγο κρύα βέβαια λόγω του καιρού, αλλά με χαμόγελο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα.
0: Λοιπόν, εγώ που ήμουν την Πέμπτη εδώ μονάχος και ένιωθα.
1: Μονάχος.
0: Ναι, μονάχος. Και ένιωθα έτσι και λίγο ότι πλέον έχω έτσι όλους τους υπολογιστάς έτσι εδώ πέρα.
1: Πες ότι μου έλειψες.
0: Όχι, πήρα τη χαρά γιατί εκτός από τον ένα τον υπολογιστή. Άκου, πήρα την εξής χαρά. Εκτός από τον ένα υπολογιστή είχα και τον άλλον να βλέπω. Βέβαια δεν προλάβαινα όλα μαζί να τα κάνω, αλλά έβλεπα και τα μηνύματα έτσι πρωτογενώς και το χαιρόμουν. Γιατί συνήθως είναι εκεί πέρα στη δική σου πλευρά, ναι, πλευρά τα μηνύματα ισχύει, και ισχύει. Τα ευχαριστιές.
1: Ισχύει. Λοιπόν, ξέρεις τι, τουλάχιστον αυτό που κρατώ από σένα είναι ότι είσαι ειλικρινής. Δηλαδή, είπες, ναι, ρε Μπάμπη, σου έλειψα. Απόλαυσα ότι ήμουν μόνος και είχα δύο υπολογιστές. Αυτό κρατώ από σένα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Νίκο μου, και σε σένα.
0: Λοιπόν, Viber να πούμε για να θυμίσουμε και στους
1: πες το
0: φίλους.
1: Τώρα.
0: Να πούμε και
1: στους φίλους. Τέτοιο,
0: τέτοιο έτσι με κάνεις τώρα. Έτσι με κάνεις.
1: 6-9-30 προσπαθεί. 6-9-30-0-78-228
0: σε αυτό τον
1: η τηλεφωνική
0: Viber.
1: Γραμμή μέσω του Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε καθημερινά.
0: Λοιπόν, είχαμε δύο ανθρώπους με πολύ ξεχωριστές φωνές, Μαρινέλα και Γιώργος Μαρίνος, οι οποίοι χάθηκαν και οι δύο, έφυγαν από τη ζωή πολύ πρόσφατα.
1: Α.
0: Και οι οποίοι είναι οι βασικοί ερμηνευτές του τραγουδίου που θα ακούσουμε τώρα, έτσι, του Μάνου του Χατζηδάκη, το «Ήταν του Μάη το πρόσωπο». Από μία από τις τηλεοπτικές δουλειές εκείνες που μας έμαθαν και τηλεόραση αλλά και μουσική, του Γιώργου Παπαστεφάνου, δεκαετία του 70.
1: Σας έμαθαν, εμείς ήμασταν ακόμα γέννητοι, έτσι δεν είναι, Σοφία?
0: Σταμάτα, ρε.
1: Έτσι σταμάτα, ρε.
0: Σταμάτα, ρε.
1: Παπαστεφάνου, δεν θυμάμαι.
0: Το 76 ήσουν 4 χρονών, Μπάμπη.
1: Δεν έβλεπα τηλεόραση, Νίκο, 4 ετών. Μπουσουλούσαμε ακόμα, μπουσουλούσαμε. Η Σοφία μόλις και γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πείτε τα τώρα, πείτε τα τώρα εδώ. Ναι.
1: Για να ακούσουμε τι βλέπατε εσείς εκείνα τα χρόνια παίζοντας με τους Βόλους και με τις τσακμακόπετρες.
0: Κουτσό.
1: Κουτσό παίζαμε
0: και στους Μαχαλάδες. Έλα, Μαχαλά.

0: Ευθυμίσαμε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Ήταν μια πολύ αξιόλογη στιγμή της ελληνικής μουσικής. Την καλημέρα μου στην φίλη μας την Ελένη, που πήρε τηλέφωνο έτσι λίγο να μας
0: πειράξει. Να πει ότι είστε συνομιλική μαζί ή συνομιλική με τον παπά Στεφάνου.
1: Καλημέρα, είσαι εσύ ένας.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Λοιπόν, εύχομαι όλες οι εξετάσεις εκεί στο ΑΧΕΠΑ να βγουν μια χαρά. Περαστικά και στον φίλο μας τον Αντρούλη σου. Και την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους. Για να δω κι εγώ, κύριε Μπάμπη, θερμοκρασία εδώ. Εμένα μου δίνει αρκετά χαμηλά σήμερα το πρωί. Γιατί εκεί κάτω στις κρύες φτωχογειτονιές έχουμε νέα. Εξακολουθεί και μου δείχνει
0: στις
1: 6 βαθμούς. Στις κρύες
0: φτωχογειτονιές στο ντεπό είναι. Πού είναι στο ντεπό. Εκεί που το πιάνουν το κρεμμύδι.
1: Άντε πάλι το κρεμμύδι.
0: Και το μοιράζουν στις 4-5. Ναι, οκ.
1: Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις τώρα. Κάνα νέο από τον Τραμπ. Έχουμε πολλά από τον Τραμπ.
0: Κοίταξε. Σήμερα μετρούσα και λέω πόσες μέρες έχουν συμπληρωθεί, ρε παιδάκι μου, από το ξεκίνημα του πολέμου. Και είμαστε, δεν κάνω λάθος, στην 62η. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε.
1: 28 Φεβρουαρίου, 1η ναι. Μαρτίου, εκεί θυμάμαι
0: είμαστε.
1: Κάπου. Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία. Του ήρθε ξαφνικά σήμερα, αφού απέρριψε μια πρόταση των Ιρανών για ειρήνευση.
1: Αφού έπαιζε όλο το βράδυ στρατέγκο ή ούνο έπαιζε.
0: Μπράβο. Ότι θα ξεκινήσει σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία. Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα συνοδεύσουν, λέει, πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα τρίτο χωρών εκεί στο στενό του Ορμούς, για να πάει ο καθένας στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας.
1: Και Αιγαία πυρήμιχθεί το τώρα, να δούμε τι θα γίνει.
0: Το Ιράν λέει ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί καταπάτηση των όρων της
1: εγκεχειρίας.
0: Ναι. Για να δούμε, δηλαδή πάει λίγο να την ανακατέψει την τράπουλα και τώρα που είπαμε για τράπουλα έπαιζε ούνο.
1: Έπαιζε και ούνο, κάτι τον είδαν εκεί πέρα οι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου.
0: Ο πιτσιρίκος, όχι αυτό που λες, ο μπέμπης, έκανε μια ανάρτηση κρατώντας τραπουλόχαρτα του ούνο και λέει έχω όλα τα καλά χαρτιά. Μήνυμα τώρα πολιτικό στο Ιράν, ότι και καλά σας έχω. Με τον αποκλεισμό που έχω κάνει στα στενά εκεί του Ορμούς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σημερινή ημέρα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί συνολικά όλο αυτό το σκηνικό. Γιατί δεν φαίνεται εύκολα ότι θα έχει τέλος.
1: Λοιπόν, μια που αναφέρεσαι στον Τραμπ και στους Αμερικανούς, ακούστε Τάσο, άκου να δεις και εσύ τώρα. Νομίζω ότι Τάσο θα αλλάξεις το αυτοκίνητο που έχεις και θα πάρεις ένα που θα μπορεί να βάζει πάνω και ρουκετοβόλα, να βάζει πολυβόλα. Λοιπόν, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη συμμετοχή των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανών στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού λόγω των αυξανόμενων αναγκών σε οπλικά συστήματα. Και μάλιστα βάζει στο παιχνίδι τους δύο γίγαντες Ford και GM, General Motors.
0: Κοίταξε, αυτό κι αν είναι ανησυχητικό, να λέει σε εταιρείες από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, σταματήστε.
1: Σαν έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 40.
0: Μπράβο.
1: Σε μία λοιπόν εφνιδιαστική κίνηση, ο Donald Trump φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ανώτατα στελέχη του Πενταγώνου έχουν ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτικές αλλά και εκτενείς συζητήσεις με επικεφαλής βιομηχανίας. Στο τραπέζι βρίσκονται τρόποι αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των αυτοκινητοβιομηχανιών για την παραγωγή εξαρτημάτων και συστημάτων για οπλικά μέσα, ακόμη και μέσω προηγμένων μεθόδων όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση. Επίσης, εκτός από την General Motors και τη Ford, συμμετέχουν και η GE Aerospace και η Oshkosh Corporation.
0: Βρε, αφήστε τώρα τις ρεζέρβες, φτιάξτε χώρο, λέει, στο αυτοκίνητο για ένα πολυβόλο, για ένα αντιδρόμου σύστημα. Και ελάτε να χρησιμοποιήσουμε την δική σας τεχνογνωσία στην παραγωγή νέων οπλικών συστημάτων. Εντάξει, δεν είναι καλά τα πράγματα. Όσο φτιάχνουμε όπλα, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει και να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Και τώρα πάμε από το Zenith στο Nadir.
0: Ποιο είναι
1: Είναι και λίγο κωμικό. Από εκεί που ο Donald Trump, η μεγαλύτερη φυσικά εξοπλιστική βιομηχανία στον κόσμο, η Αμερικανική, και είναι ένα σημείο στο οποίο στηρίζει και τη διεθνή παντοδυναμία της η Αμερική, οι ΗΠΑ. Από την άλλη, η Αλβανία γιορτάζει τα 75 χρόνια, άκουσον,
0: της πολεμικής
1: αεροπορίας. Και τα γιόρτασε με πτήσεις ελληνικών και ιταλικών μαχητικών, διότι για όσους δεν ξέρετε, η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν αναλάβει εδώ και χρόνια την φρούρηση των αλβανικών εθέρων.
0: Ξεκίνα από το γεγονός ότι η Αλβανία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος ικανό να πετάξει,
1: αλλά μόνο
0: μεταχειρισμένα ελικόπτερα. Και γιορτάζει 75 χρόνια της πολεμικής της αεροπορίας χωρίς να έχει ικανό μαχητικό και να απογειωθεί.
1: Όπως σας είπα τα τελευταία χρόνια, και αφόσον η Αλβανία ανήκει στο ΝΑΤΟ, όπως το κάνουμε και με άλλες χώρες και με τα Σκόπια κλπ., η Ελλάδα και η Ιταλία περιπολούν τον αλβανικό εναέριο χώρο. Και εν τω μεταξύ, όταν είχαν πρωτογίνει κάτι τέτοιες πτήσεις ελληνικές το 2017 ναι. πάνω από την Αλβανία, υπήρξε και πανικός των κατοίκων. Γιατί σου λέει, τι ναι. σου λέει, τι σου λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δες τώρα και στο φωτογραφικό στιγμιότυπο, δες που βγάλανε, πρέπει να σηκώθηκε εκείνη την ώρα το ελικόπτερο το μεταγενισμένο, σου λέει, πέτα από πίσω για τη φωτογραφία. Ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Ήτανε το 1951, λέει, όταν ο πιλότος Πέκο Πολένα πραγματοποίησε την πρώτη πτήση στον αλβανικό εναέριο χώρο με αεροσκάφος Γιακ SP. Πρόσεξε, 1951, τη στιγμή που οι Έλληνες, ας πούμε, πιλότοι πητούσαν από το 1911, ναι. έτσι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ τώρα βλέπω εδώ κάποιες φωτογραφίες και σκέφτομαι πόσο δύσκολη δουλειά πρέπει να έχει ο αρχηγός
1: της
0: Αλβανία, γενική του επιτελείου αεροπορίας.
1: Μάλλον πρέπει να είναι σε επίπεδο τμήματος, αστυνομικού τμήματος.
0: Ναι, και γελάμε, παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ας καταλαβαίνει και ο καθένας το μέγεθός του.
1: Πρόσεξε όμως.
0: Ή να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, φίλες και φίλοι, γιατί πολλά ακούγονται για τα χρήματα που δίνουμε εμείς για εξοπλισμούς εξαιτίας των κινδύνων με τη γειτνίαση που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά το λέγω σαν αντιδιαστολή ότι αυτή τη στιγμή, και να το ξέρετε, διαθέτουμε την δεύτερη ισχυρότερη πολεμική αεροπορία στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία. Θα το ξαναπώ.
1: Σύμφωνα με πολλούς, κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί οι οποίοι θεωρούν ότι στην τριάδα παγκοσμίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ο τρίτος αυτής της παρέας είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και ειδικά οι Έλληνες πιλότοι, το ανθρώπινο δυναμικό μας. Τώρα όμως ας γυρίσουμε λίγο έτσι στην Αλβανία για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Στη λαμπρή τελετή, ο Αλβανός πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκάι τόνισε ότι η αλβανική πολεμική αεροπορία εισέρχεται εις νέα φάση μετασχηματισμού. Ο Υπουργός Άμυνας της Αλβανίας, Ερμάλ Νούφι, ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της σχολής αεροπορίας στην Αυλώνα μετά από 20 χρόνια.
0: Α, είχε σταματήσει.
1: Με στόχο την εκπαίδευση στρατιωτικών και πολιτικών πιλότων και ελεκτών αέριας κυκλοφορίας.
0: Okay.
1: Βλέπω να πολλά Ελληνόπουλα να πάνε και σε αυτό το κολέγιο εκεί της αεροπορίας.
0: 20 χρόνια μετά, μπράβο, μπράβο. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επειδή σε λίγο πλησιάζει η ώρα που θα κάνεις πάσα ένα από τα τραγούδια που έχεις επιλέξει, να προλάβουμε να πούμε καλημέρα στην Ευαγγελία.
1: Καλώς στη Βαγγελίτσα μας.
0: Ελπίζω, λέει, να γεμίσατε όλοι οι μπαταρίες και να πήρατε μια βαθιά ανάσα για να συνεχίσουμε. Την καλημέρα σε όλους τους ακροατές και στον θείο της καρδιάς μας.
1: Άρε θείε, άρε θείο.
0: Θείε Τάσο.
1: Έχεις κλέψει καρδιές και έχεις κάψει καρδιές.
0: Στον θείο της καρδιάς μας, φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε έτσι αυτή την πρώτη ενότητα και την πρώτη τριπλέτα παλαιάς ελληνικής μουσικής. Πάμε λίγο με μπουζουκάκι. Αρχίσαμε με ζαμπέτα και θα ολοκληρώσουμε με ζαμπέτα. Ακού τα ειδόνια,
0: ακού
1: του ουρανού. Έλα, πάμε να ακούσουμε λίγο.
0: Πάμε.

0: Κι αν πονώ,
1: κι αν πονώ, κι αν υποφέρω, η αιτία είσαι εσύ.
0: Νέκρωση της Σοφίας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν,
0: καλή
1: το λέμε για άλλη μια φορά. Όσο μιλάνε αυτά τα τραγούδια στην καρδούλα μας, ναι, δεν μιλάει τίποτα. Εντάξει, αγαπάμε πολλά είδη, ακούμε πολλά είδη, αλλά εντάξει, τώρα τι να πω, είναι στο DNA. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Εδώ ο Θεός Στάσου με βομβαρδίζει στο μεταξύ με μηνύματα. Λέει ότι ο Τραμπ θέλει να γίνει και πάπας εδώ, ξέρω εγώ τι θέλει να γίνει. Πασόν των Ρωσιών και τσάρος.
0: Καλά. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει φρένο.
1: Όλα τα παιδάκια έχουν δικαίωμα στο όνειρο.
0: Ο Ντόναλτ. Σταμάτησε, ποιος δείξει στο ούνο,
1: όπως,
0: δεν μας είπε.
1: Όπως ο δικός σου, ας πούμε, θέλει να γίνει μηχανοδηγός, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν πρέπει να του κόβουν τα φτερά κάποιοι.
0: Φίλε, δεν.
1: Πες το συμβάν. Μιλούσε εκεί με κάτι μηχανοδηγούς και λέγανε, άρχισαν να βγάζουν τον καημό τους. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με τα τρένα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, δυστυχώς.
0: Καλά τώρα. Το θέμα είναι ότι εγώ βλέπω αρκετή όμως κίνηση.
1: Η νέα γενιά θα αναδιατάξει.
0: Ναι, και τα νέα
1: και τον Χάρη, τον
0: γίνονται
1: τρένο.
0: Ήδη δοκιμές των νέων αμαξοστοιχειών που έχουμε παραγγείλει και ήδη έρχονται η μία μετά την άλλη. Αυτά τα μαύρα στο χρώμα τρένα, τα οποία δοκιμάζονται στις κανονικές συνθήκες για να τεθούν στην υπηρεσία. Έτσι είναι. Άμα δεις τα καινούργια που έχουν έρθει, τα ολοκένουργια, τα υπερσύγχρονα, είναι σε μια μαύρη απόχρωση ακόμη. Να σου πω και καλύτερα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα με τα γκράφιτι γίνονται καραγκιοζηλίκια. Δηλαδή, πας σε ευρωπαϊκές χώρες και μπαίνεις στα τρένα ή βλέπεις το σιδηρόδρομο και βλέπεις και τα δικά μας εδώ στην πλήρη εγκατάλειψη, ρε παιδάκι μου. Ας δούμε λίγο και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι να φτιάξουμε ξανά το σιδηρόδρομο πρωτίστως για να είναι ασφαλής, να επεκτείνουμε τα δίκτυα. Με χαρά διάβασα το Σαββατοκύριακο ότι θα επαναλειτουργήσει, λέει, η σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι τη Φλόρινα, που είχε χρόνια να λειτουργήσει.
1: Ναι, μέσω Έδεσας.
0: Μέσω Έδεσας. Να απλωθεί λίγο, να φτάσουμε ξανά μέχρι τον Εύρο, γιατί είναι θέματα που αφορούν και την εθνική μας ασφάλεια, ξέρετε. Τα θέματα αυτά με τη σιδηροδρομική σύνδεση.
1: Που αφορούν βασικά την αναπτυξιακή μας πορεία. Γιατί άμα δεν λειτουργούν τρένα στην περιφέρεια, τουλάχιστον εκεί που έχουμε γραμμές, να τις επαναλειτουργούμε.
0: Πάντως και σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας χρειάζεται η μεταφορά μέσω σιδηροδρόμου πραγμάτων που είναι αναγκαία για την εθνική μας άμυνα.
1: Μια που λες για δίκτυα. Εργασίες συντήρησης, που αλλού σήμερα.
0: Έλα, τι γυαλίσανε πάλι.
1: Που αλλού.
0: Πού, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, φαντάζομαι.
1: Βέβαια. Αλλά και στην 20η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης, του Τέστιν, Αγίου Βασιλείου, ισόπεδος κόμβος.
0: Του Τέστιν.
1: Επαρχιακή Οδό προς Χορφιάτη.
0: Κλεμμένο, του Τέστιν.
1: Έτσι, του Τέστιν. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι μετά τον κοινωνικό τουρισμό έχουμε και το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026.
0: Φίλε,
1: πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, ποιοι δικαιούνται
0: περισσότερο
1: από
0: 200... σοσιαλισμό αυτή η χώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Πότε λοιπόν, την ξανά βίωσε.
1: Δελτίο τύπου. Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους επαναστατεί στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, προσφέροντας σημαντική οικονομική στήριξη σε πολίτες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού. Η υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει. Τι λέει ρε παιδιά, πότε το βγάλετε αυτό το δελτίο, είτε στα τέλη Απριλίου, τέλειωσαν τα τέλη Απριλίου, είτε στις αρχές Μαΐου, ανάλογα με την έκδοση της Kia.
0: Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ τυπικό. Για τη Ryanair να μιλήσουμε, Νίκο.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτό.
0: Ναι, να πούμε ότι κλείνει η Ryanair τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τουλάχιστον αυτό.
1: Υπάρχουν φήμες.
0: Τουλάχιστον αυτό έχει αφήσει να εννοηθεί σε μια διαδικασία μάλλον διαπραγμάτευσης με τη Fraport, η οποία για να ανανεώσει το συμβόλαιο για την λειτουργία αυτής της βάσης ζητά αύξηση περίπου στο 15%.
1: Η Fraport, η οποία γενικά ξέρουμε και δεχόμαστε έτσι ως κοινωνία και ως δημοσιογράφοι γκρίνιες από παντού. Θυμάσαι και με τους ταξιτζίδες.
0: Εγώ δεν δέχομαι.
1: Θυμάσαι και με τους ταξιτζίδες που λένε ότι μας ζητάνε μεγαλύτερο κόστος για το πάρκινγκ στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, οι ταξιτζίδες, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά και... η Fraport, αν μου επιτρέπεις, η Ryanair δεν έχει πρόβλημα μόνο με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Γενικά.
0: Και με τα γερμανικά αεροδρόμια που έχουν εκεί κάτι υψηλές χρώσεις, έχει ανακοινώσει ότι κλείνει εκεί στη Γερμανία και πάει σε γειτονικές χώρες.
1: Η Ryanair, ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλει χαμηλά κόστη για να μετακυλίονται αυτά τα χαμηλά κόστη και στον κόσμο. Εκεί στηρίζεται και αναζητά πάντοτε ανά τον κόσμο, ζητά αεροδρόμια, αεροπορικές βάσεις με χαμηλότερα κόστη. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση από την εταιρεία. Φημολογείται ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρξουν εξελίξεις και ίσως στελέχη της Ryan έρθουν εδώ για ανακοινώσεις προς το προσωπικό της εταιρείας.
0: Ναι, γιατί η σύμβαση ουσιαστικά λύγει εντός του 2026 και το ξαναλέω, η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, η δικιά μας, ζητά νέα αύξηση κατά 15%. Και ξέρεις ποια θα είναι η απειλή, θα πάρουμε από εδώ τη βάση και θα την πάμε Σκόπια.
1: Σε ένα γειτονικό,
0: θα την πάμε
1: αεροδρόμιο.
0: Αλβανία. Θα την πάμε κάπου που να έχει χαμηλό κόστος ήδη προκειμένου να μπορούμε να λειτουργούμε.
1: Ήδη πρέπει να πούμε ότι τα γειτονικά αεροδρόμια, ειδικά της Σόφιας και κατά δεύτερο λόγο άλλων πόλεων όπως τα Σκόπια, έχουν αρχίσει να δέχονται αύξηση πελατών. Υπάρχει πίεση προς τους τοπικούς φορείς. Ας ελπίσουμε να δραστηριοποιηθούν. Μην ξεχνάμε ότι ο αρμόδιος επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ο κύριος Τζιτζικώστας από εδώ, αρμόδιος επίτροπος μεταφορών.
0: Αλλά δεν ξέρω τι λόγο μπορεί να έχει σε μία διαφορά ανάμεσα στην Fraport και σε μία αεροπορική
1: σου
0: εταιρεία.
1: Σου λέει, ίσως χρησιμοποίησε την όποια πίεση μπορείς και εσύ, και εδώ οι τοπικοί τουριστικοί φορείς. Και επίσης ενημερώθηκα ότι έχει κάνει επαφές ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκειμένου να μεταβεί στο Δουβλίνο, εκεί στην έδρα της εταιρείας της Ryan, προκειμένου να γίνουν συζητήσεις μήπως και αλλάξει αυτή η προοπτική.
0: Πάντως η αλήθεια είναι πως η Ryanair διατηρεί εδώ στην Θεσσαλονίκη την παρουσία της από το 2014 με 3 αεροσκάφη τύπου Boeing, χωρητικότητας μέχρι και 197 θέσεων, και στη βάση της εδώ στη Θεσσαλονίκη απασχολούνται περισσότερα από 200 άτομα, εκ των οποίων 40 πιλότοι και 160 μέλη πληρώματος καμπίνας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για έναν πολύ σημαντικό αριθμό εργαζομένων, πέρα από το γεγονός ότι μέσω αυτής της βάσης οι συνδέσεις Θεσσαλονίκης με πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις
1: είναι εκτεταμένο το δίκτυο. Είναι εκτεταμένο
0: πάρα
1: το δίκτυο,
0: πολύ σημαντικές.
1: Και βέβαια, εκτός από τους πελάτες της εταιρείας, αυτό που είπες και πριν, θα κοστίσει πολύ και στους εργαζομένους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς θα αναγκαστούν να αναζητήσουν αλλού δουλειά.
0: 33 προορισμοί, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε αιτήσια ή εποχική βάση. Να δούμε, δεν είναι καλή η εξέλιξη. Μακάρι όλα να κυλήσουν έτσι όπως ευχόμαστε όλοι και να παραμείνει εδώ η βάση. Γιατί αλήθεια είναι ότι μέσω της Ryanair, με τα χαμηλά κόστη, έχουμε κατορθώσει να κάνουμε ταξιδάκια τα οποία τα σκεφτόμασταν και τα ξανασκεφτόμασταν για πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, Μπάμπη μου, αλλάζουμε μουσικό κλίμα. Love is like oxygen θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
0: Και μετά από αυτό θα γυρίσουμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Δες το ρολόι.
1: Βέβαια, έχουμε τίτλους επικαιρότητας, έχουμε και άλλα. Έχουμε και εδώ κάποια τοπικά θέματα και έχουμε και κάποιες διακοπές ρεύματος στις οποίες πρέπει να αναφερθούμε. Love is like oxygen, ένα αγαπημένο τραγούδι για τους ραδιοφωνατζίτες Θεσσαλονίκης.
0: Να ρε παιδάκι μου, αυτά είναι της δικιάς μου της γενιάς τώρα. Ερχόμαστε σιγά σιγά στα δικά μου πραγματικά χρόνια.
1: Άντε, πάμε.

0: αυτό που λένε το extended version του τραγουδιού. Και η αγάπη είναι σαν οξυγόνο.
1: Είναι, ρε φίλε, είναι.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Το οξυγόνο μας.
1: Είναι
0: εμείς εδώ αν είμαστε αγαπημένοι, μονιασμένοι, είναι το οξυγόνο μας.
1: Καλά, νομίζω έτσι για άλλη αγάπη μιλάει, δεν μιλάει για αυτήν τη δική
0: για μας. Όλες τις αγάπες, όχι. Για όλες τις αγάπες.
1: Μιλάει για μία αγάπη, Νίκο. Αυτή την αγάπη, η οποία
0: την
1: πραγματικά ναι, σε ξεσηκώνει, ρε παιδάκι μου. Σου γεμίζει με οξυγόνο το στήθος και με καλή διάθεση την καθημερινότητά σου. Μάλιστα. Εκεί που σε μεθάει και λίγο, που σε ζαλίζει, που χάνεις την επαφή με το όλο
0: εκεί και μένεις υπεροξογόν...
1: με το λίγο.
0: Εκεί παθαίνεις υπεροξυγόνωση όμως.
1: Ναι, εκείνο είναι. Είναι σαν να σου έχουν βάλει μάσκα οξυγόνου.
0: Πάμε λίγο τις κιθάρες πάλι, κιθαρίζες.

0: Νομίζω από τα drums και από τις κιθάρες πήραμε τον τόνο μας, οπότε ναι, μπορούμε τώρα να αφαιθούμε ελεύθερα στα χέρια του κύριου Τραμπ.
1: Έλα και θα στοιχημάτιζε ότι η πρώτη είδηση έχει Ντόναλτ μέσα.
0: Ξεκίνα, Μπάμπη.
1: Λοιπόν, το είπαμε και λίγο πριν, ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση Project Freedom, επιχείρηση ελευθερία όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των ΗΠΑ. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας.
0: Κοίτα όμως, τα ξημερώματα δεξαμενόπλαιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη, όπως μετέδωσε ένα βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονταν στον κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών AXS Marine.
1: Εν τω μεταξύ, παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση 14 σημείων, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social, επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. For everybody.
0: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κάρτες Uno και τη φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». «I've got all the cards in the world». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το

0: Ιράν.
1: Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 15 σημείων και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου και όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

0: Παρά την κεχηρία τώρα, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωση σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Συνεχίζονται οι επιθέσεις εκεί. Και πάμε παρακάτω, πάμε στα ευρωπαϊκά.
1: Στα ευρωπαϊκά, ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και την Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Περίεργο αυτό. Περίεργο. Και θα έλεγα και λίγο προσβλητικό απέναντι στην Αρμενία. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσετ, στην Αρμενία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.
1: Καλά, και αυτό περίεργο.
0: Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε την τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό προορισμό της. Πώς έτσι όμως, γνωρίζοντας τις σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας,
1: μάλλον
0: ήθελαν να τον δασκαλέψουν λίγο οι φίλοι του. Του Ερντογάν πριν πάει στην Αρμενία.
1: Ότι έψαχνε μία ακόμα ευκαιρία ο Πέντρο Σάντσεφ να πέσει στην αγκαλιά τη Άγκυρα.
0: Να πει λίγο με τον Ταγίπ.
1: Να πέσει στην αγκαλιά. Είναι πολύ στενή η συνεργασία που με του Τούρκου. Οι Ισπανοί, κρατήστε το, γιατί ακούμε διάφορα εδώ για τον σοσιαλιστή Πέντρο Σάντσεφ. Εν τω μεταξύ, σε εμά τώρα. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Και αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Βλέπουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να πηγαίνει κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, κυρίως στις Μητροπόλεις που ακόμη βρίσκονται έτσι σε καθεστώς πνευματικής καθοδήγησης, έτσι, Μητροπόλεις των νέων, χωρών που λέμε, η Μητροπόλεις εδώ της Βόρειας Ελλάδας, αλλά έτσι με κεντρική μάλιστα συνάντηση με τον Ιερώνυμο και με ομιλία στην Βουλή, είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα που αφορούν περισσότερο την τσέπη μας. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Για τα πανωτόκια.
0: Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλλον θέλαν περισσότερο.
1: Άντε ρε φίλε, δεν το πιστεύω, κριτική . Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρέτησε με μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός.
0: Δύο ακόμα ειδήσεις. Η μία είναι από αυτές που σε ενδιαφέρουν και θα την διαβάσεις, κύριε Μπάμπη. Η δεύτερη πιθανώς να μας πει περισσότερα λεπτομέρειες η Ηλία Χριστάρα αργότερα. Νεκροί λοιπόν δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρίτας Σερών μετά από συμπλοκή. Ήδη διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα και πάμε τώρα να κλείσουμε τον καιρό αυτό.
1: Και είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, για ό,τι συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό, για την αλλαγή στις κλιματολογικές συνθήκες.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, το ήξερες ότι ζούμε μόνο δύο ζωές?
1: Μόνο δύο.
0: Μόνο δύο.
1: Εγώ νομίζω, Νίκο, ότι ζούμε πολλαπλές, περισσότερες από δύο.
0: Πάντως, ο James Bond μας έλεγε ότι «You only live twice». Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα υπέροχο.

0: Κομματάρα, κομματάρα, ταξιδέψαμε και με αυτό το τραγούδι. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, γιατί βλέπω, Μπάμπη, εκεί προς την γειτονιά σου και λίγο παραπάνω έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα και μάλιστα μεγάλες διάρκειες. Από τις 7.30 μέχρι τις 2.30 και από τις 8 μέχρι τις 3. Σε κάθε περίπτωση είναι 7 ώρες.
1: Έλα ρε φίλε.
0: 7 ώρες. Λοιπόν, η πρώτη από τις 7.30 κοινότητα εξοχής.
1: Έλα,
0: για τους φίλους που βρίσκονται στην είσοδο από το δρόμο του Σεϊξού, σταθμό φυσικού αερίου Κεραία, καθώς και στην περιοχή προς τα συμμαχικά μνήματα, όλη την οδό Αγίου Στεφάνου και κατέρωθαν αυτής. Στη δεύτερη περίπτωση από τις 8 και μετά, στην εξοχή και πάλι, στην συμβολή της λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την οδό Αγίου Παντελεήμονα και με φορά προς τον οικισμό εξοχής 300 και 450 μέτρα προς την αντίθετη φορά επί της Παπα-Νικολάου στην οδό Θερμοπυλών. Είπαμε Αγίου Παντελεήμονα, οδός Αγίου Στεφάνου, από την Νταλίτη ως την Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, τμήματα των οδών Θράκης, Καρατάσου, Ηρακλείου, Ευρυπίδου, Σουλίου, Αγίας Σοφίας, Φιλίππου, Διαγόρα, Εκάρου, Καζαντζάκη. Πολύ, πολύ δρόμοι εκεί στην περιοχή της εξοχής.
1: Ναι. Απλώς νομίζω ότι υπάρχει εξαίρεση μόνο για αυτούς που βρίσκονται απέναντι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ε.
0: Κάπου το είδα. Βλέπω, για τον Παπα-Νικολάου, ναι.
1: Ότι για αυτούς που μένουν ακριβώς απέναντι.
0: Όχι αυτούς που βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Άρα προφανώς ούτε το νοσοκομείο επηρεάζεται. Όμως εμείς θα επηρεαστούμε από την παρουσία εδώ του υψηλόσωμου, έτσι, του λιγνοκυπαρισσάτου Λεβεντόκορμου.
1: Νομίζω σέντερ θα έπαιζε. Αν φτιάχναμε μια ομάδα μπάσκετ. Σήμερα μπάσκετ, θα έπαιζε σέντερ.
0: Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν θα έπαιζε σέντερφορ, μάλλον θα έπαιζε κεντρικό αμυντικό.
1: Μιλάμε για
0: κύριο Κώστα Γουλή. Ελάτε, κύριε Γουλή, πάρτε το πόστο σας.
1: Να πάρει τα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όπως ανακοίνωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία. Θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι τόμαχο στη χώρα του. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος, με τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε αυτή την πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσης και στην κονσόλα στη ρύθμιση του Δημήτρης Σοτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από το 98,3 MHz στα FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα rteco.gr με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. 2410-62-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisas@rteco.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο Αγίας Πελαγίας Μάρτυρος, Ιλάριος ο Θαυματουργός και Μελδά Μάρτυρος. Η Πελαγία με τον Ιλάριο και ο Μελής με την Μέλια, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στους πυροσβέστες. Η Τετάρτη Μαΐου έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών με αφορμή τον εορτασμό της τιμής του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί τον προστάτη Αγιώτου τους. Μιλάμε για τους Καθολικούς και τους Προτεστάντες. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, η μνήμη των οποίων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας χθες δεν ξεπέρασε τους 22,5 βαθμούς και σημειώθηκε στην Κέρκυρα. Στη Σκάλα Μεσσηνίας 22 βαθμούς, 21,3 στη Λευκάδα. Λοιπόν, δυτικά είχαμε, δυτικά και προς νότια. Είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, εδώ είχαμε χιόνια και στον Κίσαβο και στον Όλυμπο και στα Χάνια και στο Πήλιο. Είχαμε χιόνι το Μάιο και όμως. Απρίλιο έχουμε δει χιόνι, αλλά Μάιο αμέσως μετά την Πρωτομαγιά. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου. Από 11 έως 22 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασίας, ηλιοφάνεια στη Λάρισα. 2 με 3 αποφόροι άνε, με 3 αποφόρ μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Καθαρός καιρός. Αύριο Τρίτη 5 Μαΐου από 9 έως 27 βαθμούς ανεβαίνει η θερμοκρασία, καθαρός καιρός ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη από 14 έως 28 βαθμούς ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, αρκετά σύννεφα το πρωί, θα αρέσει τη συννεφιά στη συνέχεια, 3 αποφορή άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Πέμπτη από 14 έως 28 βαθμούς αρέσει η συννεφιά το πρωί και αρκετά σύννεφα στη συνέχεια. Την Παρασκευή από 15 έως 26 βαθμούς υπάρχει πρόληψη στην Παρασκευή για ασθενή βροχόπτωση το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, στη συνέχεια λίγα σύννεφα. Και το Σάββατο από ό,τι βλέπω 14 έως 28 βαθμούς με καθαρό καιρό. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα, πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Δευτέρα από 11 έως 22 βαθμοί, καθαρός καιρός, 3 αποφόροι άνεμοι από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 αποφόρ. Αύριο Τρίτη από 11 έως 25 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά και 3 αποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Την Τετάρτη 14 με 26 βαθμούς, αρκετά σύννεφα. Την Πέμπτη από 13 έως 25 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. Την Παρασκευή 15 έως 24 βαθμούς με συννεφιά και 3 αποφόρ ανέμους. Και το Σάββατο 14 με 27 βαθμούς και αραιή συννεφιά. Αυτά και με τα Τρίκαλα. Γενικώς θα είναι καλή εβδομάδα. Προσαρμοσμένη βεβαίως στις θερμοκρασίες του Μαΐου. Και να ολοκληρώσουμε την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα 22 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 11 έως 22, καθαρός καιρός. Αύριο Τρίτη 11 έως 26 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη έχουμε αρκετά σύννεφα, 14 με 27 βαθμούς. Την Πέμπτη 14 με 27 το ίδιο, με αρκετά σύννεφα. Και την Παρασκευή 16 με 25 βαθμούς, πάλι συννεφιά το πρωί, μετά το μεσημέρι, μετά τις 3 το μεσημέρι θα αραιώσουν τα σύννεφα. Και το Σάββατο 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Στο εξωτερικό δελτίο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, μάλιστα. Σύμφωνα με την κεντρική δίκη στον ΗΠΑ, από τις 4 Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα δηλαδή η επιχείρηση Project Freedom, επιχείρηση ελευθερία, η οποία προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία εμπορικών πλοίων με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο. Την ίδια η ώρα, η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλή της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Αζιζί, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της κυρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Μάλιστα.

Αζιζή απέρριψε τόσα χαρακτήρα στο σενάριο επίρρηψη ευθυνών από την πλευρά της Αμερικής, τόνισε ότι τα στενά και ο περσικός κόλπος δεν μπορούν να διαχειρίζονται μέσω των αυταπατών που εκφράζονται σε αναρτήσεις του Τραμπ και ότι δεν αποτελούν χώρο για ρητορικές αντιπαραθέσεις, μάλιστα.

Η νέα πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούς δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα τη συνοδεία εμπορικών πλοίων από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, δήλωσε ο δημοσιογράφος του Άξιος Μπαράκ Ραβίντ σε ανάρτηση του στο X. Ανέφερε ότι τα πλοία του Αμερικανικού ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις από το να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία που κινούνται μέσω των στενών. Μάλιστα. Το Αμερικανικό ναυτικό πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες λωρίδες στα στενά, ειδικά όσον αφορά την χρήση λωρίδων που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον Ιρανικό στρατό. Μάλιστα. Και κάπως έτσι προχωράμε. Για να δούμε τα σημαντικότερα έτσι γεγονότα και τις εξελίξεις μέχρι στιγμής. Το Project Freedom, η επιχείρηση ελευθερία, παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών αεροσκαφών μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Δεξαμενόπλοιο επλήγε από άγνωστα βλήματα, ενώ έπλε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση υπηρεσίας ναυτιλιακών εμπορικών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξετάζει την αμερικανική απάντηση σε ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, η οποία σύμφωνα με ιρανικά μέσα προβλέπει μεταξύ άλλων άρση του αποκλεισμού του Ορμούς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Ο Γερμανός υπέξ Γιώχαν Βάντεφουρλ κάλεσε το Ιράν να ανοίξει άμεσα τα στενά του Ορμούς και να εγκατάλειψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας τη στήριξη του Βερολίνου σε διπλωματική λύση. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Επιθέσεις του προκάλεσαν ένα νεκρό και 4 τραυματίες διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στην πλατφόρμα X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο ένα το χέρι κάρτες από το παιχνίδι Uno, συνοδευόμενο τη φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». Μάλιστα. Ας κάνει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα εξακολουθούν ακριβώς να μην πηγαίνουν καλά, παρά τα όσα λέγονται και διαδίδονται αριστερά και δεξιά. Και ο κλοιός βεβαίως σφίγγει για την παγκόσμια οικονομία, τα αποθέματα ενέργειας και όλα αυτά τα ωραία βεβαίως που αφορούν και άμεσα την καθημερινότητά μας. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς όπου βεβαίως, όπως αναφέρουν και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και φορέων, το απρόβλεπτο είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Πώς καθορίζεται αυτό το απρόβλεπτο, πώς το καθορίζει ο καθένας, θα το δούμε μόνο στην πράξη. Πάντως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, για όλα, όλα μα όλα τα ενδεχόμενα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Δυστυχώς. Αυτά όσον αφορά βεβαίως τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Να προσγειωθούμε εδώ στα δικά μας, στην τοπική επικαιρότητα.

Δικαστικοί υπάλληλοι στη Λάρισα θα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Είχαμε και την περασμένη εβδομάδα βεβαίως μια κινητοποίηση, μαφρύ μετά όσα συνέβησαν με τον 89χρονο πιστολέρο που αναστάτωσε την Αθήνα. Θα έχουμε 2 ώρες διακοπή εργασιών από τις 9 ως και τις 11 σήμερα και αύριο, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Μιλάμε για 2 ώρες διακοπές εργασιών στα δικαστήρια όλης της χώρας, με συνελεύσεις συγκεντρώσεις των δικαστικών υπαλλήλων στους χώρους των δικαστικών μεγάλων κατά τις 2 πρώτες ημέρες. Σήμερα δηλαδή Δευτέρα, 4 Πέμπτο από τις 9 ως και τις 11 και αύριο Τρίτη, 5 Μαΐου, πάλι από τις 9 μέχρι και τις 11. Υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου των Δικαστικών Υπαλλήλων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και θα αποφασιστεί μετά στη συνέχεια τι στάση θα ακολουθήσουν για το αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις ή όχι. Η Ομοσπονδία των Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος αναφέρει ότι η προστασία της σωματικής μας ακεραιότητας στον χώρο εργασίας μας είναι αδιαπραγμάτευτα και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Και βεβαίως, όπως είναι γνωστό, η κινητοποίηση αυτή γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στην επίθεση στις εγκαταστάσεις του Διοικητικού Φοιτητή Αθηνών το βράδυ του Σαββάτου και στη συνέχεια με τον 89χρονο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στο Κεραμικό. Από τις 9 ως και τις 11 σήμερα, Δευτέρα και αύριο Τρίτη, η κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων και στη Λάρισα, στο πλαίσιο βεβαίως της πανελλαδικής διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνάντηση που έχουν προγραμματίσει με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Η ώρα είναι 7:26. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη συνέχεια για να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρη σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα σε αυτή την πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Την πρώτη εβδομάδα για τον Μάιο. Ένας Μάιος που μας μπήκε με χιόνια. Είχαμε χιόνια στον Όλυμπο, στο Λιβάδι. Είχαμε χιόνια στον Κίσαο, στη Σπηλιά. Μιλάμε τώρα για κατοικημένες περιοχές, όχι για τα βουνά επάνω ψηλά που είναι ορατά διαγυμνού οθαλμού. Βεβαίως τα χιόνια που έχουν πέσει. Καθάρισε η ατμόσφαιρα. Είχαμε χιόνια και στο Πήλιο, εκεί στα Χάνια. Στο χιονοδρομικό κέντρο, παντού, σε όλη τη Θεσσαλία. Δεν ξέρω στο Περτούλι τι έγινε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, γιατί είχαμε τις δονήσεις, είχαμε μετρήσει περισσότερες από περί τις 50 δονήσεις εκεί στη Σκιάθο. Έχουμε δύο. Σήμερα έχουμε μία ασθενή σεισμική δόνηση στις 5 και 22 για την ακρίβεια τα ξημερώματα. 9 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου, 11,7 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, 2,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ η δόνηση από ό,τι βλέπω, και μία ακόμη ασθενέστερη που σημειώθηκε χθες. 1,6 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Φαίνεται να ηρεμεί σιγά σιγά εκεί η περιοχή όπου είχαμε έτσι αρκετά τραντάγματα. Έχουμε όμως και μία στην Ελασσόνα μία σεισμική δόνηση, 3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ που συνέβη χθες. 11 και 19 πρώτα λεπτά, λίγο πριν το βράδυ, λίγο πριν τα ξημερώματα σήμερα. 3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, 16 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Ελασσόνας, με 8 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εδώ στο χάρτη. Και μια ασθενή σεισμική δόνηση χθες επίσης, 11 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Φαρκαδόνας. Αυτά όσον αφορά έτσι τα ταρακουνήματα εντός του Θεσσαλικού πεδίου.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα, εκεί όπου έχουμε ζητήματα με την κτηνοτροφία βεβαίως. Γιατί υπάρχουν ζητήματα με την παραγωγή γάλακτος λόγω των ζωνώσεων. Ότι αυτό συνεπάγεται βεβαίως και για τη μεταποίηση και για ένα προϊόν που έχει και ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως είναι η φέτα. Η Λάρισα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κρίσης που απειλεί όχι μόνο την κτηνοτροφία του κτηνοτρόφους, αλλά και το μέλλον της παραγωγής της φέτας. Οι ελλείψεις σε αγροπρόβειο γάλα εξαιτίας της μαζικής θανάτου σκοπαδιών για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, αλλά και το αυθόδους πυρετού στη Μυτιλίνη, δημιουργούν έτσι ένα σκηνικό που μόνο καλό δεν είναι. Στο πεντάμινο από τον Οκτώβριο του 2025 έως και το Φεβρουάριο του 2026, περίοδο που είχαμε έξαρση της ευλογιάς, η συνολική παραδοθήσα ποσότητα πρόβειου γάλακτος σε εθνικό επίπεδο μειώθηκε κατά 11.500 τόνους, δηλαδή κατά 4,6% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου χρόνου. Η μείωση μπορεί να φαίνεται 4,6%, λες σιγά το ποσοστό. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει. Γιατί στην Λάρισα η μείωση της παραγωγής ήταν της τάξης του 12%. 12%. 4.600 λιγότεροι τόνοι πρόβειου γάλακτος παραδόθηκαν. Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής εθνικής απώλειας. Λοιπόν, το 40% της συνολικής απώλειας σε επίπεδο γάλακτος λόγω των ζωνώσεων είναι εδώ στη Λάρισα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η Λάρισα και η Θεσσαλία είναι στο μάτι του κυκλώνα όσον αφορά την κρίση με τις ζωνώσεις. Και ο αριθμός των κτηνοτρόφων μειώθηκε κατά 15%. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ζήτημα που έχει να κάνει με την παραγωγή, αλλά με το ίδιο το επάγγελμα αυτό καθεαυτό. Η Λάρισα είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση έτσι, και το παράδειγμα με τις συνέπειες και τα απόνερα των ζωνώσεων. Σε άλλες περιοχές της χώρας όπως η Μαγνησία, η Μαθία, η Ξάνθη και οι Σέρες καταγράφονται επίσης σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή αλλά και στον αριθμό των κτηνοτρόφων. Η Ξάνθη εμφανίζει ακραία πτώση μέχρι και 70%. Η συγκέντρωση απολειών στη Θεσσαλία και ειδικά στη Λάρισα ενισχύει το συστημικό χαρακτήρα της κρίσης για τον κλάδο της φέτας. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι επιπτώσεις από τον αυθόδη πυρετό, ιδίως σε περιοχές όπως η Μυτιλίνη, δεν έχουν ακόμη στη Λέσβο, στο νησί, δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως τα διαθέσιμα δεδομένα. Και από ό,τι φαίνεται, τα μέτρα βιοασφάλειας, τουλάχιστον όπως λένε και οι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι επαγγελματίες από τον κλάδο, δεν φαίνεται να είναι τόσο αποτελεσματικά όσο θα ήθελαν βεβαίως όλες οι πλευρές. Για να αποκαταστήσει πλήρως ένα κοπάδι που έχει χάσει ένας κτηνοτρόφος χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να το κάνει από τη στιγμή που η ευλογιά δεν έχει επιτευχθεί η εκρίζωσή της. Είπαμε χρειάζεται ένα χρονικό παράθυρο της τάξης των 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει να εξαλείψει την ευλογιά. Από 40.519 παραγωγούς το 2022, ο αριθμός μειώθηκε σε 38.821 το 2024 και σε 37.951 το 2025. Είχαμε πτώσει 6,5%. 2.568 λιγότερη παραγωγή εκτινοτρόφη μέσα σε 3 χρόνια. Και οι εκτροφές βεβαίως που έβαλαν λουκέτο λόγω των ζωνών είναι 2.652 εκτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Και βεβαίως η Λάρισα, η οποία διαθέτει ένα κομβικό ρόλο όχι μόνο από γεωγραφικής πλευράς αλλά στην κτηνοτροφία, αντιμετωπίζει βεβαίως ένα υπαρξιακό, θα έλεγε κανείς, ζήτημα που έχει να κάνει με την παραγωγή της φέτας, από την παραγωγή του γάλακτος μέχρι το τελικό προϊόν που είναι η φέτα, την οποία εξάγουμε βεβαίως και σε αρκετές αγορές του εξωτερικού. Και κάπως έτσι πορευόμαστε.

Στα Τρίκαλα, σε χωριά του Δήμου Φαρκαδόνας, είχαμε και χαλαζόπτωση. Λίγα λεπτά μεν, χθες το μεσημέρι, προκλήθηκαν ζημιά σε σιτηρά και δεντρώδες καλλιέργειες. Χαλάζι έπεσε και στην Καρδίτσα, αλλά και σε περιοχές με αποτέλεσμα σημειωθούν ζημιά σε κυπευτικά δέντρα και αμπέλια, μάλιστα. Μέσα στο Μάιο. Χαλάζι και χιόνια στα βουνά. Λοιπόν, ένα 19 μηνών παιδί, λιγότερο από 2 ετών, λοιπόν, μεταφέρθηκε από τη Σκόπελο στο Βόλο. Είναι καλά στην υγεία του μετά από υποψία κατάποσης ποντικού φαρμάκου. Παρά το γεγονός ότι είχαμε ανέμους 7 έως 8 μποφόρ, ο καπετάνιος του άξιον εστί το μετέφερε με ασφάλεια από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο του Βόλου.

Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και μια είδηση που έχει να κάνει με το Δημοτικό Οδείο. Αν θυμάστε, παλαιότερα είχαν προκληθεί αντιδράσεις βεβαίως για το γεγονός ότι είχε καταργηθεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δημοτικού Οδείου και έπρεπε βεβαίως να απορροφηθεί από το Δήμο. Υπάρχει και στην Ελευθερία της Κυριακής ένα σχετικό δημοσίευμα, πρωτοσέλιδο, το οποίο βεβαίως έκανε δεκτή την προσφυγή το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ένσταση του Δήμου Λαρισαίων και υποχρέωνε το Υπουργείο Εσωτερικών να επανεξετάσει το αίτημα εξαίρεσης κατάργησης ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έτσι, έχουμε διοικητικές εκκρεμότητες για το Δημοτικό Οδείο της Λάρισας. Το ανώτατο δικαστήριο έκανε παράνομη τη σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος εξαίρεσης, υποχρεώνοντας τη διοίκηση να επανεξετάσει πλήρως την υπόθεση με αιτιολογημένη απόφαση, να αιτιολογήσει την απόφαση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε νέα δεδομένα, τα οποία ωστόσο επιτείνουν ένα κλίμα έτσι ρευστό γύρω από το πώς θα λειτουργεί το Δημοτικό Οδείο της Λάρισας μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Σήμερα έχουμε και τις εκλογές για ένα διοικητή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Ψηφίζουν 736 μέλη μέσω ηλεκτρονικής κάλπης. Για την ανάδειξη 6 εσωτερικών μελών του νέου Συμβουλίου Διοίκησης, από το οποίο στη συνέχεια θα προκύψει ο νέος πρίτανης για την επόμενη τετραετία. Μέσω της ψηφιακής κάλπης ΖΕΦΣ, με δικαίωμα συμμετοχής έχουν 736 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από τις 10 το πρωί ξεκινάει η διαδικασία και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα, οπότε και θα έχουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η αναμέτρηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Το νέο Συμβούλιο Διοίκησης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον συσχετισμό δυνάμεων στο Ίδρυμα εν ώψη εκλογής της νέας Πρετανικής Αρχής. Η θητεία των νέων μελών θα ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρώνεται το 26, αυτό το Σεπτέμβριο δηλαδή, θα ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2030. Έχουν κατατεθεί συνολικά 13 υποψηφιότητες από 7 σχολές του Ιδρύματος. Από κάθε σχολή μπορεί να εκλεγεί μόνο ένα εσωτερικό μέλος, γεγονός που ανεβάζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων που προέρχονται από την ίδια ακαδημαϊκή μονάδα. Μάλιστα. Αυτά και με τις εκλογές στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Χθες είχαμε και τα αποκαλυπτήρια για το μνημείο του απόδημου ελληνισμού, το πρώτο πανελλαδικά που βρίσκεται εκεί στον κυκλικό κόμβο στην Οδό Βόλου, με συμβολίτηση με την Οδό Ιερών Πολυτεχνείου. Είναι μια δωρεά του παραρτήματος ΑΧΕΠΑ Λάρισας, σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτον Αλέξανδρο Ιακωβάκη. Λοιπόν, είχαμε χθες τα εγκαίνια του μνημείου και βεβαίως την έκθεση φωτογραφίας και αντικειμένων με σπάνιο αρχαϊκό υλικό από τους πρώτους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική που φιλοξενείται σε αίθουσα της Σλέσχης Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου την εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τον σταθμό 2410-6270-20 και 6270-21. earthlarissa@papakert.gr το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. Πάμε στην Ελευθερία της Δευτέρας. Σύμβολο Ενότητας γράφει στο πρώτο θέμα. Αποκαλύφθηκε χθες το μνημείο του απόδημου Ελληνισμού στον κυκλικό κόμβο ηρών Πολυτεχνείου και Βόλου. Σπάνια κοιμήλια και αρχεία των πρώτων μεταναστών της Αμερικής έκθεση στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Λάρισας. Η Λάρισα τίμησε τον απόδημο Ελληνισμό με τα αποκαλυπτήρια ενός εμβληματικού μνημείου και τα εγγένεια της σπάνιας έκθεση στη λέσχη αξιωματικών. Παρά την βροχή, πολύ υποκλήθηκε στους Έλληνες της Διασποράς, αναδεικνύοντας μέσα από το αρχαϊκό υλικό και την γλυπτική τον αδιάρρηκτο δεσμό της πατρίδας με την οικουμενική ομογένεια. Είναι πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες, όπως αναφέρθηκε βεβαίως και την Πέμπτη στη σχετική συνέντευξη που με αφορμή την εκδήλωση της Κυριακής για τα αποκαλυπτήρια του συγκεκριμένου βεβαίως μνημείου που είναι αφιερωμένο στον Ελληνισμό της Διασποράς σε όλη την οικουμένη. Σε όποια χώρα και αν πας, όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα βρεις έναν Έλληνα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Κάλπες υποσκιάς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου Διοίκησης. Συνολικά 13 καθηγητές από 7 σχολές διεκδικούν 6 θέσεις. Σε κλίμα έντονης αμφισβήτησης και προεκλογικών αιχμών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσέρχεται σήμερα στις ηλεκτρονικές κάλπες για την ανάδειξη του νέου Συμβουλίου. Γνώσεις AI στην ιατρική, ένας ψηφιακός ακαδημαϊκός βοηθός για κάθε φοιτητή, καινοτόμο εργαλείο που γεννήθηκε στα εργαστήρια της Λάρισας. Η ιατρική σχολή της Λάρισας εισάγει την εφαρμογή γνώσης AI, ένα καινοτόμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύει στην εξατομικευμένη υποστήριξη των φοιτητών. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός, αξιολογώντας το επίπεδο γνώσεων και παρέχοντας στοχευμένο υλικό για τη βελτίωση των επιδόσεων. Η εφαρμογή βρίσκεται σε πιλωτική χρήση στα εργαστήρια ανατομίας. Η πλήρης ανάπτυξή της απαιτεί επιπλέον όρους, φιλοδοξώντας να αντισταθμίσει τη θεωρητική εκπαίδευση, χωρίς να αντικαταστήσει ωστόσο την πολύτιμη κλινική και πρακτική άσκηση. Πρόγραμμα Σπίδα κατά των Εξαρτήσεων, καινοτόμο πρόγραμμα αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι διαιτές το πρόγραμμα αυτό για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Οι Ιερόσυλλοι έκλεψαν ναό στα Πυργάκια σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται στο χωριό Πυργάκια στα Φάρσαλα. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό όταν μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι είχε παραβιαστεί η πόρτα της Εκκλησίας και ειδοποίησε τον εφημέριο του ναού προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της κλοπής. Έκθεση για τον ποινιό στην Αναβραγιάς με έργα αφιερωμένα στο ποτάμι και τη ζωή της περιοχής. Παράδοση Κρήτης στα Άγρια Χόρτα, βιωματική δράση για τη γαστρονομική κληρονομιά με τη Συλλογή Άγριων Φυτών.

Η πρωτοβουλία Πάμε για Χόρτα της Περιφέρειας Κρήτης αναδεικνύει τη συλλογή και αξιοποίησή του, συνδέοντας τη γαστρονομία με τη γνώση, την εμπειρία και τη διαγενειακή μεταφορά πολιτισμού μέσα από βιωματικές δράσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές για όλους. Αστυνομικό θρίλερ με κλεμμένο όχημα. Εργασίες στις διαβάσεις της οδού Παπαναστασίου. Χρειάζεται προσοχή βεβαίως και αν μπορείτε να αποφύγετε τη συγκεκριμένη οδό λόγω των εργασιών που γίνονται, καλό θα είναι να το πράξετε. Λατινοπούλου εχμές για ανοχή στη Δία. Αιτήσεις για δράση μελισσοκομείας και μελωδική συνάντηση χοροδιών. Παραδοσιακά τραγούδια από 4 χοροδιακά σχήματα στο Μουσικό Σχολείο. Και τα χτυπήματα από τον χώρο του αθλητισμού. ΑΕΛ με τα μεσονύχτια στήριξη οπαδών στους παίκτες. Σε βάρος των Βυσσινή οι πιθανότητες παραμονής. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν προχθές τα μεσάνυχτα εκατοντάδες οπαδοί της ΑΕΛ στην επιστροφή της αποστολής της ομάδας από τις Σέρες μετά την ισοπαλία με τον Πανσεραϊκό 1-1. Φωνάζοντας συνθήματα κατά το διαιτητή. Η Λάρισα αγκάλιασε τον Ιπποκράτιο αγώνα, μεγάλη συμμετοχή. Παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, διεξήχθη χθες ο επαιτειακός Ιπποκράτιος αγώνας δρόμου. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος. Και είναι οι τιμές των ενοικίων στη Λάρισα, αυξημένες κατά 15% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Συνεχίζεται η ανωτική τους πορεία σε όλη την επικράτεια. Τα φετινά στοιχεία από την εξέλιξη των αγγελιών και τις εκτιμήσεις των μισθών δείχνουν ότι οι περισσότεροι επικεντρώνονται στα κέντρα των πόλεων και σε περιοχές με καλύτερη συγκοινωνία. Αποκαλύφθηκε μνημείο για τον απόδειμο ελισμό στη Λάρισα, ικανοποιητική συμμετοχή παρά την προχή του κρίσου στον Ιπποκράτη αγώνα και η περιφέρεια καινοτομής στο πεδίο των εξαρτήσεων συνεργάζεται με το Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Δεν υπάρχουν άλλες εφημερίδες διαθέσιμες στο διαδίκτυο σήμερα Δευτέρα. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio και επιστρέφουμε στη συνέχεια.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Ο καιρός. Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Πάμε να καλημερίσουμε τον Νίκο τον Καρδούλα. Γιατί θα μιλήσουμε λίγο για πολιτική, μιας και έχει κάνει μια δημοσκόπηση ο ίδιος, πανελλαδική μάλιστα, η οποία έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Καρδούλα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο καταρχήν πώς αποφασίσατε να κάνετε εσείς, γιατί ασχολείστε ούτως ή άλλως, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μέσα εδώ από τη συχνότητα της ΕΡΤ, να κάνετε έτσι μια δική σας δημοσκόπηση.
1: Λοιπόν, εγώ με τις δημοσκοπήσεις ασχολούμαι χρόνια και είναι το χόμπι μου θα έλεγα.
0: Είτε το μικρόβιο.
1: Ναι, το χόμπι μου, για τις οποίες πληρώνω και αρκετά χρήματα για να τις κάνω, έτσι, δεν είναι ότι κερδίζω κάτι. Λοιπόν, αποφάσισα, είχα καιρό να κάνω δημοσκόπηση, πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή το 23 δεν είχα κάνει που ήμουν και εγώ ψήφιος βουλευτής. Έχω μια βάση δεδομένων με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα στην Ελλάδα, τα οποία όποτε τα χρησιμοποίησα έπεφτα μέσα στις εκλογές. Και τι έκανα, έστειλα SMS στα κινητά τηλέφωνα καταναμημένα ανάλογα με τον πληθυσμό σε όλη την Ελλάδα και πήρα απαντήσεις από τα SMS. Βέβαια ανώνυμα, το SMS είχε ένα σύνδεσμο το οποίο τον παρέπιπε κάποιον να ψηφίσει κάπου ανώνυμα. Επίσης ρωτούσα και επάγγελμα, ηλικία και φίλο στη δημοσκόπηση.
0: Άρα γιατί οι κοινωνικές διαστρωματώσεις και ηλικιακά έτσι target group μιλάμε?
1: Για όλα.
0: Για όλα.
1: Για όλα, για όλα, για όλα. Ψηφίσανε δηλαδή σχεδόν από όλες τις ηλικίες και από όλα τα επαγγέλματα και μάλιστα έχω φτιάξει, έχω κάνει τόσα αποτελέσματα που δημοσίευσα. Δημοσίευσα και πώς ψήφισαν ανά ηλικία και επαγγελματική κατηγορία.
0: Πολύ
1: θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Πόσα άτομα συμμετείχαν, ναι, για πείτε μας λίγο ταυτότητα.
1: Έγινε από 25 έως 29 Απριλίου η έρευνα. Συμμετείχαν 1250 άτομα άνω των 17 ετών. Είναι ένα δείγμα το οποίο χρησιμοποιούν όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, πάνω από 1000 και πάνω από 1000 άτομα για να κάνουν μια δημοσκόπηση πανελλαδική. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα γενικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Το πρώτο στοιχείο που για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μεγάλη πτώση στο ποσοστό της σε σχέση με το 2023, 17 ποσοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό της το 2023 ήταν 40,5%. Σήμερα εμένα η δημοσκόπηση μου την έβγαλε μέση τιμή, γιατί δίνω τιμέ σύμφωνα με το στατιστικό σφάλμα, εγώ δεν δίνω. Τιμέ τιμή θα σου πω το
0: 23,5. Μάλιστα.
1: Επίσης αν δούμε και τις δημοσκοπήσεις των...
0: Κάτω από 25 δηλαδή με λίγα λόγια μέσος όρος.
1: Επίσης αν δούμε και τις δημοσκοπήσεις των εταιριών, των τριών που δημοσίευσαν πρόσφατα, μέτρων ανάλυσης, προ-ράτα και η ΜΑΡΚ που δημοσιεύθηκε προχθές, και ενσωματώσουμε μέσα σε αυτές όμως τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίρο, τα οποία μέτρησα και αυτά εγώ στην πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία πάει περίπου εκεί. 24% που μου βγαίνει.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Άρα μιλάμε για μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το 23 και 5 μονάδες κάτω σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 24.
0: Μάλιστα. Τώρα στη δεύτερη θέση τι γίνεται?
1: Λοιπόν, εγώ μέτρησα και τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα γιατί ήθελα να έχω μια ρεαλιστική εικόνα και όχι μια πραγματική εικόνα. Γιατί οι εταιρείες δημοσκοπήσεως, από ό,τι βλέπεις, κάνει δημοσιεύουν μόνο τα 8 τα κόμματα τα οποία είναι τα υπάρχοντα κόμματα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, βέβαια, εδώ με τόσο τόρο, τόσο οι Καρυστιανοί όσο και ο Τσίπρας είπαν ότι όποτε και να γίνουν εκλογές θα είναι παρόντες. Γι' αυτό θεώρησα σωστό να τους ενσωματώσουν.
0: Ναι, να συμπεριληφθούν και αυτά ασχέτως αν δεν έχουν εξαγγελθεί επίσημα.
1: Να έχω μια ρεαλιστική εικόνα του πολιτικού σκηνικού. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της κυμαίνεται από 21% έως 26%, μέση τιμή 23,5%. Μετά είναι το ΠΑΣΟΚ 13% με 17%, μέση τιμή 15%. Κόμμα Καρυστιανού 12,5% με 16,5% μέση τιμή 14,5%. Βλέπω ότι το κόμμα Καρυστιανού και το κόμμα και το ΠΑΣΟΚ μάχονται για τη δεύτερη,
0: για τη δεύτερη θέση.
1: Θέση,
0: ναι.
1: Τώρα μιλάμε για αν είχαμε εκλογές σήμερα. Έτσι.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ναι.
1: Στο μέλλον μπορεί να αλλάξουν να έρθουν.
0: Ναι, τώρα, βέβαια, σαφέστατα. Έτσι. Μιλάμε για, για την καταγραφή της τάσης του εκλογικού σώματος με βάση την έρευνα εκεί στα τέλη Απριλίου που έγινε η δημοσκόπηση.
1: Ναι,
0: που,
1: λοιπόν, ναι. Το κόμμα Τσίπρα από 9,5% με 12,5% μέση τιμή 11%. Η ελληνική λύση 5,5% με 8,5% μέση τιμή 7%. Το ΚΚΕ 5 με 8% μέση τιμή 6,5%. Η φωνή λογικής 3 με 6% μέση τιμή 4,5%. Η πλεύση ελευθερίας 2,5% με 5,5% μέση τιμή 4%. Και αυτά είναι τα 8 κόμματα που θα έμειναν στη Βουλή αν είχαμε εκλογές σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 στη συνέχεια κυμαίνονται από 1,5% με 3,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω, με την κάθοδο Τσίπρα δεν μπαίνει στη Βουλή.
0: Ναι, βέβαια. Ουσιαστικά θα απορροφηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά. Αυτό περιμένουν τουλάχιστον με βάση τα όσα βλέπουμε να γίνονται στη δημόσια σφαίρα.
1: Το ΜΕΡΑ25 μέχρι σήμερα το βλέπουμε να ήταν οριακά να μπαίνει. Βλέπω τώρα με το κόμμα Τσίπρα δεν μπαίνει στη Βουλή. Οι Δημοκράτες μετά το Κασελάκη 1 με 3%, οι Νίκη και οι Σπαρτιάτες 0,5 με 1,5%, η Νέα Αριστερά 0 έως 1% και το άλλο κόμμα ήταν 3,5 με 5,5%. Επίσης ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας ήταν η αναποφάσιστη, ήταν μόλις 5,5%.
0: 5,5% αναποφάσιστη, ενώ συνήθως στις δημοσκοπήσεις αναποφάσιστη είναι...
1: Πάνε γύρω στο 20%, ναι, ναι. Γιατί είναι τα κόμματα Τσίπρα και Καρεσιανού, δεν τα ενσωματώνουν μέσα και για αυτό το λόγο εγώ πιστεύω πάνε τόσο ψηλά η αναποφάσιστη.
0: Άρα μιλάμε ουσιαστικά για μια βολή που προκύπτει με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η οποία θα δώσει η κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, τώρα, σύμφωνα με τα ποσοστά αυτά, έβγαλα και έδρες, έβαλα το όριο των έδρων, μέγιστο ελάχιστο, αλλά αν πάμε με τη μέση τιμή, έτσι για να έχουμε και μια πραγματική, μια ρεαλιστική εικόνα, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 82 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 52, το κόμμα Καλλιτσιανού 51, το κόμμα Τσίπρα 38, η ελληνική λύση 24, το ΚΚΕ 23, η φωνή λογικής 16 και η πλεύση ελευθερίας 14. Σύμφωνα με αυτά λοιπόν βλέπω ότι για να σχηματιστεί η κυβέρνηση είναι μια πολύ δυνατή, μια εξίσωση για πολύ δυνατούς λίτες.
0: Ναι.
1: Θα θέλαμε τουλάχιστον τρία κόμματα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία και Μπασόκ δεν φτάνουν, μου κάνουν 134 έδρες.
0: Δεν φτάνουν.
1: Οπότε θέλουμε και ακόμα ένα κόμμα για να... Ένα κόμμα για ούτε Νέα Δημοκρατία με Καλλιτσιανού, ούτε Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα, δεν φτάνουν στους 151 βουλευτές.
0: Θα πρέπει δηλαδή τουλάχιστον με βάση τα, να συμπράξει η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και με το κόμμα Τσίπρα, με λίγα λόγια, για να έχουμε σχηματισμό κυβέρνησης, μόνο σε αυτή την περίπτωση.
1: Αν έχουμε τα πρώτα τρία, πάμε πάρα πολλούς, 180 και βουλευτές. Κόμμα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια μέχρι τις εκλογές τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι πολύ ρευστό το σκηνικό, κύριε Καρδούλα, είναι γνωστό με τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, πώς θα η ακρίβεια, αν θα έχουμε και άλλο κύμα ανατιμήσεων και στα καύσιμα, είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα και πώς αυτά βεβαίως επιδρούν και στην καθημερινότητα του πολίτη και πώς θα, ποια κατεύθυνση τον οδηγούν όσον αφορά όταν θα γίνουν οι εκλογές. Έτσι δεν είναι?
1: Για μένα το... Τα ακούσματα που έχω από την κοινωνία, έτσι δεν είναι μετρήσιμο αυτό που θα πω τώρα. Ο κόσμος κυρίως νοιάζεται για την ακρίβεια, πρωτευόντως, και δευτερευόντως για τα σκάνδαλα.
0: Ναι.
1: Πρωτευόντως είναι η ακρίβεια.
0: Η καθημερινότητά του, πώς θα τα απεξέλθει σε σχέση με τους λογαριασμούς που έχει το ρεύμα, νερό, έτσι δεν είναι, τι θα φάει, τι θα καταναλώσει. Αυτά είναι που απασχολούν την πλειονότητα των νοικοκυριών. Άλλοι που έχουν παιδιά, έχουν έξοδα, έτσι δεν είναι. Αυτά είναι η καθημερινότητα που αντιμετωπίζει.
1: Είναι η ακρίβεια τελευταία, είναι η ακρίβεια τώρα, πάμε στο πέμπτο χρόνο ακρίβειας, δεν είναι και λίγο.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Οι μισθοί έχουν πάρει μια μικρή αύξηση βέβαια, αλλά δεν υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό. Δηλαδή έχουμε περίπου ένα χάσιμο 10% σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τους μισθούς. Η αγοραστική μας δύναμη, εκεί που ήμασταν προτελευταίοι στην Ευρώπη, είμαστε τελευταίοι τώρα στην Ευρώπη, μαζί με τη Βουλγαρία. Ο ονομαστικός μισθός, είμαστε προτελευταίοι στην Ευρώπη, μετά τη Βουλγαρία. Δεν πάει καλά, δηλαδή η τσέπη των πολιτών.
0: Αυτό είναι
1: η οικονομία της Ελλάδας μπορεί να πάει καλά, αλλά η τσέπη των πολιτών δεν πάει καλά.
0: Ναι, ναι, υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στους δείκτες και στην ευημερία των πολιτών και την καθημερινότητά τους, τους οικονομικούς δείκτες. Αυτό
1: να
0: είναι γνωστό.
1: Να δούμε και λίγο, είναι σημαντικό.
0: Ναι,
1: ανά επαγγέλματα. Επίσης, θα δημοσιεύσω σε λίγο και τι έδρες θα πέραν τα κόμματα ανά εκλογική περιφέρεια, να πούμε για τη Λάρισα.
0: Ναι, για τη Θεσσαλία, να πούμε, ναι.
1: Λοιπόν, στις ηλικίες.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τώρα νούμερα, μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Όχι.
1: Θα πω τι χάνει η Νέα Δημοκρατία, μόνο αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε τα άλλα κόμματα. Τι χάνει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το 23. Λοιπόν, σε σχέση με το 23, η Νέα Δημοκρατία χάνει το 50% ηλικίας 17 με 24.
0: Συνέως, ναι.
1: Το 40% ηλικίας 25 με 34.
0: Mm-hmm.
1: Το 47% ηλικίας 35 με 44. Το 42% ηλικίας 45 με 54. Το 36% ηλικίας 55 με 64. Και το 42% των 65 και άνω.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ φαίνεται δηλαδή ότι... γι' αυτό πέφτει τόσο χαμηλά το ποσοστό της Δημοκρατίας. Πάμε και στα επαγγέλματα που είναι πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ελεύθεροι επαγγελματίες. Ενώ το 2023 την ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία το 44,7 των ελεύθερων επαγγελματιών, σήμερα παίρνει 21,2. Χάνει 53% δηλαδή των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Τους μισούς και πλέον. Ναι.
1: Πάρα πολύ μισούς.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Στους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα χάνει το 35%. Στο δημόσιο, στο δημοσίο τομέα χάνει 22%. Εκεί είναι το πιο λίγο χάσιμο που βλέπω να έχει η Νέα Δημοκρατία στο δημόσιο.
0: Η μικρότερη απώλεια, ναι.
1: Στους αγρότες χάνει το 37%. Στους συνταξιούχους χάνει το 39%. Στους φοιτητές, είναι οι νέοι εδώ πέρα, οι οποίοι τηρήφουν πάρα πολύ, 68% χάσιμο σε σχέση με το 2023. Και στους ανέργους 60% χάσιμο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα τα έχω δημοσιεύσει σε πίνακες αυτά, υπάρχουν στο Facebook, όπως μπορεί να τα δει αναλυτικά.
0: Να τα δει αναλυτικότερα, μάλιστα. Τώρα με τις έδρες τι γίνεται.
1: Και, πάμε λίγο και στις έδρες.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Με τις έδρες, στη Λάρισα, οι έδρες είναι, έχουμε 8 κόμματα που παίρνουν στη Βουλή, κάθε κόμμα παίρνει από μία έδρα.
0: Από μία έδρα, μάλιστα. Μία έδρα δηλαδή στη Λάρισα για το... Για τη συμπολίτευση, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ναι.
1: Λοιπόν, στις άλλες περιοχές,
0: ναι.
1: Να πούμε λίγο και τις άλλες περιοχές της Ισορίας, πάμε στην Καρδίτσα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, στην Καρδίτσα παίρνει δύο έδρες η Νέα Δημοκρατία, μία το Πασόκ και μία το Κόμμα Καλεστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Στη Μεσσηνία, στη Μαγνησία.
0: Στη Μαγνησία, ναι, στη Μαγνησία.
1: Μία έδρα η Νέα Δημοκρατία, μία η Καλεστιανού, μία το κόμμα Τσίπρα, μία η Ελληνική Λύση και μία το ΚΚΕ.
0: Μάλιστα.
1: Και στα Τρίκαλα έχουμε το παράδοξο, ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν μπαίνει με την πρώτη κατανομή έδρα, στο τέλος δεν μπαίνει καμία έδρα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι το παράδοξο του εκλογικού νόμου αυτό. Είναι 4-5, θα θυμάμαι καλά, τετραεδρικές εκλογικές περιφέρειες.
0: Και είναι οι καραμπόλες που γίνονται με τον εκλογικό νόμο που...
1: Σε τετραεδρικές, δηλαδή γίνεται όπου η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει. Με την πρώτη κατανομή, δεν πιάνει το μέτρο δηλαδή να πάρει η έδρα. Με τη δεύτερη κατανομή, με τα υπόλοιπα κλπ., δεν καταρθώνει να πάρει η έδρα. Λέμε Τρίκαλα, μία έδρα το Πασόκ, μία έδρα Καλεστιανού, μία έδρα ο Τσίπρας και μία έδρα το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει καμία.
0: Κατάλαβα. Άρα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό χάρτη και όσον αφορά βεβαίως όχι μόνο για τα ποσοστά, αλλά και όσον αφορά και τις έδρες, για αυτούς που θα εκλεγούν.
1: Αυτό θα δημοσιεύσω σε λίγο τις έδρες. Δηλαδή 19 η ώρα θα τα έχω έτοιμα να τα δώσω, θα βάλω στο Facebook.
0: Μάλιστα. Yeah.
1: Και θα τα στείλω και. Θα σου τα στείλω κιόλας.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Κύριε Καρδούλα,
1: σας. Αυτά γενικά με τη δημοσκόπηση.
0: Αυτά. Τώρα το πολιτικό σας αισθητήριο τι λέει, για πότε θα βλέπετε να έχουμε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Εκλογές βλέπω να έχουμε το Μάρτιο του 27, εγώ, Γιάννη.
0: Μάρτιο του 27.
1: Γιατί λέγανε τώρα διάφοροι θα έχουμε εκλογές τον Ιούνιο, αυτό δεν παίζει.
0: Ναι, είναι πολλοί που υποστηρίζουν, που λένε ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα είναι αναπόφευκτες οι εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω πού εδράζεται αυτή η σιγουριά τους.
1: Τώρα επίσης. Επειδή ακούγεται από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ μέτρα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, λένε όλοι τώρα θα πάμε τον Οκτώβριο. Μα αν δεν δει τα μέτρα, αν δεν πιάσουν τόπο τα μέτρα, αν δεν τα δει ο πολίτης στην τσέπη του,
0: ναι, δεν
1: θα πάει σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω εγώ θα πάμε το 27 σε εκλογές. Δηλαδή μια λογική σκέψη είναι. Δηλαδή, ναι, δικιά μου είναι αυτή.
0: Έτσι. Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρδούλα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης, Γιάννη, καλημέρα.
2: Κι αν μου λες...

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σποτ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Η Καρδίτσα γίνεται σημείο συνάντησης για όλους. 5 έως 10 Μαΐου 2026. 13η Πανελλήνια Συνάντηση Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας. Παραστάσεις στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας. Δράσεις, workshops, σεμινάρια και βράβευση στη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα. Η έκφραση δεν έχει όρια. Ο χορός ανήκει σε όλους. Έλα και εσύ να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ο λιγόλεπτη χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Φαρκαδόνα Τρικάλων χθες το μεσημέρι προκάλεσε ζημιές σε σιτηρά και δενδρώδες καλλιέργειες. Η ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην πόλη της Καρδίτσας αλλά και σε άλλες περιοχές με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε κυπευτικά δέντρα και αμπέλια. Με ασφάλεια μεταφέρθηκε 19 μηνών παιδί από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο του Βόλου παρά τους ανέμους 7 έως 8 μποφόρ από τον καπετάνιο Γιώργο Κυριαζή με το άξιον εστί. Η διακομιδή κρίθηκε αναγκαία μετά από υποψία κατάποσης ποντικού φαρμάκου με το παιδί να είναι πλέον καλά στην υγεία του. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει νέα δημαρχιακή θητεία αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Χιλιάς Μπέωσε σε ανοιχτή εκδήλωση στον Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσουν αλλαγές σε θέσεις ευθύνης της Δημοτικής Αρχής, με πιθανές παρεμβάσεις και στη σύνθεση της διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κίνηση των οχημάτων στην οδό Παπαναστασίου στο κέντρο της Λάρισας εξαιτίας εργασιών συντήρησης των διαβάσεων πεζών από το Δήμο Λαρισαίων. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα κατεύθυνσης, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη. Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Μπιλμπάο της Ισπανίας για το καλύτερο ευρωπαϊκό μουσείο, με την μοναδική υποψηφιότητα από την Ελλάδα να προέρχεται από το Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα. Με απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει δεκτή προσφυγή του Δήμου Λαρισαίων και ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να αξιολογήσει αίτημα του Δήμου για εξαίρεση του Δημοτικού Οδείου από το νόμο του 2023 για καταργήσεις νομικών προσώπων Δήμων και την ένταξη τους σε αυτούς. Για τη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην αποκατάσταση του ιστορικού Ελληνομουσείου Ζαγοράς, αναφέρεται σε ανακοίνωση το πρώην Περιφέρειας Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Όπως σημειώνει, το έργο εντάχθηκε το 2022 στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ενώ η δημοπράτηση του πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Ιούλιο του 2023. Την Πέμπτη συνεχίζεται στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Η δίκη θα ξεκινήσει με καταθέσεις μαρτύρων με πρώτους τους γονείς του. Ολοκλήρωση θητείας για τον αντίδημαρχο κοινωνικής μερίνωσης Δήμου Τρικαίου Δημήτρη Νάτσινα. Επικρατέστερος διάδοχος ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα ατόμων με αναπηρία Βασίλης Τσιούτσιας. Την απομονωμή υποτροφιών σε πρωτοετής φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις διοργανώνουν σήμερα στις 11 το πρωί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Σοκράτης Αβελίδης για την προσφορά τους. Στη Διεθνή Έκθεση Travel Expo Cyprus 2026 συμμετείχε η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας μαζί με φορείς της περιοχής και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Όπως επισημάνθηκε, τα μηνύματα από την κυπριακή αγορά ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξα, με τη Μαγνησία να παραμένει δημοφιλής προορισμός στα τουριστικά προγράμματα της Κύπρου. Εκδήλωση αποκαλυπτηρίων στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον κυκλικό κόμβο στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βόλου. Το μνημείο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη της ΑΧΕΠΑ. Ακολούθησαν τα εγγένεια έκθεσης αφιερωμένη στον απόδημο ελληνισμό στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Λάρισας. Το βιβλίο της Μαρίας Βλάχου, «Ο πολιτικός ρόλος των πολιτιστικών οργανώσεων σε τι μας αφορά», παρουσιάζουν το Δίκτυο Ιστορικών Κοιλογραφικών Μουσείων και Συλλόγων Ομού Καρδίτσας και εκδόσεις Ασίνη αύριο στις 7 στο καφέ Δισκοπολείο Θέρεμιν στην πλατεία Στρατολογίας. Συνελήφθησαν στη Σκιάθο από αστυνομικού του αστυνομικού τμήματο δύο άντρε, γιατί ο ένα εξ αυτών είχε κατασκηνώσει σε μη περιφραγμένο οικόπεδο του άλλου σε μεταλλικό παράπηγμα, ενώ στον περιβάλλοντο χώρο υπήρχαν διάσπαρτα απορρίμματα υποβαθμίζοντα το περιβάλλον. Ο Στέφανος Πάικος επανεξελέγει πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία Θεσσαλία, μετά τι εκλογέ που πραγματοποιήθηκαν πριν λίγε μέρε και την συνεδρίαση συγκρότηση του νέου εκλεγέντο Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 5 τόνοι τροφίμων από τον φιλανθρωπικό οργανισμό Αποστολή στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Μετεωρών ο Άγιος Παΐσιος. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Το τραγούδι If You Had My Love που ακούσαμε είναι αυτό με το οποίο έκανε τον ντεμπούτο της στη μουσική σαν σήμερα 4 Μαΐου του 1999 η μέχρι τότε ηθοποιός Jennifer Lopez. Η υποδοχή των κριτικών ήταν ιδιαίτερα θερμή για το τραγούδι, κάνοντας επίσης ιδιαίτερη αναφορά στη φωνή και την ερμηνεία της Jennifer Lopez. Το τραγούδι έκανε μεγάλη εμπορική επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό μουσικό chart Billboard Hot 100 και παρέμεινε σε αυτή τη θέση για 5 εβδομάδες. Μεγάλη επιτυχία γνώρισε επίσης και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε πολλά charts. Η Jennifer Lopez έγινε μία από τις λίγες ηθοποιούς που κατάφεραν να κάνουν επιτυχημένη καριέρα και στον χώρο της μουσικής. Σήμερα το If You Had My Love θεωρείται ένα από τα καλύτερα κομμάτια της καριέρας της. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα βεβαίως από το οποίο ρίχνει φως στο πόσο τελικά οι Ελλάδες βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας. Πώς είναι δηλαδή οι απόδημοι Έλληνες. Είναι σύμφωνα με τα όσα είπαν βεβαίως οι εκπρόσωποι του παραρτήματος των Αχέπα της Λάρισας μισή Ελλάδα ή περισσότεροι. Είναι δύο Ελλάδες που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την Ιφίλιο. Πάμε να ακούσουμε τύπο ο Δημήτρης Γουργιώτης, μέλος της τον Αχέπα της Λάρισας, με αφορμή βεβαίως τα χθεσινά εγκαίνια του μνημείου για τον απόδημο ελληνισμό στη Συμβολή των Ειδών Ωρών Πολυτεχνείου με την Οδό Βόλου.
1: Μιλάμε για έναν ελληνισμό ο οποίος αντιστοιχεί με επίσημα στοιχεία πάνω από 5 εκατομμύρια και ανεπίσημα ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια. Μια ιστορία που λέει πολλά. Από τη μία πλευρά αποτυπώνει τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που ανάγκασαν γενιές Ελλήνων να ξενιτευτούν. Από την άλλη όμως, φανερώνει κάτι βαθύτερο. Την αστήρευτη δύναμη, τη φιλοδοξία και τη δίψα του Έλληνα για την πρόοδο και προκοπή. Την αστήρευτη δύναμη, τη φιλοδοξία και τη δίψα του Έλληνα για την πρόοδο και προκοπή.

πώς οργανώθηκαν σε συλλογικούς φορείς, όπως η Αχέβα. Ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας. Πώς ο ελληνικός τύπος κράτησε ζωντανή τη γλώσσα και την ταυτότητά μας. Όμως, δεν θέλαμε να μείνουμε μόνο στην ιστορία των οργανισμών. Θέλαμε να αναδείξουμε και τον άνθρωπο. Την προσωπική του διαδρομή, την επιλογή, τη θυσία. Γι' αυτό και επιλέξαμε να παρουσιάσουμε 4-5 ανθρώπους, όχι διάσημους, αλλά αληθινούς ήρωες της καθημερινότητας. Γιατί πράγματι θα ήταν πολύ εύκολο να αφαιρθούμε στους διάσημους απόδημους Έλληνες, όπως ήταν ο Δουκάκης, ο Παπανικολάου, ο Στεφανόπουλος ή ο Άγνη που έφτασε και την πρόεδρο της Αμερικής. Εμείς όμως επιλέξαμε κάτι διαφορετικό. Να γνωρίσουμε ανθρώπους λιγότερο γνωστούς έως και καθόλου, αλλά εξίσου σπουδαίους. Όπως τον 26χρονο Αρσενίδη, που το 1906 έφυγε από το χωριό του την Καστανιά και πήγε στη Μασαποσέτη και μόλις 6 χρόνια μετά, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της πατρίδας, επέστρεψε για να πολεμήσει στους Βαλκανικούς πολέμους και στη Μικρασιατική εκστρατεία για μια δεκαετία. Ή το ζαχαροπλάστη Ζακάρο, ο οποίος έφυγε σχεδόν παιδί από τη Ραψάνη για το Διτρόιτ. Δημιούργησε περιουσία και επέστρεψε στην Αγιά μετά από 70 χρόνια για να κλείσει τον κύκλο της ζωής του. Ή το στρατηγό Ζερβάκη, το οποίο ο πατέρας μετανάστευσε στη Νότια Αφρική για ένα καλύτερο μέλλον. Ο ίδιος όμως επέστρεψε στην Ελλάδα, διέκρυψε στον ελληνικό στρατό και έφτασε ως και αρχηγός της ελληνικής φοράς στην Κύπρο. Ή τον ιδρυτή του τμήματός μας, τον Πίτερ Πάλτη, ο οποίος ξεκίνησε από παιδί από ένα χωριό της Πιερίας, προόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, απέκτησε σημαντική περιουσία και ήταν συνιδρυτής του ΆΧΗ, ίσως του σημαντικότερου ελληνοαμερικάνικου λόμπι αυτή τη στιγμή στην ΟΑΣΗ των Πολιτειών. Αυτές είναι οι ιστορίες που θέλουμε να φωτίσουμε. Γιατί τελικά ο απόδημος ελληνισμός δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι πρόσωπα, είναι επιλογές, είναι θυσίες. Και είναι μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.

0: μάτια σου μη κλείσεις. Κάπου μια θέση θα βρεθεί και εσύ κι αν να καθίσεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε βεβαίως σε αυτό το χρόνο που μας έμεινε με την αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε στο στούντιο εδώ τον Βαγγέλη του Μετρούσα. Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Επίσης, εσένα και στους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας.
1: Μόνο καλά
2: με όλα αυτά που συνέβησαν το Σάββατο. Και ξύπνησαν μνήμες, θα έλεγα, από το μακρύ παρελθόν, γιατί κάτι τέτοιο είχε γίνει το 1972 ξανά, όταν οι δύο ομάδες διεκδικούσαν την άνοδο τότε από τη Β' στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και σε εκείνο το παιχνίδι 1-1 ήταν και το αποτέλεσμα. Και ο Πανσεραϊκός τότε με ένα κάλπικο πέναλτι είχε σοφαρίσει και πήρε την άνοδο.
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
2: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ τώρα είχαμε το ανύπαρκτο πέναλτι, τουλάχιστον με αυτούς που είναι ειδικοί, και μιλάω για τους διαιτητές, γιατί αυτά που ακούσαμε. Πέρα από αυτό που μπορεί να καταλάβει και ο καθένας μας, δηλαδή βλέποντας την εικόνα, ότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ, και όπως λένε και οι κανονισμοί, γιατί αν διαβάσει τους κανονισμούς, υπάρχει μια σαφήνεια, θα λέγα, που λέει, σου λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνεις πέναλτι. Και μάλιστα το είπε ο διεθνής διαιτητής που ήταν στο ΒΑΡ, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος κάλεσε τον διαιτητή και του είπε ότι δεν είναι πέναλτι, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Όμως ο διαιτητής, ο κύριος Βασίλης Φωτιάς, είπε ότι είναι πέναλτι.
1: Ο κύριος Φωτιάς τα έβαλε μπουρλότο.
2: Είναι πέναλτι.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ο διαιτητής αποφασίζει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Απλώς οι άλλοι του λένε και που έχουν και τη δυνατότητα και τις τεχνολογίες.
1: Όλος έχει και διεθνή εμπειρία και το λέει.
2: Και οι δύο είναι διεθνείς. Και οι δύο είναι διεθνείς. Αλλά του είπε τι ακριβώς λέει ο κανονισμός της FIFA. Αυτό που λέει ο κανόνας της FIFA είναι ότι δεν είναι πέναλτι σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω δεν υπάρχει πιο. Γι' αυτό τώρα ζήτησε, μιλώντας χθες στην Eraspor, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΛ, ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης, είπε ότι θα ζητήσει τη συνομιλία που είχαν οι δύο διαιτητές.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
2: Ναι, αυτό θα είναι ένα τεκμήριο για να διεκδικήσει, αν και στην Ελλάδα είμαστε δύσκολα. Δεν αλλάζει κάτι, όπως το λένε. Δεν έχουμε δει, γιατί αν αυτό θα γίνει, θα είναι κάτι που θα ανοίγει και νέες προοπτικές, θα έλεγα, και δύσκολα. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί υπάρχει αδικία. Αυτό φαίνεται, γιατί και το έχουν καταλάβει όλοι.
1: Ναι, και φάνηκε και από τον κόσμο πώς αντέδρασε. Έτσι, ναι.
2: Και ο κόσμος, ο οποίος πήγε το βράδυ όταν ήρθε η αποστολή, γιατί αναγνώρισε την προσπάθεια και η ΕΛ ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Όχι τόσο στο πρώτο, θα πω, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που πέτυχε και τον γκολ με τον Τούμπτα, ένα πολύ ωραίο γκολ, και δέχτηκε στο τέταρτο λεπτό αυτό το πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και αποβολή του Μασόν με δεύτερη κίτρινη, και γενικώς προκαλεί αντιδράσεις όταν υπάρχουν.
1: Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Τώρα, τα επόμενα τα βλέμματα, όλα πέρα από όλα αυτά που θα γίνουν, να το πω έτσι, σε διοικητικό επίπεδο, και τι νομικά ζητήματα θα ανοίξει από την πλευρά της ΠΑΕ και αν θα διεκδικήσει κάτι. Το αγωνιστικό κομμάτι, τα βλέμματα στρέφονται στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Τρίπολης. Αξιέλ είναι στην τελευταία θέση, δεν άλλαξε κάτι σε ό,τι αφορά την βαθμολογία της μετά την ισοπαλία στις Σέρες, το 1-1. Και σε συνδυασμό και με τα άλλα αποτελέσματα που είχαμε, την Κηφισσά να κερδίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό με 1-0 και τον Αστέρα Τρίπολης να πετυχαίνει νίκη 4-2, 5-5 και να περνάει στην 12η θέση, και στις δύο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στον επιβασμό παρέμεινε ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, με τη διαφορά βέβαια που έχουν μεταξύ τους των τριών βαθμών.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να πούμε ότι το Σάββατο, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Αστέρα Τρίπολης, στις 4 η ώρα θα παίξουν Πανσεραϊκός και Φυσιά, και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός, ενώ το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Αστέρα Τρίπολης είναι στις 5 το απόγευμα. Να πάμε τώρα εντάχει λίγο να δούμε και τα άλλα, τι γίνεται στα play-off, εκεί όπου είχαμε χτες ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η διαφορά τώρα παραμένει στους 6 βαθμούς μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, και εδώ φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον, θα εξαρτηθεί από τα μεταξύ τους αποτελέσματα, γιατί έχουν αγώνες ακόμα, ήταν η τρίτη αγωνιστική για τα play-off, που σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα 3 παιχνίδια. Και αντιλαμβάνεις ότι Το ενδιαφέρον, η ΑΕΚ βέβαια κρατάει το προβάδισμα. Ναι. Είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά θα εξαρτηθεί τι αποτελέσματα θα φέρει στα τα τρία επόμενα. Και το επόμενο παιχνίδι να σου πω ότι είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ξανά και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα ξαναπαίξουν. Οπότε έχει σημασία τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Αν κερδίσει, οπότε νομίζω ότι είναι κοντά στην κατάκτηση. Ναι. Αν όμως δεν κερδίσει και κερδίσει ένας από τους δύο ή Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ στο μεταξύ τους παιχνίδι, μειώνουν τη διαφορά και αντιλαμβάνεις και δίνουν νέο ενδιαφέρον ναι. στο παιχνίδι. Και να πούμε και στις άλλες θέσεις, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Εδώ ο Λεβαδιακός εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση με 25 βαθμούς, Άρης 22. Όφι έχει 20 και ο Βόλος 17, αλλά εδώ το ενδιαφέρον έχει χαθεί γιατί την θέση που έδωνε ευρωπαϊκό εισιτήριο την είχε πάρει ο Όφι με την κατάκτηση του κυπέλλου.
1: Ναι, οπότε
2: τελείωσε και εδώ θα έλεγα έτσι το κίνητρο που υπήρχε για αυτές τις ομάδες, για αυτές τις θέσεις. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Super League, play-off, θέσεις 5 με 8 και τα play-out. Mm-hmm. Και θα κλείσουμε με τρίτη εθνική κατηγορία. Εδώ που είχαμε χθες την Ελασσόνα να πετυχαίνει την πρώτη της νίκη στα μπαράζ ανόδου, η ομάδα της Ελασσόνας που κέρδισε στο κεραμίδι της Πιερίας τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου με 2-1 και ήταν η πρώτη νίκη που πέτυχε σε αυτούς τους αγώνες. Είχε χάσει την πρώτη αγωνιστική από το Πανθρακικό με 2-0 και 2-1 από την Καλαμαριά στα τελευταία λεπτά, καθώς είχε προηγηθεί και σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά η ομάδα της Ελασσόνας θα έλεγα ότι προσπαθεί, θα επιδιώξει μέχρι το τέλος. Έχει ακόμη τρία παιχνίδια. Έχει δύο στην έδρα της, να παίξει με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον Εθνικό Νέο mm-hmm. Κεραμιδίου. Και εκτός έχει το Πανθρακικό. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει να δώσει.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, τι θα καταφέρει στο τέλος, θα το δούμε. Τώρα έχει τρεις βαθμούς. Στην πρώτη θέση είναι ο Πανθρακικός που έχει 3-3. Και στη δεύτερη θέση είναι ο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αυτές οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής κερδίζουν την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει ένα ακριβώς, η πρώτη καλημέρα ισχύως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα 9 με 10 ο Άρης Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 του πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρυθμίση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, την καλή εβδομάδα για σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, καλό μήνα. Να και δεν τα είπαμε. Μπήκε ο Μάιος με διαταραχή καιρική. Χάλασε σχέδια απόλων για εξορμήσεις στην Ήπεθρο. Μέχρι και χιονοπτώσεις είχαμε στο Πηλίο, στα ορεινά και του νομού Λάρισας και στην ευρύτερη Θεσσαλία έπεσε και χιονάκι. Και όπως μου έλεγε ένας φίλος χθες το βράδυ, μου λέει μην το βλέπεις μόνο ότι χάλασε τις εκδρομές. Χάλασε και τέλος πάντων δεν πρόσθεσε τα έσοδα που υπολόγιζαν τα καταστήματα εστίασης, βεβαίως, στην ευρύτερη περιοχή, παντού. Και καλό για καλό τριήμερο μιλούσαμε, έτσι. Για την μικρή επιχειρηματικότητα των τοπικών κοινωνιών. Πλήγμα και αυτό, πέρα από το γεγονός, βεβαίως, ότι ο καιρός δεν ήταν για πρωτομαγιά, τι να κάνουμε. Είναι η πολιτικό ημερολόγιο, ξεκινάμε τώρα, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και από την ΕΡΤ Βόλου και από την ΕΡΤ Λάρισας και βεβαίως ψηφιακά από την πλατφόρμα ertaco.gr. Ο Δημήτρης Ολάκης είναι σήμερα στη ρυθμίση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου για λέγη μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψυχασένης στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Είναι μια κομπή που ασχολείται με την πολιτική επικαιρότητα, με την πολιτική δισογραφία. Προσπαθεί να σας δίνει το στίγμα της ημέρας, των ημερών. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο τρέχει και όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε μια περίοδο που οι εξελίξεις θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αφού είμαστε ατύπως σε προεκλογική χρονιά. Σε όποια τραπέζια στήθηκαν με αυτό το τριήμερο, οι κουβέντες, όσων τέλος πάντων ασχολούνται με την πολιτική, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι πλήρως αδιάφοροι, τέλος πάντων τα έχουμε πει αυτά, ότι όλα έχουν σχέση με την πολιτική, όλες οι αποφάσεις που αφορούν είτε την καθημερινότητά μας είτε ευρύτερα ζητήματα, άπτονται της πολιτικής. Τέλος πάντων, στα τραπέζια αυτά, η κουβέντα ήταν πότε θα γίνουν εκλογές. Θα γίνουν κανονικά εκεί την άνοιξη του 2027, σε ένα περίπου χρόνο, σε λιγότερο από χρόνο, γιατί αν θεωρητικά υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, μιλάμε για διπλές εκλογές, έτσι, οι οποίες πρέπει να έχουν απόσταση περίπου 20 μέρες, ένα μήνα. Άρα μιλάμε και για Απρίλιο, Μάιο του 2027. Υπενθυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2027 η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολοκληρώνεται και η τετραετία σύμφωνα με τις συνταγματικές προθεσμίες. Άρα θα γίνουν κάπου εκεί ή θα γίνουν το 2026 φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ. Αρκετοί ήταν αυτοί που στοιχημάτισαν και έλεγαν, εκτιμούσαν τέλος πάντων ότι Οκτώβριος Νοέμβριος ήταν εκλογικοί μήνες. Πολλά θα εξαρτηθούν βεβαίως από την πορεία της οικονομίας και την πορεία, την έκβαση του πολέμου, όπου παρεμπιπτόντως να πούμε και τον πόλεμο, γιατί έχουμε την ανακοίνωση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον είπα ότι ξεκινάει η επιχείρηση ελευθερία στα τενά του Ορμούζ. Στόχος της επιχείρησης είναι ο απεγκλωβισμός των πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά, στον κόλπο, στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με την κεντρική Αμερικανική διοίκηση, η αποστολή υπό τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου θα υποστηρίξει τα εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν ελεύθερα μέσω των στενών.

Το Ιράν θεωρεί παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς και όπως καταλαβαίνετε ανοίγει ένας νέος κύκλος τώρα για το τι θα είναι η επιχείρηση, πώς μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την οικονομία. Πάντως οι πρώτες αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση αυτή την πλευρά της διοίκησης Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου που παραμένουν βέβαια πάνω από τα $100 το βαρέλι.

Και μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, να πούμε ότι πληθαίνουν οι εκτιμήσεις έγκυρων οικονομολόγων ότι είμαστε στα πρόθυρα. Εντάξει, τα πρόθυρα ίσως είναι λίγο υπερβολική η φράση. Υπερβολική με την έννοια ότι δεν απηχεί ακριβώς την πραγματικότητα. Είμαστε κοντά σε μια διεθνή οικονομική κρίση, κυρίως λόγω του πόλεμου στο Ιράν, τη διόγκωση της ιδιωτικής πίστωσης, αλλά και άλλους παράγοντες. Διαβάζοντας μια ανάλυση που δημοσιεύεται σήμερα, που δημοσιεύουν μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, 2 και πλέον μήνες μετά την άρξη του πολέμου στο Ιράν, τα χαλιβουργία στην Ινδία και οι αυτοκίνητο βιομηχανίες στην Ιαπωνία έχουν μειώσει την παραγωγή λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των φόβων για μειωμένη ζήτηση. Τα εργοστάσια παιχνιδιών στην Κίνα, που ήδη υποφέρουν από τους δασμούς των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν τη δυσαρέσκεια χιλιάδων εργαζομένων που έχασαν τις δουλειές τους και οι ελλείψεις προϊόντων εκτός από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που συνήθως διακινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, όπως το ήλιο, το αλουμίνιο και η ναύτα, επηρεάζουν την προμήθεια μιας σειράς αγαθών από προφυλεκτικά μέχρι μικροτσιπ,

διαφημίσεις που δημοσιεύονται στο New York Times, στο BBC, στο CNBC. Αλλά και ο κύριος Γιάννης Τουρνάρης, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, σε μια συνέντευξη που έδωσε στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Φιλελεύθερος της Κύπρου, τι λέει, λέει τα εξής. Η ανησυχία για το, ότι η ανησυχία για το ενδεχόμενο της ύφεσης στην Ευρωζώνη είναι υπαρκτή και δικαιολογημένη, δεδομένη της νέας αρνητικής διαταραχής από την πλευρά της προσφοράς που προκαλεί σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η εντυνόμενη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δεδομένης της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωζώνης. Όλη αυτή η κατάσταση, η αβεβαιότητα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και της κατάστασης που επικρατεί στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, αποτελεί το σημαντικότερο κίνδυνο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Καμπανάγια και από τον κύριο Γιάννη Στρουνάρα, τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Και να το υπολογίσει, το ξαναδούμε λίγο έτσι, με μια σχετική ψυχραιμία, από το 2010 την οικονομική χρήση, την χρεοκοπία της χώρας, ζούμε τη μία κρίση μετά την άλλη. Οικονομική, μνημόνια και τα λοιπά περιπέτειες. Πανδημία COVID, lockdown, καραντίνες, πάγωσαν τα πάντα. Πόλεμος, Ουκρανία, ενεργειακή κρίση και έρχεται τώρα και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από όλες τις προηγούμενες κρίσεις. Έχουμε δηλαδή το 2010 που δεν είμαστε σε μια κατάσταση σχετικής ηρεμίας. Θα το πούμε πολύ απλά. Ξεκινήσαμε από ότι θα γίνουν εκλογές και φτάσαμε στην διεθνή οικονομία. Εντάξει, όλα συμβαίνουν σε αυτές τις εκπομπές. Τις εξαιρετικά θέλουμε να πιστεύουμε ενδιαφέρουσες για όσους μας ακούν. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στα πολιτικά, εδώ στα εγχώρια. Και φεύγοντας από το πεδίο της οικονομίας, για να πούμε τι, ότι την Πέμπτη έχουμε μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στον απόϊχο της παρέμβασης των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος, για τις σχέσεις Μαξίμου βουλευτών Κοινοβουλευτικής Ομάδας κτλ. Χθες στο Κυριακάτικο Τύπο, τα Κυριακάτικα Φύλλα, υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ για την κατάσταση που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για τις γκρίνιες, για τα δείπνα και τα γεύματα που διοργανώνουν βουλευτές, τις μουρμούρες. Όλοι εκτιμούν ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Πέμπτη. Μια συνεδρίαση που γίνεται και εν ώψη συνεδρίου, έτσι, στις 15 και 17 Μαΐου, από 15 έως 17 Μαΐου έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Θα δούμε πώς θα πάει η κοινοβουλευτική ομάδα, για το αν θα ξεσπαθώσουν ή όχι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για όλα όσα συμβαίνουν. Και αυτή την γκρίνια που υπάρχει. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε και ένα άρθρο παρέμβαση του κύριου Μάξιμου Χαρακόπουλου, βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Και από αυτή την ιδιότητα έχει εξαιρετικά, του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η τοποθέτηση του κυρίου Χαρακόπουλου, έναν άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά του Σαββατοκυριακό. Τι λέει ο κύριος Χαρακόπουλος? Εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι βουλευτές πρέπει να έχουν απεριόριστη ελευθερία λόγου και δράσης, πάντα βεβαίως εντός του πλαισίου των αρχών και των αξιών του κόμματος, με τη σημαία του οποίου εκλέγονται, αλλά βεβαίως και του κυβερνητικού προγράμματος που τους δεσμεύει.
Γι' αυτό υπενθυμίζει ότι κ. Χαρακόπουλος ότι στην παρθενική του ομιλία με την ιδιότητα του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας ζήτησε την αποδραματοποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου από τους βουλευτές της πλειοψηφίας που με ευκολία βαπτίζεται ως αντάρτικο. Ακόμα και αν κάποιες φορές αναζητούνται κίνητρα πίσω από πρόσωπα που θέτουν ζητήματα που χαρακτηρίζονται εσωκομματική αμφισβήτηση. Διότι κίνητρα, προσωπικές πικρίες ή φιλοδοξίες μπορεί ενίοτε να συνεπάρχουν. Το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας δεν είναι ποιος τα λέει, αλλά αν αυτά που λέει έχουν βάση εάν είναι ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Ευχής έργων, βέβαια, σημειώνει ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Λάρισσας. Ευχής έργος, βεβαίως, είναι αυτά να διατυπώνονται και να αντιμετωπίζονται εν οίκο πριν τεθούν εν δήμο. Στη συνέχεια κάνει μια περιγραφή για το πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος, στηρίζοντας στην ουσία τη λειτουργία του, το επιτελικού κράτος. Σημειώνει όμως, όσον αφορά τα κακώς κείμενα που επιμένουν να μας πληγώνουν, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να καταλήξουμε σε επιβεβλημένες τομές που χρόνια συζητούνται για τον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος. Ιδιαιτέρως εν μέσω έξαρσης του λαϊκισμού με τον μανδύα του αντισυστημισμού. Μακάρι αυτή τη φορά το στοίχημα της αναθεώρησης του συντάγματος να μην χαθεί και να εξελιχθεί σε μια ειρηνική επανάσταση του αυτονόητου. Και καταλήγει ο κύριος Χαρακόπουλος. Σε κάθε περίπτωση, η στοχοποίηση των βουλευτών το τελευταίο διάστημα ως διαμεσολαβητών ρουσφετιών, όταν έως πρότινος στις περισσότερες των περιπτώσεων το πανομαζόμενο ρουσφέτη προέβαλε ως αναγκαίο κακό για να βρει το δίκαιο του ο πελάτης, είναι και ισοπεδωτική και άδικη. Ασκήσεις ισορροπίας για τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, λέμε εμείς, το σχόλιο το δικό μας είναι αυτό, από τη μία να στηρίξει το επιτελικό κράτος και τη λειτουργία της κυβέρνησης και από την άλλη να αφουγκραστεί και να μεταφέρει τέλος πάντων το γενικό κλίμα που υπάρχει σε μερίδα βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε δημοσκόπηση της ΣΜΑΡΚ για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, η οποία κόντρα στην γενική εικόνα που αποτύπωναν οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις βλέπει ανάκαμψη για τη Νέα Δημοκρατία μετά τα μέτρα των Μακρόν και πριν από τα δύο νέα κόμματα. Και έτσι έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να φτάνει στο 32,2%, το Πασόκ στην εκτίμηση ψήφου, επαναλαμβάνω, το Πασόκ στο 13,5%, την Πλεύση Ελευθερία στο 9,5%, την Ελληνική Λύση στο 9,2%, το ΚΚΕ στο 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,8%, η Φωνή Λογική στο 3,4%, στο 2,9% το ΜΕΡΑ25, στο 2,7% οι Δημοκράτες, στο 2,3% η Νίκη. Επαναλαμβάνω στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου η ΜΑΡΚ καταγράφει 28,7% για τη Νέα Δημοκρατία, 11,1% για το ΠΑΣΟΚ και η Μαλαγής, 7,5% για την Πλεύση Ελευθερίας, 7,4% για την Ελληνική Λύση, 6,6% για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,5% για το ΣΥΡΙΖΑ, 2,8% για τη Φωνή Λογική, 2,3% για το ΜΕΡΑ25, 2,3% για τους Δημοκράτες, 1,8% για την Νίκη, 0,8% ως Σπαρτιάτες, 0,7% Νέα Αριστερά και έχουμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή άχυρο λευκό, άλλο κόμμα κτλ. Καταναλώτερος για πρωθυπουργό, σαφέστατη η υπεροχή του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με 32,8%, ακολουθεί ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης με 7,7%. Λοιπόν, αυτά και με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου του Ιδρύματος Τσίπρα για τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανοτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Δημοσιεύτηκε την Πρωτομαγιά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πάμε σε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ολιγόλεπτη χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Φαρκαδόνα Τρικάλων χθες το μεσημέρι προκάλεσε ζημιές σε σιτηρά και δενρόδεις καλλιέργειες. Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην πόλη της Καρδίτσας αλλά και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε κηπευτικά δέντρα και αμπέλια. Με ασφάλεια μεταφέρθηκε 19 μηνών παιδί από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο του Βόλου, παρά τους ανέμους 7 με 8 μποφόρ από τον καπετάνιο Γιώργο Κυριαζή με το Άξιον Εστί. Η διακομιδή κρίθηκε αναγκαία μετά από υποψία κατάποσης ποντικοφαρμάκου, με το παιδί να είναι πλέον καλά στην υγεία του. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει νέα δημαρχιακή θητεία αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Αχιλλέας Μπέος σε ανοιχτή εκδήλωση στο Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσουν αλλαγές σε θέσεις ευθύνης της Δημοτικής Αρχής, με πιθανές παρεμβάσεις και στη σύνθεση της διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κίνηση των οχημάτων στην οδό Παπαναστασίου στο κέντρο της Λάρισας εξαιτίας εργασιών συντήρησης των διαβάσεων πεζών από το Δήμο Λαρισαίων. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα κατεύθυνσης, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη. Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Μπιλμπάο της Ισπανίας για το καλύτερο ευρωπαϊκό μουσείο, με τη μοναδική υποψηφιότητα από την Ελλάδα να προέρχεται από το Μουσείο Τσιτσάνι. Με απόφαση του, το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει δεκτή την προσφυγή του Δήμου Λαρισαίων και ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να αξιολογήσει αίτημα του Δήμου για εξαίρεση του Δημοτικού Οδείου από το νόμο του 2023 για καταργήσεις νομικών προσώπων Δήμων και την ένταξή τους σε αυτούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας που κατηγορούνται για βασανιστήρια εις βάρος του Βασίλη Μάγκου. Η δίκη θα ξεκινήσει με καταθέσεις μαρτύρων με πρώτους τους γονείς του. Ολοκλήρωση θητείας για την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Τρικαίων, Δήμητρα Νάτσινα, επικρατέστερος διάδοχος, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα ατόμων με αναπηρία, Βασίλης Τσιούτσιας. Την απονομή υποτροφιών σε πρωτοετής φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις διοργανώνουν σήμερα στις 11 το πρωί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και η Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σοκράτης Αφελίδης για την προσφορά τους. Στη Διεθνή Έκθεση Travel Expo Cyprus 2026 συμμετείχε η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας μαζί με φορείς της περιοχής και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Όπως επισημάνθηκε, τα μηνύματα από την κυπριακή αγορά είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα, με τη Μαγνησία να παραμένει δημοφιλής προορισμός στα τουριστικά προγράμματα της Κύπρου. Εκδήλωση αποκαλυπτηρίων στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον κυκλικό κόμβο στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βόλου. Το μνημείο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκληρού από τα μέλη της ΑΧΕΠΑ. Ακολούθησαν τα εγγένεια έκθεσης αφιερωμένη στον απόδημο ελληνισμό στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

Πολιτικό ημερολόγιο μέρος δεύτερο, εδώ είμαστε, 39 λεπτά μετά τις 9, με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι στη ρυθμίση του ήχου, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία και από την πλατφόρμα artaco.gr. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, να πούμε ότι σήμερα διεξάγονται Πρετανικές εκλογές για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχουμε την διαδικασία, την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 6 θέσεις από τα εσωτερικά μέλη και 5 θέσεις από τα εξωτερικά μέλη. Όταν λέμε εσωτερικά μέλη, αναφερόμαστε βεβαίως σε καθηγητές του Πανεπιστημίου. Και οι υπόλοιπες 5 θέσεις που θα πληρωθούν στη συνέχεια προέρχονται από την κοινωνία, από την κοινωνία των πολιτών. Ψηφιακή διαδικασία, ψηφίζουν όλα τα μέλη ΔΕΠ σήμερα, επαναλαμβάνω. 13 καθηγητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας δήλωσαν υποψηφιότητα για τις 6, επαναλαμβάνω, θέσεις. Να πούμε τα ονόματα, νομίζω έχει ενδιαφέρον. Είναι ο κύριος Βασίλης Γερογιάννης, καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας. Ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Ο κύριος Σπύρος Καραμάνος, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο κύριος Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ο κύριος Πέτρος Λάμψας, καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας. Ο κύριος Παντελεήμονας Μπάγκος, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην βιοιατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών. Ο κύριος Χαράλαμπος Πυλίνης, νυν Πρίτανης, καθηγητής στο τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. Ο κύριος Ιωάννης Μποζιάρης, καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Η κυρία Καφένια Μπότσογλου, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ο κύριος Βασίλης Πλαγιανάκος, καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοιατρική από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. Ο κύριος Γιώργος Σταμούλης, καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή. Ο κύριος Χρυσοβαλάτης Τσούγκος είναι καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. 13 υποψήφοι για τις, επαναλαμβάνω, 6 θέσεις των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Αφού εκλεγούν, θα γίνει η πλήρωση των εξωτερικών μελών και όλοι μαζί αυτοί θα εκλέξουν τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και ο Πρίτανης ορίζει τους αντιπριτάνης. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους και να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο ήδη όχι μόνο έχει πατήσει τα πόδια του, αλλά καταγράφηκε πολύ σημαντική πορεία στον ακαδημαϊκό χάρτη. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο σε επίπεδο αριθμών, έτσι, της χώρας. Λοιπόν, αυτά και με τις Πρετανικές εκλογές, μάλλον για τις, ναι, για τις Πρετανικές εκλογές, τέλος πάντων, καλά το λέμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα πρωτοσέλιδα, τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Οι πολιτικές. Ξεκινάμε από την απογευματινή. Ισχυρή δείχτη προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίθετο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις. Γράφει ο Γιώργος Αυθιάς. Στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων, η λέξη φωνιάδες σε εισαγωγικά, ιταλικές φρεγάτες μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο.
Επίσης, η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, την οποία σχολιάζαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Κόκκινη κάρτα Τραμπ στη νέα Ιρανική πρόταση. Και ο Ρέμος άλλωσε την πόλη. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει η εφημερίδα, είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Και σπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος Σπίτι μου 2. Υποκλοπές, θράσος, ο Βορύδης αθώωσε τον Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα με αναγνώριση πλασματικών ετών και αύξηση έως 382 ευρώ. Το κόστος εξαγοράς, χρόνο ασφάλισης, τα κέρδη στις αποδοχές και η απόσβεση πλασματικών ετών και αύξηση έως 382 ευρώ. Το κόστος εξαγοράς, χρόνο ασφάλισης, τα κέρδη στις αποδοχές και η απόσβεση.

Εφημερίδα Εστία. Ανοησίες η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κυριερέ μου. Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τον χαρακτηρίζετε. Μα όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Μάλιστα, επίθεση της εφημερίδας Εστία κατά του Αντώνη Ρέμου. Πανικό στην Άγκυρα για το σχέδιο επιθέσεως Ισραήλ στη Τουρκία κατεχόμενα. Ο Τραμπ αποσύρει στρατιώτες και επιβάλλει δασμούς στη Γερμανία. Πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναγνωρίσουμε το κοσυφοπαίδιο. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν μεταμφίεσε κοινωτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σφιγμός προωράτα δεύτερο μέρος, οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες. Ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Παιδεία, ανακοινώνονται διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000? Πώς θα υλοποιηθεί τάχης ταξιχρονισμός στο μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούργιων σειρμών είναι στο περίμενε? Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου υπόψην Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Το θέμα των υποκλοπών θα παραμείνει με τον έναν ή άλλο τρόπο στην επικαιρότητα για αρκετό χρονικό διάστημα, παρά την αρχιοθέτηση που, μάλλον την διάταξη για μία ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας, μια συγκεκριμένη διάταξη που φέρει την υπογραφή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι Γιάννικες τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία? Πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί ο Πολάκης λέει τον Τσίπρα ξεχασιάρει. Ο Γερμανός υπέξει αυτή τη φορά έρχεται. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός? Απειλούν, της είπα, η φρουρή της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Και πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση, χειρή απάντηση της Ενώσεως Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του ΔΟΥΣΟΑ, του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, για παρέντηση Τζαβέλα. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη. Συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη. Πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου. Δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, έτσι, Δευτέρα σήμερα, γι' αυτό.

Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της επιστροφής της πολιτικής λόγω της προεκλογικής διαδικασίας και της προεκλογικής χρονιάς, θα πούμε ότι αύριο πραγματοποιείται στη Λάρισα η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Νίκου Ράπτη, γνωστός επιχειρηματίας, στον χώρο της εκπαίδευσης. Είναι συμπρόεδρος του κόμματος Κόσμου, περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας και μέλος της συντακτικής επιτροπής του μανιφέστου του Ινστιτούτου Τσίπρα για την σύγκληση των ρευμάτων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ο κύριος Νίκος Ράπτης λοιπόν αύριο παρουσιάζει το βιβλίο του στη λογοτεχνική γωνιά με τη συμμετοχή των Δημήτρη Κουρέτα, Γιώργου Καραμέρου, Ευαγγελίας Λιακούλη, Ζωής Ακριβούλη, Βανέσας Κατσαρδί, του Νίκου Ποτσιάκα, του Θωμά Ψήρα και φυσικά ο ίδιος ο συγγραφέας παρών. Θα συντονίσει την εκδήλωση η διευθύντρια της Ναυτεμπορικής, η Νικόλ Λιβαδάρη. Το βιβλίο κυκλοφόρησε με τίτλο «Από τον σοσιαλισμό στην βιωσιμότητα» από τις εκδόσεις Ασίνη, και αύριο έχουμε κανονίσει να έχουμε μια κουβέντα με τον κύριο Ράπτη εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής.

Να υπενθυμίσουμε ότι την Παρασκευή είχαμε και την επίσημη διαδικασία για την ένταξη του κ. Νίκου Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, τον εξάρτητου ευρωβουλευτή, πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέγαμε την Πέμπτη, όχι την Παρασκευή, την Πέμπτη του πρωί, κλείνοντας την εκπομπή, και μέσα στην Πέμπτη.

ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών θα έχει συνάντηση και με τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτό είναι το πολιτικό στίγμα της ημέρας. Αυτά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες ημέρες. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με όλη την ειδησιογραφία από τους τέσσερις Θεσσαλικούς νομούς για να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα στη Θεσσαλία. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη παραλαμβάνει τη σκητάλη, αφού προηγουμένως ακούσαμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio, από την εθνική και διεθνή ειδησιογραφία. Η νέα επιχείρηση των Αμερικανών στα στενά του Ορμούς για τον απεγκλωβισμό εμπορικών πυλών που βρίσκονται μέσα στον Περσικό κόλπο είναι το κυρίαρχο θέμα της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, για τη χαρά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η Καρδίτσα γίνεται σημείο συνάντησης για όλους. 5 έως 10 Μαΐου 2026. 13η Πανελλήνια Συνάντηση Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας. Παραστάσεις στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας. Δράσεις, workshops, σεμινάρια και βράβευση στη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα. Η έκφραση δεν έχει όρια. Ο χορός ανήκει σε όλους. Έλα και εσύ να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, επιχείρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Αμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμινόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγο Ζριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε

0: πλοία στα στενά του Ορμούς στα 108 δολάρια το βαρέλι, το Brent πάνω από 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και φορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Σε 2 ωραίες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στη Λουκάρεως. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία του περιβάλλοντος κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίς, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο διεξαγωγής εργασιών.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και θα περιμένουμε να φτάσει το Σάββατο Δημήτρη Τσολάκη, γιατί όλοι έτσι με αυτό ζούμε, πότε θα φτάσει το Σαββατοκύριακο. Θα φτάσει λοιπόν και ειδικά τώρα που βελτιώνεται και ο καιρός θα φτάσει νομίζω πιο γρήγορα, γιατί αυτό που ζήσαμε το τριήμερο που μας πέρασε νομίζω ότι είχαμε να το ζήσουμε πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι δεν το έζησαν καθόλου, κάποιοι άλλοι το είχαμε ξεχάσει ότι είχε συμβεί, αλλά ναι, μας θύμισε χειμώνα. Και όχι την αρχή της, το τελευταίο μήνα αυτής της άνοιξης, γιατί είδαμε και χιόνια και βροχές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χαλάζι και ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα το πρωί, γιατί τώρα βλέπω εδώ στο διαδίκτυο, στο meteo.gr, ότι στο Σέλι σήμερα το πρωί η θερμοκρασία ήταν στους μείον 4 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Και στη Βοβούσα Ιωαννίνων μείον 3,5, στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας μείον 3,2, στο Περτούλιντο Τρικάλων μείον 2,3 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, τα αφήνουμε πίσω μας όλα αυτά, τελείωσαν, ευτυχώς τελείωσαν και τώρα πάμε για ένα πολύ πιο ανοιξιάτικο έως και καλοκαιρινό μήνα, και ειδικά αυτή είναι η εβδομάδα που όταν φτάσει το Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει να δείχνει περίπου στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μια χαρά, κοιτάμε μπροστά και είμαστε αισιόδοξοι. Θεσσαλικό περισκόπιο, φίλες και φίλοι, σήμερα Δευτέρα 4 του Μάη, να είστε καλά σε όλους, εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας με ευχάριστες ειδήσεις και βεβαίως θα πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα τη Μόνικα, την Πελαγία και τον Πελάγιο, γιατί σήμερα 4 Μαΐου είναι και η Διεθνής ημέρα των πυροσβεστών αλλά και η ημέρα του πολέμου των άστρων. Τον πόλεμο των άστρων τον βλέπαμε στη σειρά κάποτε, εντάξει, πολύ πολύ παλιά θυμόμαστε. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να ήσασταν καλά και να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο παρά έτσι αυτές τις καιρικές συνθήκες. Ελπίζω να το εκμεταλλευτήκατε, να προσαρμοστήκατε σε αυτά τα νέα δεδομένα που μας φέρνει η κλιματική αλλαγή, καθώς αυτό που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο είχε να συμβεί τουλάχιστον 40 χρόνια από το 1987. Θυμούνται οι παλαιότεροι και λένε ότι τότε που ήταν ένας πολύ πολύ δύσκολος χειμώνας και ένα ακόμη πιο δύσκολο καλοκαίρι το 1987 με το μεγάλο καύσωνα Δημήτρη Τσολάκη, που πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους γιατί ακόμη δεν υπήρχε στην κουλτούρα μας το να έχουμε κλιματιστικό μέσα στο σπίτι μας, οπότε πολλοί άνθρωποι δεν άντεξαν αυτές τις θερμοκρασίες, όπως επίσης ήταν και πολλοί εκείνοι που είχαν απορρίσει φυσικά τότε με τα χιόνια που είχαν πέσει ακόμη και στις αρχές του Μάη, τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου. Θεσσαλικό περισκόπιο λοιπόν μέχρι και τις 12 μαζί σας, έτσι για να σας πούμε, να μας πείτε και εσείς φυσικά, να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε αυτά που έχετε παρατηρήσει, αλλά να σας μεταφέρουμε και εμείς τις ειδήσεις του τριημέρου που προηγήθηκε, αλλά και τι πρόκειται να συμβεί στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, φτιάχνει ο καιρός, έτσι, και δεν ξανασυνεχίζω με τον καιρό, αν και θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με τις ζημιές που προκάλεσε η χαλαζόπτωση αυτό το τριήμερο. Και να πάω να πω την πρώτη μου καλημέρα στο στούντιο του Βόλου, εκεί που είναι η Ελένη Μανώλη. Γιατί, Ελένη Μανώλη, καλημέρα. Εσείς το είδατε πολύ πολύ κοντά το χιόνι, έτσι, ναι, στο Πήλιο.
1: Ναι, ναι. Και είδες πως έγινε, έβαζε η Φρόσο η Παύλου που ήταν χθες εκεί πέρα φωτογραφίες, ναι, από το πως είναι τώρα και πως γινόταν
0: χθες. Μέσα σε λίγη ώρα. Ναι, ακριβώς. Υπήρχε δηλαδή δυνατή χιονόπτωση, δεν ήταν απλά ότι
1: ήταν
0: κάτι νυφάδες που φάνηκαν.
1: Λίγο χαλάζει. Κάποια στιγμή μαζί με χιόνι, ήταν ένα περίεργο πράγμα τέλος πάντων.
0: Και σε Τρικάλα και Καρδίτσα, και θα μας τα πει μετά η Δώρα η Μήτρα με τον
1: Αλεξάνδρο
0: του Ζαούτσο.
1: Και είχατε και ζημιές εμείς.
0: Ναι, υπήρξαν ζημιές.
1: Αυτά τώρα εντάξει, σιγά σιγά από σήμερα ήδη αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Βέβαια έχει κρυεδά γιατί φυσάει και ένα βορειοανατολικό, ας πούμε, ναι, άνεμος.
0: Από Τετάρτη Πέμπτη θα έχουμε και λίγη σκόνη.
1: Α, όχι,
0: ναι,
1: τι θέλουμε.
0: Βέβαια. Καλό στην μα τη σκόνη.
1: Μαζί με τη ζέστερτη και σκόνη, καλά.
0: Ναι, ναι, έτσι γίνεται.
1: Δεν γλιτώνουμε όπω λέμε στην Λονδίνα.
0: Από όπου και να κρυφτούμε.
1: Από όπου και να κρυφτούμε. Λοιπόν, τώρα τι άλλο να σου πω εμά για σήμερα. Εντάξει, είναι και εδώ οι εκλογέ, υποθέτω συμμετέχουν όλοι
0: οι Βρετανικέ εκλογέ.
1: Οι Βρετανικέ, ναι. Χωρίς κανένα, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ηλεκτρονικά να γίνεται αυτή η διαδικασία.
0: Υποθέτω
1: σήμερα, αύριο, δεν ξέρω, αυτό ναι, λέω. Ναι. Υποθέτω γιατί μια και είναι ηλεκτρονικά.
0: Είναι πιο εύκολη η διαδικασία
1: ότι
0: της
1: είναι
0: καταμέτρησης.
1: Πιο εύκολη η διαδικασία, με αυτή τη λογική το λέω. Είναι βέβαια, οι υποψήφοι είναι 13. Μιλάμε για το ιστορικό τώρα συμβούλιο που διεκδικούν τις θέσεις και θα ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα. Είναι 736. Που ναι, πρέπει να ψηφίσουν. Υποθέτω ηλεκτρονικά όταν καταγράφεται μπορείς και εύκολα να ξέρεις ποιοι ποιον.
0: Έτσι εκτιμώ, αλλά εντάξει.
1: Μέχρι το βράδυ δηλαδή υποθέτω θα ξέρουμε. Ναι, λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σε λίγη ώρα στις 11 να ξεκινήσω από την Ισραηλική κοινότητα που μαζί με τη δευτεροβάθμια απονέμουν τα πτυχία σε αυτούς που πέρασαν με πολύ καλές βαθμολογίες στα πανεπιστήμια. Είναι μια εκδήλωση που αν θυμάσαι παλιά γινόταν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αυτό και δινόταν δηλαδή στους πρωτοετής πώς το λένε, υποτροφίες. Μετά νομίζω από πρόπερς ξεκίνησε και το φόβο κάποιων γεγονότων, θυμάστε ότι το Ζέλ και τις επιθέσεις στην Γάζα. Και μετά το πήγανε με τη δευτεροβάθμια και συνεχίζουν με τη δευτεροβάθμια και θα το κάνουν αυτό σήμερα στο πνευματικό κέντρο στην Γαζή. Ακόμη την ίδια ώρα έχουμε συνέντευξη του Δημάρχου.
0: Ναι, διάβαζα ότι θα είναι ξανά υποψήφιος ο κύριος Μπέρος.
1: Ναι, έτσι λέει.
0: Δηλαδή να πάει για τρίτη θητεία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, γιατί είναι 5 χρόνια βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι να σε πω τώρα. Το 14 βάζει και 5-19 και... Όχι, είναι τέταρτη νομίζω. Πρέπει να πηγαίνει λογικά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, λίγο...
1: ναι, είναι πολύ.
0: Ήταν 4 χρόνια στην αρχή και από εκεί και πέρα.
1: Και μετά που
0: 5.
1: Έγινε 5, γι' αυτό λέω τώρα. Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα το δεις, θα το δεις στη συνέχεια.
1: Θα φανεί, ναι, το θέμα. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι θέλει να ξαναβάλει.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Και κάποιος έλεγε χθες, δεν θα πω ποιος, ναι, αλλά κάποιος τέλος πάντων, λέει θα είναι μεγάλη μας αποτυχία αν αποφασίσει να μην βάλει και φύγει. Λέω τι εννοείς? Λέει τι να εννοώ, άμα δεν τον νικήσει κάποιος στις εκλογές, αποτυχία δεν είναι? Ναι. Να φύγει για να βγει κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει κάποια λογική σε αυτό το θέμα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω, υπάρχει και αυτή η.
0: Δίνει την ερμηνεία.
1: Υπάρχει
0: και
1: αυτό το σκεπτικό, ας πούμε, ναι.
0: Οπότε στις 11 η ώρα δίνει τη συνέντευξη.
1: Υποθέτω, ναι,
0: εκεί
1: θα δούμε, ναι, τι θα γίνει. Χθες είχαμε τώρα.
0: Δεν μας κρατάει και πολύ σε αγωνία, θα έλεγα, αφού
1: όχι,
0: έχει εκδηλώσει έτσι.
1: Είχε προαναγγέλθηκε μάλλον αυτό από έναν παλιό φίλο και μετά εχθρό, ο οποίος μπορεί να μην ήταν πραγματικά εχθρός, αλλά ήταν πάντα φίλος, αλλά προς τα έξω έβγαινε σαν εχθρός. Τώρα αναπτύσσω θεωρία συνωμοσίας, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι, υπόθηκε λοιπόν από αυτόν τον άνθρωπο ότι αυτό θα κάνει ο κύριος Μπέος στη Δευτέρα.
0: Για να δούμε από λοιπόν εκεί, δηλαδή, αν θα επιβεβαιωθεί ο πρώην φίλος.
1: Είναι εχθρός, είναι και φίλος ή καινούριος φίλος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Στην πολιτική άλλωστε, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα.
0: Υπάρχουν,
1: είναι σχετικά, ναι, ακριβώς.
0: Λυκοφιλίες. Και όχι μόνο στην πολιτική, έτσι. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Αλλά εκεί είναι το είμαστε.
0: Και μεταξύ των δημοσιογράφων, νομίζω, συμβαίνει
1: καλά,
0: αυτά.
1: Καλά,
0: συμβαίνει αυτό, όπως και επίσης και σε πολλές εταιρείες. Βλέπεις ότι μπροστά με το χαμόγελο και όλα καλά και όλα ωραία, και από πίσω
1: είναι
0: ο ένας στάβει τον άλλον. Εντάξει, εντάξει. Έχουμε μια τέτοια νοοτροπία. Λοιπόν, Ελένη.
1: Τι τώρα, έτσι, τώρα.
0: Κοίταξε, έτσι για να επισπεύσουμε λίγα και την συζήτηση. Βλέπω εδώ ότι πρώτα απ' όλα ξεκινούν οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό για τους συνταξιούχους. Έτσι, του πρώην ΟΑΕ.
1: Και τους ελεύθερους. Ναι, αυτό θα έλεγα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και επίσης μεταξύ των άλλων ειδήσεων που ξεχωρίζω διαβάζοντας το earthnews.gr είναι ότι είχαμε νέο ατύχημα με πατίνι στην Πάτρα αυτή τη φορά, στην Κυπαρισία μάλλον. Και ένας 11χρονος νοσηλεύεται στο Καραμανδάριο, ευτυχώς όχι σε σοβαρή κατάσταση, γιατί είχαμε αυτό το δυστύχημα με το 13χρονο παιδί με το πατίνι που εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το έχουμε θίξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Εγώ ελέγχους από την αστυνομία δεν βλέπω. Μπορεί να τύχει μια φορά στις τόσες να δω, αλλά κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα τα πατίνια, δίχως κράνος, δίχως φώτα, δίχως ό,τι πρέπει να έχουν πάνω τους αυτά τα ανακλαστικά που πρέπει να φορούν προκειμένου να γίνονται αντιληπτοί στη διάρκεια της νύχτας. Βλέπω μητέρες με μωρά επάνω, βλέπω δυο-δυο επάνω να μιλάνε μάλιστα και στο κινητό, να στέλνουν μηνύματα ενώ οδηγούν. Δηλαδή είναι σκέτη τρέλα. Είναι σκέτη τρέλα αυτό που συμβαίνει
1: είναι
0: με τα πατίνια.
1: Είναι πρόβλημα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν και οι νόμοι για αυτό το πράγμα, γιατί δίνονται οι άδειες ή τα παίρνουν έτσι χωρίς τίποτα.
0: Όχι, τα παίρνουν τα πατίνια, δεν χρειάζεται τίποτα να
1: ακριβώς,
0: έχουν καμιά άδεια.
1: Ακριβώς, δεν χρειάζεται. Άρα,
0: το λοιπόν, θέμα είναι οι έλεγχοι, αν γίνονται ή όχι.
1: Εντάξει, να γίνονται οι έλεγχοι. Με βάση τι όμως, άμα σου λέει ο άλλος ότι εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος.
0: Όχι.
1: Έχω αυτό, είναι, έχω το άλλο.
0: Μα αφού πρέπει να φορούν κράνος.
1: Καλά, και η προστασία τους.
0: Και οι γονείς.
1: Έχει σημασία.
0: Και οι γονείς.
1: Και οι γονείς.
0: Πώς σας αφήνουν τα παιδιά και φεύγουν έτσι? Θα μου πεις, μπορεί να φύγει στα κλεφτά το παιδί, να λείπει ο γονιός στη δουλειά και το παιδί πίσω να πάρει το πατίνι του και να φύγει. Ναι, εδώ υπάρχει μια αγωγή. Πρέπει να γίνονται κάποιες συστάσεις. Πρέπει να ξέρουν και οι γονείς πρέπει να βάλουν τα όρια τους στα παιδιά. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί μετά θα θρυνούμε. Θα θρυνούμε τα νέα τα παιδιά που βλέπουμε να κυκλοφορούν στους δρόμους έτσι, ειδικά μαθητές.
1: Να,
0: και
1: να.
0: Αυτό που άκουσα για τον 13χρονο, και δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το άκουσα και το διάβασα σε ένα δελτίο ειδήσεων, είναι ότι ο μπαμπάς του, δυστυχώς του άτυχου 13χρονου, του είχε βάλει κόφτη, λέει, στα 60 χιλιόμετρα. Τι πατίνι ήταν αυτό? Κόφτη στα 60 χιλιόμετρα. Τι ήταν αυτό?
1: Είναι δυνατόν? Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορεί να είναι εξελιγμένα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, εσύ είμαστε λίγο προσεκτικοί για να μην φρυνούμε τα παιδιά μας έτσι. Κρίμα.
1: Είναι πολλά τα περιστατικά τώρα, γι' αυτό γίνεται πάλι η συζήτηση.
0: Ναι. Τη ζωή. Και έχουμε και το πετρέλαιο που ευτυχώς άρχισε λίγο να πέφτει μετά και από τις δηλώσεις Τραμπ. Γιατί τώρα αυτό το τρίμερο το ανάψαμε το καλοριφέρ. Έτσι, κακά τα ψέματα, δεν ξέρω τι κάνατε εσείς εκεί στο Βόλο. Εδώ τα πράγματα
1: και να μην το ανάψαμε, βάλαμε κάτι πιο μάλινο και κάτι πιο χοντρό, που λέει ο λόγος. Αλλά τώρα στα Χάνια σίγουρα το άναψαν. Υπάρχουν περιοχές που σίγουρα έγινε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί χωρίς θέρμανση με τέτοιες θερμοκρασίες. Αφού χιόνιζε, ήταν ένα και μείον ένα.
0: Ναι. Μα δεν είδε σήμερα το πρωί τι θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο Σέλι μείον 4 βαθμούς Κελσίου ή στο Περτούλ του Τρικάλων μείον 2,3. Και τώρα έβλεπα τον κύριο Λαβάρδο, ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά από το 1945. Πάρα πολύ, πάρα πολύ κρύα.
1: Άρα ξανά είχαμε τέτοιο φαινόμενο αυτό.
0: Είχαμε,
1: τώρα.
0: Ναι, δεν είναι πρωτόγνωρο, δεν είναι έτσι. Απλά δεν είναι συνηθισμένο να παρατηρείται να συμβαίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλιώς ναι, είχαμε. Και το 1987, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη του Τζολάκη, αυτό ακριβώς συνέβη. Μάλιστα, λοιπόν, Ελένη, θα πούμε λοιπόν στη διάρκεια της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις κοινωνικές δομές στους δήμους, φίλες και φίλοι. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μία αγωνία για το αύριο. Αν θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στη δουλειά τους, αν οι συμβάσεις θα ανανεωθούν. Φαίνεται όμως τα πράγματα ότι είναι άσχημα για εκείνους, και γι' αυτό το λόγο έχουμε αντιδράσεις και ψηφίσματα από δημοτικά συμβούλια. Και δεν ξέρω αν είναι η Ελένη τώρα την ευνηδιάζει. Ελένη, από όσο ξέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων έβγαλε προχθές, ψήφισε ένα ψήφισμα στήριξης σε αυτούς τους εργαζόμενους. Αν δεν κάνω λάθος, το ίδιο ισχύει και από την πλευρά του Δήμου Βόλου. Είσαι μαζί μας, Ελένη, μας ακούς? Όχι, δεν πειράζει, θα τα πούμε στη συνέχεια με την Ελένη. Πάντως αυτό συμβαίνει, γιατί τα συζητούσαμε λίγο πριν. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις κοινωνικές δομές.

0: Λοιπόν, σας έλεγα ότι η ανησυχία των εργαζομένων, αλλά και όχι μόνο, στις κοινωνικές δομές του Δήμου Λαρισαίων και όχι μόνο, δεν αφορά μόνο δηλαδή το νόμο της Λάρισσας, αφορά όλες τις κοινωνικές δομές των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών, ΤΑΚΔΑΠ, ΤΑΚΔΑΠ ΜΕΑ. Έτσι υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις δομές αυτές, αν και τους έχει αναγνωριστεί ότι η προσφορά τους και η εμπειρία που έχουν βοηθάει τα μέγιστα προκειμένου να λειτουργήσουν αυτές οι κοινωνικές δομές, ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον οι πόροι, δεν μπορεί να δρομολογηθεί η μονιμοποίησή τους μετά από πολλά χρόνια εργασίας. Και έτσι λοιπόν το θέμα συζητήθηκε την Πέμπτη που μας πέρασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων και είχαμε ένα ομόφωνο ψήφισμα στήριξης αυτών των εργαζομένων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ωστόσο έχουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων ΟΤΑ Νομουλάρισσας και γενικός σύμβουλος της ΠΟΕΟΤΑ, ο κύριος Ζήσης Γκαραλιάκος, τον οποίο ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Κύριε Γκαραλιάκο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Εύλογη η ανησυχία και η αγωνία και των εργαζομένων αλλά και όλων εμάς που γνωρίζουμε αυτά τα άτομα και αναγνωρίζουμε την προσφορά τους και την εμπειρία τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να σταθώ λίγο, γιατί μ' άρεσε ο πρόλογός σας που είπατε ότι λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν, δεν θέλουν να τα δώσουν. Γιατί το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο. Στην έναρξή του το 85% προερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι δικά μας λεφτά θα πείτε.
0: Πότε ξεκίνησε κύριε Γκαραλιάκο?
1: Είναι το 2027.
0: Ορίστε.
1: Είναι φάσεις. Αυτή η φάση που διανύουμε
0: είναι, ναι. Είναι το 2027, μάλιστα. Ναι.
1: Βέβαια υπάρχουν και άλλες πενταετίες, εξαετίες κτλ. Mm-hmm. Ξεκίνησε με ποσοστό γύρω στο 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 15% από το κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι ανάποδα.
0: Α.
1: Άρα υπάρχουν λεφτά και δίνει το κράτος 85% και 90%.
0: Ναι.
1: Του χρόνου είναι η τελευταία χρονιά, αυτή που μας έρχεται, δηλαδή 26-27, είναι η τελευταία χρονιά.
0: Ναι.
1: Πάντα μιλάμε για τις δομές παιδικών βρεφονιπιακών και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και άλλες δομές χρηματοδοτούμενες, συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα πάρουν και αυτές τη σειρά τους.
0: Προς το παρόν δηλαδή δεν υπάρχει, όχι δεν υπάρχει ανησυχία. Προειδεάζουμε όμως τι θα ακολουθήσει, γιατί αν υπάρχει αυτή η ανησυχία τώρα στο πρόγραμμα που είναι 2027 και εκείνο που θα λύγει το 2028 ή το 2029, μάλλον μια τέτοια τύχη θα έχει.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία, κεντρακοινότητα, σκηφή. Είναι πάρα πολλές.
0: Μπαίνουν και αυτά στη λίστα δηλαδή.
1: Εννοείται, γιατί είναι χρηματοδοτούμενα. Κάποια στιγμή τελειώνει το μεγάλο κομμάτι που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τα υπομειστεί το κρατικός προϋπολογισμός. Το ζήτημα όμως.
0: Ναι.
1: Ζήτημα είναι όμως ότι εδώ μιλάμε για ανάγκες πραγματικές που είναι και δικαίωμα των πολιτών και οδεύουν προς πλήρη ανταποδοτικότητα με βάση και το νομοσχέδιο, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Το προσχέδιο νόμου που κυκλοφόρησε η ΚΕΔΕ μαζί με την κυβέρνηση. Λοιπόν, και προσπαθεί και σε αυτή την περίπτωση να εντάξει και τον ιδιωτικό τομέα που είναι τεράστιο κομμάτι, ασχολείται δηλαδή ένα τεράστιο κομμάτι, και σε αυτές τις δομές. Και βέβαια σε όλους τους δήμους που πηγαίνουμε και μιλάμε με τους συναδέλφους και με τους πολιτικούς προϊσταμένους τους, στις δημοτικές αρχές, η μόνιμη υποδόση είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, οι υπηρεσίες μας να είναι ανταγωνιστικές με τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και με τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ. Πράγμα που δεν συνάδει με την αποστολή που πρέπει να έχουν οι βρεφονιπιακοί παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ.
0: Βέβαια. Και γιατί να συγκρίνουμε τώρα τον ιδιωτικό με το δημόσιο? Εγώ νομίζω ότι δεν υστερεί και σε τίποτα ο δημόσιος βρεφονιπιακός σταθμός από έναν ιδιωτικό.
1: Ότι οι ρυθμοί της ζωής των νέων ζευγαριών γενικότερα είναι
0: εξαντλητικοί.
1: Πάρα πολλές ώρες. Και σκοπός των ίδιων των εργαζομένων, τις κουβέντες που κάνουμε όχι τώρα, όλα τα χρόνια, είναι να μην καταντήσουν οι παιδικοί βρεφονιπιακοί σταθμοί πάρκινγκ ψυχών.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να προσφέρουν και προσφέρουν πραγματικά έργο, και αυτό αξιοποιείται. Να φανταστείτε τώρα ότι τα μεγάλα μου τα παιδιά είναι κοντά στα 30. mm-hmm. που είναι, οι δασκάλες ακόμα υπηρετούν.
0: Ναι.
1: Κάποιες μόνιμες βέβαια έχουν γίνει μόνιμες και κάποιες είναι ακόμα ορισμένο χρόνο, είναι συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μία διαδικασία την οποία βγαίνει αυθόρμητα το σύνθημα και η αγωνία να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις, που είναι βασικό αυτό.
0: Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε και πόσα χρόνια δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Είναι περίπου 10.000 όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξεπερνάει και όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι από λίγες μέρες, φετινές δηλαδή, πώς το να το πω, προσλήψεις, η καλύψη των ανάγκες συνταξιούχων, μέχρι και 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια.
1: Με το πρόγραμμα, ναι.
0: Και κινδυνεύουν δηλαδή την επόμενη χρονιά, το 2027 που λύγει το πρόγραμμα, να χάσουν τη δουλειά τους.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Και που σίγουρα θα είναι και σε μια ηλικία που δύσκολα θα, θα μπορούν στη συνέχεια να βρουν δουλειά. Αλλά δεν θα υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό στους παιδικούς σταθμούς, βρεφονιπιακούς κτλ. Με αποτέλεσμα να, να αρχίσει η φθορά σε αυτές τις δομές και να απαξιωθούν στη συνέχεια και από τους ίδιους τους γονείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέγαμε ότι δεν μπορεί να έχουμε φτάσει το 2026, πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε την εργατική πρωτομαγιά, που έκλεισε 140 χρόνια. Πριν 140 χρόνια αγωνίζονταν οι εργαζόμενοι για 8 ώρο δουλειά. Και τώρα έχουμε νόμο, με νόμο 13 ώρο.
0: Ναι, ναι. Αντί να πάμε μπροστά,
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, φανταστείτε έναν εργαζόμενο ο οποίος θα δουλεύει από το πρωί στις 8 μέχρι στις 9 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά του πού θα είναι?
0: Τα παιδιά του πού θα είναι, στη δουλειά του πώς θα αποδώσει αυτός ο άνθρωπος?
1: Αντίστοιχα, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, τα παιδιά.
0: Είναι σοβαρό όμως, γιατί εξαρτάται, κύριε Γκαραλιάκη, και σε ποια θέση είναι.
1: Ναι, οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς πόσες ώρες θα δουλεύουν σαν παιδαγωγοί?
0: Δεν θα επέλθει η κόπωση, κατά συνέπεια δεν θα μπορούν να προσέχουν τα μωρά, τα παιδάκια όπως θα πρέπει να τα προσέχουν, θα γίνονται ατυχήματα και
1: εννοείται, μα στην ουσία ουδέ πως θα γίνει να έχουν οι γονείς κάπου να αφήσουν, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άσχημες εκφράσεις, να αφήσουν κάπου τα παιδιά με κάποια σιγουριά σίγουρα,
0: mm-hmm.
1: λοιπόν, για να μπορούν να δουλεύουν ατέλειτες ώρες για να μπορέσουν να ζήσουν αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και τους, αυτούς τους βέβαια, έτσι. Αλλά το ζήτημα για μας δεν μπαίνει σε συζήτηση να τακτοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Εμείς μιλάμε για μονιμοποίηση. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν όμοιροι πολιτικών και δημάρχων, λοιπόν, που πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η ομοιρία και με άλλον αέρα αυτοί οι εργαζόμενοι την επόμενη μέρα να πάνε και να προσφέρουν, που προσφέρουν όλα αυτά κάτω από το φόβο της απόλυσης, δεν θα γίνει ανανέωση την καινούργια χρονιά. Και καταλαβαίνετε πώς γίνονται όλες αυτές.
0: Κύριε Γκαραλιάκο, τώρα πότε θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα τι πρόκειται να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που έχει δρομολογηθεί και από την Ομοσπονδία, την ΚΟΕΟΤΑ.
0: Ναι.
1: Στις 12 του μήνα θα έχει συνάντηση με την ΚΕΔΕ,
0: mm-hmm.
1: τους δημάρχους δηλαδή.
0: Ναι.
1: Φαίνεται και από εκεί υπάρχει μια
0: στήριξη και η ΠΕΔ εδώ Θεσσαλίας στηρίζει, ναι, επίσης τους εργαζόμενους. Ένα κοινό μέτωπο.
1: Αλλά αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη, και η απόφαση που είχαμε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν, της Λάρισας, ήταν ναι μεν αλλά. Γιατί εμείς λέμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιών χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
0: mm-hmm.
1: και κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες.
0: Ναι, ενώ τι λέει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Σας το λέω έτσι.
0: Σε ελεύθερη μετάφραση μου το λέτε.
1: Ναι. Να γίνει κάτι τους ώστε να μην χάσουν τη δουλειά στους εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Ακόμη και ας μην είναι μονιμοποίηση. Ακόμη και αν είναι και μια άλλη λύση, δηλαδή λέτε.
1: Λέει να συνεχίσουν να λειτουργούν οι δομές.
0: Ναι.
1: Οι δομές που συνεχίσουν και το ίδιο καθεστώς, νομίζω. Μπορεί να κάνει.
0: Οπότε πότε περιμένετε.
1: Την 12 του μήνα, ξαναλέω, είναι η συνάντηση προγραμματισμένη της ΠΟΕΟΤΑ, της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων, με την ΚΕΔΕ, με τους δημάρχους δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στις 13 έχουμε πανελλαδική απεργία του δημοσίου.
0: Ναι, ναι.
1: Που πιστεύω ότι θα δώσουν ξανά το δυναμικό παρόν και οι συνάδελφοι από τους Δήμους και τους ειδικά εργαζόμενοι μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Λοιπόν, και στις 15, αν δεν κάνω λάθος, είναι η συνάντηση με το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Άντε, μήπως δούμε
1: αμέσως
0: τίποτα,
1: μετά
0: κάποιο φως. Καλά, ναι.
1: Μετά,
0: ανάλογα και με τη συνάντηση και με τα αποτελέσματα της συνάντησης στο Υπουργείο, νομίζω ότι θα κινηθείτε ανάλογα.
1: Φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι έλαβε το μήνυμα η κυβέρνηση με τη δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων στις 24 του μήνα, που κλείσαν σε όλη την Ελλάδα οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι οι εργαζόμενοι διαλέγουν τον δρόμο του αγώνα πραγματικά για τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκαραλιάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε νομίζω ότι από τα μέσα του Μάη και μετά θα έχουμε εξελίξεις πάνω στο θέμα και θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ καυτό ζήτημα.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Είστε καλά και εσείς.

0: Λοιπόν, στο αγροτικό θα πάμε και γελάω τώρα. Θα πω καλημέρα στη Δώρα τη Μήτρα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Τζέλλας. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Τζέλλα. Και συζητούσαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Και συζητούσαμε και τον καιρό και λέει: όπως είναι κρύος ο καιρός, είναι και οι τσέπες μας. Και πράγματι, αν το σκεφτούμε σοβαρά, έτσι είναι και οι τσέπες μας. Κρύες, παγωμένες. Τώρα των αγροτών ακόμη περισσότερο, νομίζω.
1: Μ' αρέσει που γελάς. Έχεις αισιόδοξη.
0: Τι
1: σήμερα έχει μια αισιόδοξη από το πρωί, δηλαδή και
0: κάνω.
1: Τον καιρό και με τα προβλήματα.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω. Έτσι πρέπει να δούμε, γιατί αλλιώς θα σκάσουμε. Και το άγχος είναι, νομίζω, η πρώτη αιτία θανάτου. Και βρισκόμαστε όλοι και σε μια ηλικία που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οπότε πρέπει να το δούμε λιγάκι πιο ψύχρεμα.
1: Θα την ακολουθήσω τη συμβουλή σου, θα προσπαθήσω, Κωνσταντίνα. Ναι, έχεις δίκιο, γιατί έχουμε αυτές τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Χθες είχαμε και μια πολύ έντονη χαλαζόπτωση και στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά και σε διάφορες περιοχές, δηλαδή τα προκυπευτικά όπου έπεσε αυτό το χαλάζι πάει καταστράφηκαν.
0: Κύριε Τζέλλα, σε τι θεό πιστεύετε, κύριε Τζέλλα, σε τι θεό πιστεύετε?
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα στον άνθρωπο.
0: Στον άνθρωπο.
2: Σε εμάς πιστεύω και νομίζω ότι αν πιστέψουμε όλοι, ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε μια κοινωνία καλύτερη, να μην μας τρώει το άγχος, ναι. Να έχουμε μια κοινωνία που μας αξίζει. Να, ίσως πρέπει να κάνουμε ένα restart στις αξίες που πρέπει να δώσουμε.
0: Σωστά.
2: Το χρήμα καλό είναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν φτάνει από μόνο του.
0: Καλά,
2: και
0: ποτέ δεν έφτανε το χρήμα όμως. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Έφτανε,
0: δηλαδή όσο και να παίρναμε κάποτε.
2: Να δούμε ότι αυτά που μας αξίζουν πρέπει να τα διεκδικήσουμε και να τα πάρουμε. Γιατί νομίζω ότι αυτό κάνουμε και γι' αυτό χάνουμε και γι' αυτό έχουμε και το άγχος, γιατί άλλοι έχουν κέρδη και είναι λίγοι. Και εμείς οι πολλοί, ο λαός γενικότερα, το μόνο που καταφέρουμε είναι να γεμίζουμε άγχος, να μην μπορούμε να βγάλουμε τη μέρα, να μην μπορούμε να ζήσουμε και τελικά να μας φάει το άγχος, όχι, και να πάμε όχι από πείνα, θα πάμε από άγχος. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Άρα οι πολλοί να ενώσουμε δυνάμεις, κύριε Τζέλλα.
2: Βεβαίως, έτσι πρέπει, για να δούμε τι κοινωνία θέλουμε τελικά. Αν θέλουμε μια καλύτερη κοινωνία. Διαφορετικά θα πάμε όλο και χειρότερα. Η κλιματική αλλαγή πειράζει, εμάς πειράζει, δεν πειράζει κανέναν άλλο, να ξέρετε. Το κρύο, ας πούμε, στα χωριά τώρα πάνω στα βουνά που δεν έχουν χρήματα για να πάρουν πετρέλαιο, τον απλό τον κόσμο πειράζει.
1: Έχει.
2: Αυτοί κρυώνουν. Εμείς προβλήματα είχαμε και με τον καιρό. Αυτές οι θερμοκρασίες σίγουρα δεν είναι οι καλύτερες, είναι οι χειρότερες για μας. Το χαλάζι που έριξε σίγουρα και στα προκυπτικά έκανε και στα δέντρα έκανε ζημιά, αλλά και στα βαμβάκια που στις περιοχές που έχουν βγει. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες σε τι ποσοστό έγινε. Βέβαια έχουμε ακόμα, σηκώνουμε πολλά. Δεν είναι ότι δεν μας πλήρωσαν από τα παλιότερα που μας όφιλε η κυβέρνηση, το ΜΠΚΠΕ. Προχθές ήρθε και ένα ραβασάκι από την ΑΔΕ για δίθεν να χρεωστεί τους καταβληθέντα από το 2023 σε πάρα πολλές χιλιάδες αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα. Και καταλαβαίνει πολύ καλά τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, που δεν έχουμε οικονομική ρευστότητα, το να μας ζητάνε χρήματα πίσω από το 23, στο οποίο δεν φταίγει κανένας από εμάς, βέβαια.
1: Τώρα, κύριε Τζέλλα, αυτό μου το είπατε την Πρωτομαγιά και είπα ότι θα σας καλέσουμε να μας το πείτε. Είναι από επιδοτήσεις του 2023. Πώς προκύπτει, δηλαδή, υπάρχει κάποια αιτιολογία και δεν ξέρω και γιατί ποσά μιλάμε, για να επιστρέψετε τα ποσά? Δηλαδή έγιναν λάθη, πήρατε περισσότερα χρήματα, τι ακριβώς συνέβη?
2: Αυτό λένε, αλλά πώς να αποδείξουμε? Κοιτάξτε, εμείς ζούμε σε ένα καθεστώς που κανένας αγρότης δεν ξέρει τι παίρνει κάθε χρόνο και δεν υπάρχει ενημέρωση. Δηλαδή μπαίνουν χρήματα μέσα στο λογαριασμό που έχουμε δώσει στον ΟΠΚΠ και ψάχνουμε να βρούμε από πού είναι αυτά τα χρήματα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που φταίει ο αγρότης ποτέ. Οι ίδιοι τα βγάζουν τα χρήματα, από ό,τι μας λένε τώρα, γιατί το έχουν κάνει και πρόπερς πάλι, ζητούσαν χρήματα παλιότερων ετών, έτσι, που η ευθύνη δεν είναι δική μας. Από την άλλη δεν ξέρουμε από πού είναι. Και μας λένε, και είναι και το τραγελαφικό, είναι ότι ζητάνε, λέει, αν θέλετε να κάνετε ένσταση, να καταθέσετε στοιχεία από το 23, να καταθέσετε στοιχεία. Τι είναι δικαιολογικά από το 23 να καταθέσω? Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί ποσά μιλάμε, κύριε Τζέλλα?
2: Τώρα είναι ανάλογα στον

0: είχαν πει ότι θα σας δώσουν σαν αναπλήρωση του εισοδήματος, δόθηκαν αυτά κύριε Τζέλα τελικά?
1: Όχι, όχι. Ούτε για το βαμβάκι και που ήταν να δοθεί, ούτε δόθηκαν ούτε καν για τη μηδική μέσω de minimis που είχαν υποσχεθεί τότε από 13 Ιανουαρίου. Μας είχαν πει ότι σε ένα μήνα θα δοθούν χρήματα στους τρυφυλοπαραγωγούς. Και ανταυτού έχουμε φτάσει, κοντεύουμε σε λίγο 13 Μαΐου και ακόμα δεν θα τα έχουμε δει. Και δεν ξέρουμε και τι χρήματα θα πάρουμε, γιατί ακόμα τα παζαρεύουν. Μία τα κόβουν, σίγουρα παρακάτω από ό,τι ήταν οι ανάγκες μας, αλλά δεν τα δίνουν και αυτά ολόκληρα. Και αναλόγως σε ποια περιοχή θα είμαστε. Όλα αυτά και βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι οι συνδεδεμένοι στο βαμβάκι, 10.000 βαμβακοπαραγωγοί, δεν έχουν πάρει. Δεν έχουν πάρει. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν το συζητάμε. Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Βάλτε και το κόστος παραγωγής τώρα, λέτε για το πετρέλαιο, λοιπάσματα.
1: Είναι όλα αυτά και βέβαια δεν υπάρχει τίποτα που να μας δίνει να είμαστε αισιόδοξοι. Και αυτή τη στιγμή και ο καιρός, δηλαδή και τα βαμβάκια που έχουν σπαρθεί αυτή τη στιγμή, πιθανόν κινδυνεύουν να μην βγουν με το κρύο που κάνει, να σοκαριστούν και όλα αυτά, ή θέλουν παραπάνω, αν θέλετε, περισσότερα λιπάσματα και άρα μεγαλύτερο κόστος για μας. Η κατάσταση δεν είναι καλή και σίγουρα αυτό θα το συζητήσουμε και από ό,τι είδαμε και από συναδέλφους και στα Μάλγαρα που βγήκανε προχθές το Σάββατο,
0: ναι.
1: Κάναν κινητοποίηση και νομίζω το καλοκαίρι θα είναι όχι θερμό, θα είναι καυτό.
0: Πάλι θα έχουμε κινητοποίησεις και αυτό το καλοκαίρι. Το θέμα είναι ότι κάνετε κινητοποίησεις, κύριε Τζέλα, να σας είπαν ότι θα σας δώσουν αυτά τα χρήματα, τόσα στο πετρέλαιο, αυτά θα πάρετε σαν επιστροφές. Και περνάει ο καιρός και εσείς πριν το Πάσχα κάνατε κινητοποίηση στον Ε65 για τα ίδια ζητήματα. Και φαίνεται σαν να μην σας ακούει κανείς. Δεν...
1: Κοιτάξτε, το να μην μας ακούει κανείς, εγώ θα έλεγα ότι ακολουθούν κατά γράμμα την πολιτική που θέλουν. Γιατί αυτό φαίνεται και νομίζω και ο κόσμος εδώ, ο δικός μας, οι συνάδελφοί μου, έχουμε καταλάβει πλέον ότι η πολιτική που ακολουθείτε, όχι σήμερα, όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, είναι συνολικότερα ότι πρέπει να μαζευτεί και η γη και η παραγωγή σε χέρια λίγων. Και αυτοί που κάποτε πίστευαν ότι ποιος αυτή να τα πάρει τα χωράφια τα δικά μας που είναι μικρά και 10 στρέμματα και 20, ξέρουμε τώρα πολύ καλά ότι κάποια φαντς ήδη ενδιαφέρονται να πάρουν τη γη η δική μας. Και αυτό θα γίνει βέβαια με πολύ γοργό ρυθμό πλέον, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, και δεν έχει και μια προοπτική ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και λίγα στρέμματα από εδώ, λίγα στρέμματα από εκεί.
1: Εμείς ειδικά στην Καρδίστα, το ξέρετε κυρία Μήτρα, ότι είμαστε μικροϊδιοκτήτες. Έτσι, είμαστε οι πρώτοι που θα φύγουμε. Αντέξαμε λόγω των αγώνων που δώσαμε και όλα αυτά τα χρόνια. Αντέξαμε περισσότερο, αλλά νομίζω ότι δεν... Βλέπουμε σιγά σιγά να φεύγει ο κόσμος από το επάγγελμα, βλέπουμε αρκετά χωράφια. Εγώ τώρα στα χωράφια είμαι, σας πληροφορώ ότι βλέπω πάρα πολλά τα οποία θα μείνουν ακαλλιέργητα. Λόγω αδυναμίας του κόσμου να μπορέσει να καλλιεργήσει. Βλέπω συναδέλφους που έχουν αλλάξει επάγγελμα, έχουν φύγει, γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Και δεν είναι και οικονομικό, είναι και ψυχολογικό.
0: Ναι,
1: δεν αντέχει.
0: Βέβαια.
1: Το να δουλεύει, νομίζω κανείς δεν αντέχει το να πάει για δουλειά, να δουλεύει όλο το χρόνο και στο τέλος να μπαίνει μέσα.
0: Και να είναι και χρεωμένος.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τζέλα για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εμείς
1: θα συνεχίσουμε
0: με
1: τον αγώνα. Κοιτάξτε, μόνο μέσα όμως από οργανωμένους αγώνες μπορούμε να ανατρέψουμε αυτά τα πράγματα. Για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στα χωριά μας, να παραμείνει η Ήπειρος ζωντανή. Γιατί και όχι στα λόγια όπως λένε αυτοί που βγαίνουν και μας λένε θέλουμε την Ήπειρος ζωντανή όταν τα διώχνουν όλα από εδώ. Και διώχνουν και τον κόσμο και μετά λένε εσείς τέτοι γιατί φύγατε. Βεβαίως θα φύγει ο κόσμος, τι θα κάνει. Πώς θα γυρίσει ένας νέος εδώ όταν δεν υπάρχει εγγυημένο ούτε δουλειά, ούτε αν θέλετε και υπηρεσίες που πρέπει να έχει το 2026 δεν τις έχει. Τι θα κάνει, θα μείνει στο χωριό. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει, να μας δείξουν στην πράξη. Και στην πράξη τι σημαίνει. Ενίσχυση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μικρομάγαζων, γιατί κλείνουν και τα μαγαζάκια. Δεν είναι έτσι. Αλυσίδα είμαστε όλα. Άρα, αν θέλουμε την Ήπειρος ζωντανή, προφανώς δίνουμε κίνητρα για να παραμείνει εκεί. Και κάνουμε όλα αυτά που χρειάζονται για να παραμείνουν τα χωριά με κόσμο, με νεολαία, να έχουν όλες τις ανέσεις που πρέπει ένας άνθρωπος του 2026 που έχουμε φτάσει να μπορεί να τις έχει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζέλα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής με την Ελένη τη Μανώλη για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Λοιπόν, έτσι για να σας ενημερώσω, γιατί είναι πολλοί εκείνοι που ενδιαφέρονται. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Και αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές που θα λάβουν, τα vouchers, τα γνωστά, κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά. Έτσι. Και είναι για ένα χρόνο, νομίζω. Μέχρι και το χρόνο τον Ιούνιο θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Τώρα τι γίνεται. Βέβαια υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες και είναι καλά να τις γνωρίζετε. Οι δικαιούχοι λοιπόν μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παροχών της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Βέβαια είναι λιγάκι δύσκολα τα πράγματα εκεί όταν κορυφώνεται η τουριστική περίοδος, τον Ιούλιο δηλαδή και τον Αύγουστο. Υπάρχουν και 10 μέρες δωρεάν διανυκτερεύσει σε καταλήματα όμως που βρίσκονται στο Ανατολικό Αιγαίο, όπως είναι η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Και υπάρχουν βέβαια και οι 12 ημέρες δωρεάν, οι 12 βραδιές διανυκτέρευση που παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλία. Ξέρετε, λόγω του Ιαννού, λόγω των πυρκαγιών που είχαμε σε αυτές τις περιοχές, πλέον αυτό το πρόγραμμα για να κάνει κάποιος τις διακοπές του μέσω του κοινωνικού τουρισμού είναι για τη Θεσσαλία, για τη Βόρεια Εύβοια και τον Εύρο στις 12 διανυκτερεύσεις και αξίζει τον κόπο να το κάνετε. Λοιπόν, βεβαίως μην ξεχνάτε ότι και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25% και για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη αυτής της μετακίνησης των ακτοπλοϊκών εισιτήριων. Λοιπόν, πάμε στο Earth News Radio για να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο δελτίο με τις τελευταίες εξελίξεις στον διεθνή και τον εθνικό χώρο και επιστρέφουμε με το Θεσσαλικό Περισκόπιο εδώ σήμερα Δευτέρα, 4 του Μάη, φίλες και φίλοι. Καλή σας εβδομάδα και πάλι.

0: Air News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζα από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίνει ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους, τον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Η σταθμή της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Να λοιπόν που γύρισαμε 11 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι σε όλη τη Θεσσαλία, να είστε καλά που μας ακούτε. Καλή εβδομάδα και πάλι και καλό μήνα. Χθες πήγε ο καιρός να τα χαλάσει έτσι για κάποιες εκδηλώσεις που έγινε. Τα χάλασε σε κάποιες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα η υπική συνάντηση που γινόταν χθες στους γόνους της Λάρισας το τριήμερο που μας πέρασε. Δυστυχώς οι άνθρωποι με τα άλογα τους αποχώρησαν γιατί έριχνε καταρροκτώδη βροχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν αυτά που είχαν προγραμματίσει σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχαν από την αρχή. Και κάπου εκεί στις 12 η ώρα, 12 και κάτι, ευτυχώς έβαλε ο Θεός και σταμάτησε αυτή η καταρροκτώδης βροχή, και έτσι μπόρεσαν και έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός ξεχωριστού μνημείου για την πόλη της Λάρισας, αν και υπάρχουν πολλά μνημεία. Και ξέρουμε ότι στη Λάρισα υπάρχουν πολλοί κυκλικοί κόμβοι, πάνω από 20 στον αριθμό, με διάφορα έργα ντόπιων καλλιτεχνών αλλά και καλλιτεχνών εκτός Λάρισας που κοσμούν αυτούς τους κυκλικούς κόμβους. Λοιπόν, προσέξτε το λιγάκι και προσέξτε αυτόν τον κόμβο από την οδό Βόλου μπαίνοντας για την πόλη της Λάρισας, στη διασταύρωση με την οδό Ηρών Πολυτεχνείου. Έχει στηθεί ένα υπέροχο μνημείο. Μαρμάρινες πλάκες που τέμνονται σχηματίζοντας ένα σταυρό και ένα δέντρο με βαθιές ρίζες και πουλιά στα κλαδιά, που αυτό συμβολίζει τον απόδημο ελληνισμό, φίλες και φίλοι, και θα μας τα εξηγήσει τώρα ο κύριος Βασίλης Καραβασίλης, που είναι ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Λάρισας, Πίτερ Μπαλτής, αν το λέω σωστά. Κύριε Καραβασίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και οφείλουμε αυτό το μνημείο στην ΑΧΕΠΑ, γιατί δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με δική σας πρωτοβουλία και με δικά σας χρήματα. Της ΑΧΕΠΑ εννοώ.
1: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Το μνημείο είναι ουσιαστικά χρηματοδοτήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του από τα μέλη της ΑΧΕΠΑ Λάρισας και με μια συμβολία από την ΑΧΕΠΑ Ελλάδος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το κόστος εν τέλει ήταν πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος που θα μπορούσε, με το κόστος υπό άλλες συνθήκες, γιατί το πόση εθελοντική δουλειά έχει πέσει σε αυτό δεν περιγράφεται. Σκεφτείτε ότι ο Αλέξανδρος Ιακωβάκης, ο Λαρισαίος αρχιτέκτονας που το εμπνεύστηκε και το μελέτησε, δεν πληρώθηκε καθόλου. Το πρόσφερα αφιλοκερδός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Ναι, και καλά κάνετε που το αναφέρετε.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Είναι εκπληκτικό το μνημείο. Είναι εκπληκτικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Σκεφτείτε ότι. Βέβαια, η ιδέα νομίζω ότι βγήκε από τις καρδιές όλων μας και άγγιξε τις καρδιές όλων. Απ' την άλλη, όμως, σκεφτείτε ότι είναι, ας το πούμε, εμπνευσμένο από έναν άνθρωπο που ζει στο εξωτερικό. Οπότε έχει και αυτός, ας το πούμε, τα βιώματα που τα προσωπικά βιώματα που οδήγησαν στην έμπνευση.
0: Είναι αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό, κύριε Καραβασίλη, ναι. Και είναι το πρώτο μνημείο σε όλη την Ελλάδα που είναι καθαρά αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό. Πρωτοπορεί η Λάρισα, έχει σχέσεις με τον απόδημο ελληνισμό. Πολλά παιδιά αυτής της γης από πολλά χρόνια πριν έφυγαν από τη χώρα μας. Κάποιοι γύρισαν, κάποιοι δεν γύρισαν. Τι σας έκανε έτσι να το αφιερώσετε αποκλειστικά στον απόδημο ελληνισμό αυτό το μνημείο?
1: Κοιτάξτε, έχει απασάν οργάνωση. Είναι μια οργάνωση η οποία έχει ιδρυθεί πριν από 104 συγκεκριμένα χρόνια από Έλληνες απόδημους της Αμερικής. Σήμερα, μετά από, βέβαια, έχοντας μια μεγάλη ιστορία από τότε, με μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, με προσφορά και στην πατρίδα αλλά και στις ελληνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, σκεφτείτε ότι υπάρχει η ΑΧΕΠΑ όπου υπάρχουν ουσιαστικά Έλληνες.
0: Καλά κάνετε που αν το αναφέρετε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ακούμε την οργάνωση αυτή, ΑΧΕΠΑ, αλλά δεν ξέρουμε.
1: Το μυαλό του κόσμου πηγαίνει κατευθείαν στο
0: νοσοκομείο.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Συνδέονται τα δύο ονόματα, αλήθεια.
1: Φυσικά. Ήταν ένα από τα έργα της ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα. Όπως και ο Ευαγγελισμός, ας πούμε, δεν το ξέρει ο κόσμος. Πρόσφατα μια από τις τελευταίες δράσεις στα ΧΕΠΑ της περιφέρειας Ελλάδος ήταν να ανακαίνιση μιας ολόκληρης
0: πτέρυγας
1: στο ΑΧΕΠΑ.
0: Βέβαια, το ΑΧΕΠΑ είναι αρχικά και θα ήθελα λιγάκι να μας πείτε τι σημαίνουν.
1: Σημαίνει American Hellenic Educational and Progressive Association ή στα ελληνικά Ελληνοαμερικανική Οργάνωση για την Πρόοδο και την Εκπαίδευση. Ουσιαστικά ιδρύθηκε από κάποιους Έλληνες το 1922 μετανάστες στην Αμερική, οι οποίοι είχαν έρθει στην Αμερική, είχαν βρει τα πατήματά τους και βλέποντας ότι όσοι μετανάστευαν Έλληνες, ήταν και μια εποχή που με τη σταφιδική κρίση πάρα πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να φύγουν και να πάνε στην Αμερική χωρίς να ξέρουν καν αγγλικά, χωρίς να έχουν άκρη. Ιδρύθηκε αυτή η οργάνωση αρχικά για να βοηθά τους Έλληνες και να τους λέει ότι βοηθά να βρίσκουν τα πατήματά τους. Σκεφτείτε τώρα, σε ένα ξένο τόπο υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι σου άπλωναν το χέρι και σου δείχναν τον δρόμο.
0: Στηρίχθηκαν λοιπόν στην ΑΧΕΠΑ για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους εκεί.
1: Έτσι ξεκίνησε η ΑΧΕΠΑ κατά κάποιο τρόπο. Οπότε μέσα στην ΑΧΕΠΑ, η ΑΧΕΠΑ ουσιαστικά πρεσβεύει τις αξίες του ελληνισμού. Ό,τι κράτησε τους, σκεφτείτε ό,τι κρατά έναν απόδημο που φεύγει και κουβαλά την πατρίδα μέσα του, με κάποιο τρόπο, η πίστη, η γλώσσα, η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, όλα αυτά είναι αυτές οι αγνέστιες αξίες του ελληνισμού που η χώρα μας, μάλλον το έθνος μας, τις έδωσε απλόχερα. Η Ελλάδα παρήγαγε πολιτισμό και απλόχερα το μοιράστηκε με όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα, αυτές οι αξίες λοιπόν είναι αυτές οι αγνές αξίες, είναι αυτές που ουσιαστικά και προβάλλονται από την αρχή, αλλά είναι και αυτές που βλέπεις στις ελληνικές κοινότητες των αποδήμων.
0: Εδώ στο τμήμα Λάρισας, το Πίτερ Μπαλτής, το όνομα αυτό που συνοδεύει τον τίτλο της οργάνωσης, από πού προέρχεται?
1: Ο Πίτερ Μπαλτής, ελληνικά Παναγιώτης. Η Παναγιώτης Μπαλτής είναι το ελληνικό όνομα. Είναι ένας Έλληνας ο οποίος ξεκίνησε κάποια στιγμή από τη Λάρισα, μόλις ενηλικιώθηκε και μαζί με τα αδέρφια του, 1957 αν θυμάμαι καλά, πήγε στην Αμερική, εκεί πρόκοψε, έκανε κάποιες επιχειρήσεις. Την Ελλάδα δεν την ξέχασε, έρχεται κάθε καλοκαίρι εδώ, έχει κάνει πάρα πολλές αγαθοεργίες. Είναι ένας από τους πρώτους, είναι ο πρώτος, το πρώτο μέλος παγκοσμίως της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, που σκεφτείτε αυτή τη στιγμή έχει 40.000 μέλη σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο φιλανθρωπίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα εδώ.
0: Είναι εν ζωή ο άνθρωπος.
1: Είναι εν ζωή, έρχεται κάθε καλοκαίρι, έρχεται, μας εμπνέει. Είναι αυτός που ας το πούμε, βοήθησε για να εγκριθεί η ΑΧΕΠΑ Λάρισα το 2018.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Είναι πάντα δίπλα μας και δίπλα στην πόλη μας και υλικά
0: και ηθικά
1: να μας στηρίζει. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας άνθρωπος χαρά Θεού, τον γεμάτο ζωή.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος με όλα αυτά που έχει προσφέρει, να είναι καλά. Και αυτό το ταξίδι αυτό στο άγνωστο, γιατί για ένα ταξίδι στο άγνωστο ξεκίνησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Καραβασίλη, χθες είχαμε τα αποκαλυπτήρια βεβαίως του μνημείου, αλλά παράλληλα γενιάστηκε και μία έκθεση που φιλοξενείται στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς της Λάρισας και αξίζει τον κόπο, έτσι να το πούμε, για τους ανθρώπους που θέλουν να την επισκεφθούν, μέχρι και τις 8 του μηνός, μέχρι και την Παρασκευή θα είναι αυτή η έκθεση. Έχει να κάνει, είναι μια διαφορετική, απευθύνεται βεβαίως στους ανθρώπους, όχι απευθύνεται, βλέπουμε τις εικόνες ανθρώπων που φύγαν από την πατρίδα μας και πήγαν στο εξωτερικό, αλλά εστιάζεται κυρίως σε πρόσωπα ανθρώπων που έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν στο εξωτερικό και πρόκοψαν, έκαναν, δημιούργησαν, κάποιοι από αυτούς γύρισαν, κάποιοι άλλοι δεν γύρισαν.
1: Είναι προσωπικές ιστορίες. Βέβαια, υπάρχουν θεματικές ενότητες στην έκθεση. Υπάρχει θεματική ενότητα με την...
0: με τη θρησκεία, με τις εκκλησίες.
1: Ας το πούμε, ξεκινά με μια θεματική ενότητα, με μια γενική έτσι, παράθεση της μετανάστευσης. Ναι. Υπάρχει μια ενότητα για την ΑΧΕΠΑ και, και τους μετανάστες, και φυσικά μετά από εκεί και πέρα υπάρχει με τις εκκλησίες, για τις εκκλησίες, γιατί πάντα η πίστη ήταν, στήριζε, ήταν μια από τις αξίες που φέραμε.
0: Και εκεί συσπυρώνονταν ο κόσμος. Εκεί,
1: βέβαια, ναι, σκεφτείτε, η κυριακάτικη λειτουργία είναι, είναι κάτι που δεν χάνει κανείς.
0: Ακριβώς, εξωτερικό. Ναι.
1: Μετά οι εφημερίδες, προσωπικές ιστορίες από ανθρώπους που έχουν ζήσει, έχουν την εμπειρία του, είχαν την εμπειρία του εξωτερικού. Υπάρχουν βέβαια και, υπάρχει και ένα έξεμα που ας το πούμε έχει και μια πλέον αξία. Η σημαία που κουβαλούσαν όταν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στους Βαλκανικούς πολέμους στην Κρασιατική εκστρατεία κλήθηκαν Έλληνες από το εξωτερικό, 25.000 Ελληνοαμερικάνοι, έφτιαξαν έναν λόχο, τον Ιερό Λόχο, και ήρθαν και πολέμησαν στα εκείνα τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν τη σημαία και το πηλίκιο ενός του Ιορδάνη Ματζακούφα, ενός στρατιώτη που ήρθε και πολέμησε τότε μαζί με εκείνους. Είναι πολύ συγκινητικό. Είχαμε και την εγγονή του χθες στην εκδήλωση. Την τιμήσαμε στο πρόσωπό της, τιμήσαμε βέβαια τον παππού.
0: Πολύ ωραία. Μέχρι τις 8 λοιπόν. Μέχρι τις 8 Μαΐου αυτή η έκθεση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς.
1: Και απόγευμα 6 με 9.
0: 10 με 2 και 6 με 9, έτσι. Μέχρι και την Παρασκευή 8 του μηνός. Και έτσι κλείνοντας, επειδή μιλάμε για τον ελληνισμό της Διασποράς, για τους απόδημους Έλληνες κτλ., είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που ζει στο εξωτερικό, και στην Αμερική και στην Αυστραλία φυσικά και στην Ευρώπη. Έτσι διάβαζα ότι και από τη συνέντευξη τύπου που παραχωρήσατε τις προηγούμενες ημέρες, ότι φτάνουν οι Έλληνες της Διασποράς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σε ποιον αριθμό, κύριε Καραβασίλη?
1: Αν μιλήσετε με τους Ελληνοαμερικάνους και η ΑΧΕΠΑ, έχουμε ακούσει και το νούμερο των 17 εκατομμυρίων. Δηλαδή σκεφτείτε περισσότερο.
0: Μιλάνε για Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν υπολογίσεις και αυτούς, γιατί 5 εκατομμύρια υποτίθεται είναι η επίσημη, αλλά αν υπολογίσεις και τις δεύτερες και τρίτης γενιάς, φτάνουν και σε τέτοια νούμερα.
0: Βέβαια και τη δεύτερη και τρίτη γενιά, γιατί και εγώ σχετίζομαι πολύ με του Έλληνε τη Διασπορά, και δεύτερη και τρίτη γενιά να είναι, αισθάνονται πιο πολύ Έλληνε και ξέρουν και μια χαρά ελληνικά. Εγώ αυτό έχω να πω. Και είναι και υπερήφανοι που λένε στο εξωτερικό ότι εμεί είμαστε Έλληνε ή ελληνική καταγωγή, τέλο πάντων.
1: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Ας πούμε, να σας δώσω κάθε χρόνο η ΑΧΕΠΑ Αμερικής οργανώνει ένα event, ας το πούμε, λέγεται Journey to Greece. Οπότε, ουσιαστικά χρηματοδοτεί τη μετάβαση παιδιών από την Αμερική, τρίτης γενιάς, ίσως και τέταρτης, όποιος, και τους φέρνει στην Ελλάδα να γνωρίσουν την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται για να πάντα αντιλαμβάνεστε με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να χαθούν οι ρίζες με την πατρίδα, πόσα χρόνια και περάσουν.
0: Έτσι είναι.
1: Όσα, και τις επόμενες γενιές που έρχονται.
0: Έτσι
1: παλεύουν
0: είναι,
1: για τη γλώσσα, δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Καλά,
1: παλεύουν για τη γλώσσα, παλεύουν για την πίστη, να πρέπει να τα κρατήσουν, γιατί αυτά ουσιαστικά δίνουν την ταυτότητά μας. Αλλά βλέπουμε ας πούμε ότι με την πρώτη ευκαιρία έρχονται εδώ, επιστρέφουν για να δουν και να χαρούν την πατρίδα που εμείς, η αλήθεια είναι, που την έχουμε, την ξεχνάμε.
0: Δεν τη σεβόμαστε τόσο. Κύριε Καραβασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Μάθαμε πολλά, πέρα δηλαδή από την αποκάλυψη, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, την έκθεση, μάθαμε περισσότερα για την ΑΧΕΠΑ, για το μεγάλο έργο που επιτελεί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κόσμος ακούει, όπως λέτε, ΑΧΕΠΑ και αμέσως το μυαλό του πηγαίνει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, να συνεχίζετε το έργο σας.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, κύριε Καραβασίλη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, να πάμε να δούμε τι γίνεται με την απονομή των υποτροφιών σε πρωτοετής φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο Βόλο συμβαίνει αυτό, φαντάζομαι θα είναι ακόμη σε εξέλιξη, για τις 11 είχε προγραμματιστεί. Το διοργανώνει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας και η Ισραηλιτική Κοινότητα του Βόλου. Ο Μάκης ο Τρίμης είναι εκεί και βρίσκεται κοντά μας. Καλημέρα Μάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Κωνσταντίνα. Όντως, πριν από λίγο ξεκίνησε η εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας και η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, αποδίδοντας 9 συνολικά υποτροφίες των 2 ευρώ η καθεμία από συγκεκριμένους δωρητές, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή τη διαδικασία κάθε χρόνο. Φέτος βέβαια είναι περισσότερες υποτροφίες. Όπως είπε, σε επιτυχόντες της προηγούμενης χρονιάς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την εισαγωγή του ιδρύματα τη τριτοβάθμια.
0: Μάκη, να σε ρωτήσω λιγάκι. Κάθε χρόνο δηλαδή παίζει, φέτος 9 οι υποτροφίες,
1: πέρυσι ενδεχομένως. Ήταν λιγότερες.
0: Ήταν λιγότερες.
1: Λιγότερες, απλά προέκυψαν και άλλοι δωρητές.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Την περίοδο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα βήμα, ένα σκαλοπάτι, να το πούμε, τη στήριξη αυτών των παιδιών. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι οικονομικές δυσκολίες είναι καταγράφονται σε αρκετό κόσμο. Οπότε
0: τώρα
1: 1.000 ευρώ για έναν πρωτοετή φοιτητή μπορούν να καλύψουν κάποιες τρύπες, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Και να δώσουν και ένα, όπως μας έλεγαν και οι δωρητές, όπως μας έλεγε συγκεκριμένα ο κύριος Βίκτορ Πολίτης, ο οποίος συμμετέχει στη διαδικασία των υποτροφιών, να είναι μια πηξίδα στη διαδρομή τους προς την Ιθάκη. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Τη σημασία αυτών των υποτροφιών ξέρει εξάλλου και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ο κύριος Σοκράτης Αβελίδης, τονίζοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να ανταμείβεται και από εκεί και πέρα να αποτελεί στήριγμα σε κάθε μαθητή που βάζει τα δυνατά του προκειμένου να πετύχει την εισαγωγή του σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από εκεί και πέρα να διεκδικήσει την αποφύτισή του και προφανώς την είσοδό του στην αγορά εργασίας.
0: Αρκετός
1: κόσμος, μαθητές και μαθήτριες από διάφορα σχολεία αλλά και από την Κύπρο, όπως αναφέρθηκε από το βήμα της εκδήλωσης, αναμονή για να έρθει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμύρου, κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος θα τιμηθεί και αυτός από την Ισραηλική Κοινότητα Βόλου για το έργο της Μητροπόλης.
0: Δηλαδή πέρα από τις υποτροφίες που είναι 9 στον αριθμό για φέτος.
1: 9 των 1.000 ευρώ η καθεμία.
0: Των 1.000 ευρώ είναι από την Ισραηλιτική Κοινότητα, έτσι.
1: Ναι, από την Ισραηλιτική Κοινότητα.
0: Και θα τιμηθούν και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κ. Ιγνάτιος, αλλά και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο κ. Αβελίδης. Έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μία μορφή για την πόλη του Βόλου, για την εκπαίδευση. Τα συγχαρητήρια δηλαδή από όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, μας έστειλες και μία πολύ σύντομη δήλωση του κ. Αβελίδη. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε Τρίμη. Καλή συνέχεια.
2: Η σημερινή εκδήλωση απονομής υποτροφιών της Ισραηλικής Κοινότητας Βόλου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας αποτελεί μια πράξη ουσιαστικής στήριξης της αριστείας, της παιδείας και της νέας γενιάς του τόπου μας. Ως προς την τιμή που μου αποδίδεται, τη δέχομαι με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, όχι όμως ως προσωπική διάκριση, αλλά ως αναγνώριση του έργου των σχολείων μας, των διευθυντών, των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας που υπηρετούν καθημερινά την παιδεία της μνήμης, της δημοκρατίας και του σεβασμού προς κάθε άνθρωπο.

0: μαστίχα.
1: Και να είναι και χείου, θα πω εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε για να δούμε τι έγινε με τον καιρό και με τη χαλαζόπτωση. Ακούγαμε χθες, νωρίτερα μάλλον, και τον κύριο Τζέλα που συνομιλούσε με τη Δώρα τη Μήτρα. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο δέχονται αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο συνέβη και στα Τρίκαλα. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος είναι κοντά μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Να πούμε βεβαίως ότι τυπήθηκε η περιοχή της Φαρκαδόνας, ειδικότερα χωριά όπως η Φανερωμένη.
1: Ναι, έβλεπα το Διάσελο. Ένα βιντεάκι από το Διάσελο έβλεπα. Και πράγματι έριξε πολύ χαλάζι.
2: Ναι. Είπαμε Νομή, Διάσελο, Πετρόπορος, ναι, και Φανερωμένη. Ο κύριος όγκος τουλάχιστον της χθεσινής μεσημβρινής χαλαζόπτωσης. Τώρα τα τερτύπια του καιρού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είχαμε και χιονόπτωση στα ορεινά, στις κορυφές, αλλά και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Ενώ για παράδειγμα όπως στα χωριά του Ασπροποτάμου είχαμε λίγο χιονάκι. Να πούμε ότι εκεί έχουμε ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, μυδική γενικότερα, υπάρχουν σε κάποιες δενδρόδεις καλλιέργειες και σε κηπευτικά μποστανικά, τα οποία ήταν βεβαίως, δεν ήταν καλυμμένα, έτσι, ήταν καλλιεργημένα.
1: Ναι, ανοιχτά, όπως είναι, ανοιχτά. Ναι, όπως είναι η γη όταν καλλιεργείται.
2: Ακριβώς. Τώρα, υπάρχει αναμονή για τους αγρότες οι οποίοι έχουν υποστεί, όπως πολύ σωστά είπες, το ένα χτύπημα μετά το άλλο για την αναγγελία δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ, στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Ασφαλίσεων. Δεν έχει ακόμη, όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγη ώρα, ανοίξει συγκεκριμένη διαδικασία. Ωστόσο, μας ανέφερε ο κύριος Γιάννης Γεωργολόπουλος, ο αντιδήμαρχος, αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Φαρκαδόνας, ότι η σημερινή ημέρα είναι μια κρίσιμη ημέρα για το μέγεθος της ζημιάς, την εκτίμησή της, γιατί έχουμε απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από το πρωί, νωρίς το πρωί που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε λοιπόν απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, οπότε σήμερα και αύριο είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για το πώς θα προχωρήσουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με τις ζημιές, είπαμε, από τη χαλαζόπτωση. Δεν σε άκουσα.
1: Ναι, ναι, Αλέξανδρε, ναι. Ναι, σε ακούω.
2: Ωραία, ωραία. Να δούμε τι θα γίνει με την αναγγελία στον ΕΛΓΑ. Ποιοι αγρότες θα δηλώσουν τις ζημιές που υπέστησαν από την χαλαζόπτωση και πώς θα προχωρήσει όλη η διαδικασία. Ξέρουμε πολύ καλά από το παρελθόν ότι είναι μια διαδικασία δυστυχώς χρονοβόρα και δεν αποζημιώνονται άμεσα, συν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος της χώρας, θα λέγαμε, γενικότερα.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα πάμε και στο Βόλο για αυτή τη συζήτηση που είχαμε στην αρχή του Θεσσαλικού Περισκοπίου με την Ελένη τη Μανώλη για την ανακοίνωση ότι ο κύριος Αχιλλέας Μπέος θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Και δεν ξέρω, Ελένη, έχουμε καμία έκπληξη?
1: Όχι. Επέλεξε, ας πούμε, θα σου πω μετά για τα δέσποτα, γιατί απάντησε σε αυτό πρώτο, αλλά θα σου το πω μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Επέλεξε, ας πούμε, να αναφερθεί σε κάποια έργα που θεωρεί ότι είναι σταθμός για αυτά τα χρόνια που ήταν. Τρία ήταν μέχρι τώρα. Τρεις ήταν οι φορές που έβαλε και πάμε για τέταρτη τώρα.
0: Και πάμε για τέταρτη.
1: Ναι, γιατί θυμάσαι τον κουβεντιάζουμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το είπε και μόνο του, δηλαδή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μη σταμπολογώ, λοιπόν, αναφέρθηκε στο Πανθεσσαλικό. Και πώς ήταν και πώς είχε καταληφθεί και τι πετύχαμε και πώς το έχει ο Βόλος η ομάδα και πόσα δώσαμε και τα λοιπά. Ένα είναι αυτό το έργο. Μετά είναι ενεργειακές κοινότητες που μέσω της συμφωνίας που έχει κλείσει ρυθμίζονται και τα χρέη της ΔΕΙΑΜ στη ΔΕΗ. Έκανε μια συμφωνία, έτσι, τα οποία είναι περίπου τα 30 εκατομμύρια.
0: 30?
1: Και ναι, με αυτή τη στιγμή τα χρέη της ΔΕΙΑΜ προς τη ΔΕΗ και τις έχει κάνει μήνυση, τα ξέρουμε, τα έχουμε πει αυτά και άλλες φορές. Είπε πως σταθήκαμε όρθιοι και εντάξει και με τη βοήθεια της κυβέρνησης, αλλά σταθήκαμε όρθιοι μετά τις πλημμύρες και για το νερό και όλα αυτά που γίνονται για το θέμα του νερού, για να έχουμε πηγαίο νερό και πώς η αντιπολίτευση ή κάποιοι τέλος πάντων γυρνάνε στα χωριά και λένε δώστε μας και εγώ 50 ευρώ από τον καθένα για να πάμε να προσφύγουμε στο στένα, μην γίνει αυτό το μεγάλο έργο μεταφοράς δηλαδή του πηγαίου νερού.
0: Μαζεύει δηλαδή
1: πηγές.
0: Ο κόσμος χρήματα για να μην γίνει το μεγάλο έργο,
1: ναι,
0: που θα σώσει τάχα,
1: ότι αυτό το υποκινούν
0: από...
1: κάποιοι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, το υποκινούν, ας πούμε, ναι, και ναι. Ότι αυτά είναι απαράδεκτα. Τέλος πάντων, αναφέρθηκε σε αυτά τα έργα και μετά έκανε την ανακοίνωση. Δηλαδή, να σας τα πω εγώ την ανακοίνωση ή να την ακούσουμε. Για πάμε, Παναγιώτη, να ακούσουμε την ανακοίνωση.
2: Όλα αυτά τα πράγματα με βασανίσανε, ξέρετε. Γιατί υπάρχει η επόμενη μέρα. Ποιος θα μπορέσει να συνεχίσει ένα τέτοιο μεγάλο έργο, ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα που έχουμε ξεκινήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά. Και οφείλουμε να το τελειώσουμε, να είμαστε συνεπείς απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε. Θα πω λοιπόν στο φίλο μου τον Νικολάκη, γιατί πολύ σύντομα θα δώσω μια σημαντική συνέντευξη με πολλά στοιχεία, ότι στις δημοκρατίες οφείλεις να δέχεσαι και να σέβεσαι το αποτέλεσμα των πολιτών. Τότε είσαι δημοκράτης και να σέβεσαι τη βούληση των πολιτών. Και η βούληση των πολιτών όχι μία φορά, τρεις φορές ήταν να εμπιστευτεί και να ψηφίσει τον Αχιλλέα τον Μπέο. Εγώ λοιπόν μετά από πολλή σκέψη και επειδή δεν έχω μάθει στη ζωή μου να αφήνω τίποτα στη μέση, αποφάσισα λοιπόν να δώσω την ευκαιρία στους πολίτες του Βόλου να αποφασίσουν εάν και το 2028 θα ξαναψηφίσουν Αχιλλέα Μπέο ή όχι.
1: Λοιπόν, μετά ακολούθησαν χειροκροτήματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για το θέμα του χρόνου, ναι.
0: Και καλά έκανες.
1: Τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να μου πεις για τα αδέσποτα.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπω όμως πολλές αντιδράσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές αντιδράσεις. Μίλησε για ευθανασία των αδέσποτων
1: λοιπόν,
0: ζώων
1: κάτσε
0: μετά
1: να
0: από κάποιο...
1: τι είπε.
0: Ναι, ναι, για να,
1: να
0: ακούσουμε
1: τι είπε,
0: ναι,
1: ναι. Όχι σήμερα. Mm-hmm. Τι είπε που το παρεξήγησαν, όπως είπε, οι κάθε είδους παρουσιαστές. Είπε πολλά επίθετα,
0: ναι.
1: Ο κύριος Μπέος. Εγώ σου λέω για τους παρουσιαστές γενικότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Φιλοζωικές και μικιό του, ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Και τι κάνατε κι εσείς και τι κάναμε κι εμείς, είπε και για ποσά. Αλλά πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε και τι εκείνος θεωρεί ότι παρεξηγήθηκε.
0: Θα έχει μπιπ τώρα μέσα στη δήλωσή του, θα έχουμε μπιπ?
1: Όχι, δεν θα έχουμε μπιπ. Εδώ τώρα δεν ακούμε τη σημερινή δήλωση. Ακούμε ποια ήταν η δήλωση που έκανε.
0: Η αρχική.
1: Η αρχική.
0: Ωραία,
1: πάμε να ακούσουμε, Παναγιώτη.
2: Ως Μπέος, έτσι ως δήμαρχος, πήγα 6 φορές στον εισαγγελέα. Από μηνύσεις και από καταγγελίες των φιλοζωικών. Γιατί υπάρχει ένας νόμος, δυστυχώς, μετά λένε γιατί τους λέω πολιτικούς απατώνες, αφού είναι.
3: Αφήστε
2: βγάζουν ένα νόμο τον οποίο Δεν παίρνουν ένα παράδειγμα από την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία. Εκεί τι γίνεται? Είμαστε εμείς πιο πολύ φιλόζωοι? Όπως είπες, έχω και εγώ σκυλιά. Και τα αγαπάω πολύ, γιατί έχω και το γιο μου κιόλας.
3: Αυτό λίγο έλεγχος, λοιπόν, ναι.
2: Τα μαζεύουνε. Τρεις μήνες δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης ή κάποιος να το πάρει. Ευθανασία. Όχι, κυκλοφοράνε. Εμείς τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε. Ναι. Τα πάμε στην Κάπουρνα, έχουμε 25 στρέμματα εκεί. Τα έχουμε περιφράξει. Έχουμε ιατρείο για να τα κάνει ιατρική περίθαλψη, ό,τι χρειάζεται, εμβόλια, νερό, φαγητό. Και πάνε, κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το σχολείο, το νοσοκομείο. Και δεν μιλάει κανένας, γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες, οι πολιτικοί. Απλά κάνουμε και εμείς προσπάθεια. Εδώ δηλαδή μου έχει

0: ψηφία στον κύριο Βαξεβανόπουλο. Πήγε λοιπόν το απόγευμα στην Αγρία, μιλούσε εκεί στους κατοίκους, έθεσε και εκεί το θέμα των αδεσπότων, γιατί υπάρχει θέμα παντού.
1: Δηλαδή δεν παντού, είναι παντού, δεν είναι.
0: Ένα μέρος τέλος πάντων στο Δήμο.
1: Δεν είναι ο Βόλος, δεν είναι η Αγρία.
0: Έφερε ως παράδειγμα την Αμερική, τη βρήκα σε ορισμένες πολιτείες να γίνεται αυτό, δηλαδή από υπερπληθυσμό και έλλειψη, πώς το λένε, υιοθεσιών, δηλαδή υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσες και έχουν υπερπληθυσμό, κάνουν ευθανασίες. Υπάρχουν όμως και χώρες, ας πούμε, όπως η Σουηδία και η Ολλανδία, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται διαεροπάλου, μόνο αν το ζώο είναι, πώς το λένε, έχει
1: άρρωστο,
0: μια ασθένεια.
1: Ναι. Που μπορεί να είναι επικίνδυνη να μεταδοθεί
0: θάνατο, και, επίσης,
1: και για το ίδιο και για τους ανθρώπους.
0: Δηλαδή και τα πολύ επιθετικά. Δεν ξέρω πώς αποφασίζουν και τι επιτροπές έχουν εκεί. Θέλω να πω, θα μπορούσε να φέρει και άλλα παραδείγματα άλλων χωρών και όχι της Αμερικής, στη Γερμανία και στην Αγγλία. Δεν
1: μπήκα
0: να δω, να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχει η ευθανασία για να μειώνονται οι πληθυσμοί.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Έχω ξανακούσει τώρα για την Αμερική και δεν φαντάζομαι και όχι σε όλες τις πολιτείες.
0: Όχι, όχι,
1: σε κάποιες πολιτείες.
0: Γι' αυτό το είπα από την αρχή. Στις πολιτείες.
1: Ό,τι θέλουμε επιλέγουμε να πούμε.
0: Ναι, να μην επιλέγουμε, γιατί σήμερα είπε ότι μετέφρασαν λάθος, θα μεταφέρουν αλλιώς οι παρουσιαστές, ή έτσι οι παρουσιαστές, ή αλλιώς οι παρουσιαστές. Τέλος πάντων, εκείνος επέλεξε αυτό το παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει επιλέξει κάτι άλλο και να πει ότι εμείς θα δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, να σου πω ακόμη για να κλείσουμε ότι σε ό,τι αφορά το θέμα των αποθεματικών, γιατί έγινε και μια τέτοια συζήτηση ότι το ποσό τελικά που έχει ο Δήμος είναι πολύ μικρό, δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα να σου πω ακριβώς, με αφορμή μια απάντηση που είχε δοθεί σε ερώτηση, είπε ότι άλλο το ταμιακό υπόλοιπο και άλλο το αποθηματικό του Δήμου, γιατί γίνεται και εδώ μια συζήτηση ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, τα 20 τόσα εκατομμύρια που λέει ότι υπάρχουν, και είναι 14-15 χιλιάδες. Ρωτήστε, λέει, τους λογιστές. Τέλος πάντων, αυτά είναι σε γενικές γραμμές και το βασικό είναι ότι στην ουσία σήμερα για τα δέσποτα δεν ξέρω αν θα έλεγε αν δεν είχαμε γίνει πανελληνίως θέμα συζήτησης, γιατί στην ουσία είχε επιλέξει να πει κάποια βασικά έργα που θεωρεί εκείνος ότι είναι μεγάλα, για να κάνει την ανακοίνωση τέλος πάντων της υποψηφιότητάς του.
1: Μάλιστα. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά.
1: Σε λίγο θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας για το Δελτίο Ειδήσεων από τη Θεσσαλία. Σε ευχαριστώ. Και εγώ τώρα διαβάζω μία ανακοίνωση που έχει έρθει από το αστυνομικό μέγρο της Μαγνησίας. Καθώς εκεί φυλάσσονται ποδήλατα τα οποία έχουν βρεθεί και έχουν παραδοθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου και καλούνται όποιοι πολίτες. Έχουν χάσει, τους έχουν κλέψει το ποδήλατό τους και θέλουν να πάνε εκεί να αναγνωρίσουν το ποδήλατό τους, να πάνε λοιπόν. Υπάρχει ανακοίνωση από την πλευρά της αστυνομίας από την 3η 5 Μαΐου, από αύριο δηλαδή, μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2, ή να επικοινωνούν με ένα τηλεφωνικό αριθμό, θα το δείτε στο site της ΕΡΤ σε λίγη ώρα στην πόλη του Βόλου, για να δείτε λοιπόν αν σας έχουν κλέψει το κινητό σας ή αν το χάσατε και το βρήκαν κάποιοι και υπάρχει εκεί, φυλάσσεται σε χώρους της αστυνομικής διεύθυνσης. Λοιπόν, κάπως έτσι, τι ώρα είναι, και 51, ναι. Βάλε μου λίγη μουσική, Δημήτρη, σε παρακαλώ.

Ξέρει ο Δημήτρης ότι αυτή η μουσική μου αρέσει και ιδιαίτερα για το κλείσιμο της εκπομπής. Αρίθα Φράγκλιν, έτσι, ένας θρύλος. Εκπληκτικά.

Έτσι κλείνουμε λοιπόν το Θεσσαλικό Περισκόπιο για σήμερα, Δευτέρα, 4 του Μάη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μπαίνουμε στην άνοιξη, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Αφήστε πίσω το τι έγινε το τριήμερο. Πάμε για άλλες καλύτερες ημέρες. Έτσι πάντα ευχόμαστε. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Με τους συναδέλφους από όλη τη Θεσσαλία σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Και εμείς θα είμαστε αύριο και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ερτ Λάρισας, ερτ Βόλου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Την υποψηφιότητά του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος σε συνέντευξη τύπου, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική σε αντιπολίτευση και θεσμούς. Αναφέρθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς, κάνοντας λόγο για έργα αρπαχτής και εγκατάλειψη, ενώ τόνισε ότι σήμερα συντηρείται χωρίς επιβάρυνση του Δήμου. Υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή κράτησε την πόλη όρθια μετά τις καταστροφές, προωθώντας μεγάλα έργα όπως το υδρευτικό σχέδιο ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις ενεργειακές κοινότητες και τις όποιες ρυθμίσεις χρεών της ΔΕΙΑΝ, δηλώνοντας ότι μόνο οι πολίτες κρίνουν. Ολιγόλεπτη χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Φαρκαδόνα, Τρικάλων, χθες το μεσημέρι, προκάλεσε ζημιές σε σιτηρά και δενδρώδεις καλλιέργειες. Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε κυπευτικά δέντρα και αμπέλια. Με ασφάλεια μεταφέρθηκε 19 μηνών παιδί από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο Βόλου παρά τους ανέμους 7 έως 8 μποφόρ από τον καπετάνιο Γιώργο Κυριαζή με το άξιο νεστή. Η διακομιδή κρίθηκε αναγκαία μετά από υποψία κατάπωσης ποντικοφαρμάκου, με το παιδί να είναι πλέον καλά στην υγεία του. Διεξάγονται σήμερα ηλεκτρονικά οι εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάδειξη Συμβουλίου Διοίκησης, από το οποίο θα αναδειχθεί συνέχεια ο νέος πρίτανης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Στην ψηφοφορία έχουν δικαίωμα συμμετοχή συνολικά 736 καθηγητές, οι οποίοι θα εκλέξουν τα 6 μέλη του νέου Συμβουλίου Διοίκησης από τους 13 συνολικά υποψηφίους που διεκδικούν τις θέσεις. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα διαρκέσει ως τις 5 το απόγευμα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κίνηση των οχημάτων στην οδό Παπαναστασίου στο κέντρο της Λάρισας εξαιτίας εργασιών συντήρησης των διαβάσεων πεζών από το Δήμο Λαρισαίων. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα κατεύθυνση, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη. Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Bilbao της Ισπανίας για το καλύτερο ευρωπαϊκό μουσείο, με τη μοναδική υποψηφιότητα από την Ελλάδα να προέρχεται από το Μουσείο Τσιτσάνι. Με απόφαση του, το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει δεκτή προσφυγή του Δήμου Λαρισαίων και ζητά από το Υπουργείο Ιστορικών να αξιολογήσει αίτημα του Δήμου για εξαίρεση του Δημοτικού Οδείου από το νόμο 2023 για καταργήση νομικών προσώπων Δήμονα και την ένταξή τους αυτούς. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του χώρου μνήμης Δημήτρη Κασλά στο πουρί του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ενός χώρου που συνδυάζει παράδοση και σύγχρονη τεχνολογία, προσφέροντας βιωματική εμπειρία, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική πορεία του Ταγματάρχη, που διακρίθηκε ως ηγετική στρατιωτική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας. Για τη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην αποκατάσταση του Ιστορικού Ελληνομουσείου Ζαγοράς αναφέρεται σε ανακοίνωσή του και ο πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Σημειώνει ότι το έργο εντάχθηκε το 2022 στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ενώ η δημοπράτησή του πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Ιούλιο του 2023. Την Πέμπτη συνεχίζεται στην Καρδίτσα η δίκη των έξι αστυνομικών της Μαγνησίας που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Η δίκη θα ξεκινήσει με καταθέσεις μαρτύρων με πρώτος τους γονείς του. Ολοκλήρωση θητείας για την αντιδήμαρχο κοινωνικής μέρημνας του Δήμου Τρικαίων Δήμητρα Νάτσινα. Επικατέστρωσε διάδοχος ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα ατόμων με αναπηρία Βασίλης Τσιούτσιας. Την απονομή υποτροφιών σε πρωτοετής φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις διοργάνωσαν σήμερα η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Ισραηλική Κοινότητα Βόλου. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος και ο Διευθυντής του ΔΟΥΕ Μαγνησίας Σωκράτης Ευελίδης για την προσφορά τους. Στη Διεθνή Έκθεση Travel Expo Cyprus 2026 συμμετείχε η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας μαζί με φορείς της περιοχής και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Όπως επισημάνθηκε, τα μηνύματα από την κυπριακή αγορά ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξα, με τη Μαγνησία να παραμένει δημοφιλής προορισμός στα τουριστικά προγράμματα της Κύπρου. Εκδήλωση αποκαλυπτηρίων στο μνημείο που είναι αφαιρωμένο στον απόδημο ελληνισμό πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο εγκυκλικό κόμβο στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βόλου. Το μνημείο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη της ΑΧΕΠΑ. Ακολούθησαν τα εγγένεια έκθεση αφαιρωμένη στον απόδημο ελληνισμό. Το βιβλίο της Μαρίας Βλάχο «Πολιτικός ρόλος των πολιτιστικών οργανισμών σε τι μας αφορά» παρουσιάζουν το Δίκτυο Ιστορικών και Λεωγραφικών Μουσείων και Συλλογών Νομού Καρδίτσας και η εκδόση Ασίνη αύριο σε 7 στο Καφέ Δισκοπολείο Θερεμίν στην Πλατεία Στρατολογίας. Ο κύριος Στέφανος Πάικος επανεξελέγει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία Θεσσαλίας. Τέλος, 5 τόνοι τροφίμων από τον φιλανθρωπικό οργανισμό Αποστολή στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Μετεώρων, ο Άγιος Παΐσιος. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιεί η Τεχεράνη τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο Ελευθερία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων, χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα, πρόσθεσε, δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω του κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του Ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έλαβε το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: I'm a

Καλή σας εβδομάδα. Καλημέρα, καλησπέρα. Αυτά προς το παρόν, έτσι. Και καλό απόγευμα μπορούμε να πούμε. Γιατί όχι. Ελεύθεροι δεν είμαστε. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat us reasons if they could. The state of the condition insults my intuition and it only makes me... Οι πενιχρές αυξήσεις στους μισθούς σε συνδυασμό με το τέρας της ακρίβειας που κατατρώει το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να παραμένει ένας μεγάλος βραχνάς για τα ελληνικά νοικοκυριά. Νομίζω ότι το έχουμε ζήσει στο πετσί μας και στη τσέπη μας για τα καλά. Η δυνατότητα για αποταμίευση μακράν από μας, τους περισσότερους τουλάχιστον. Με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να είναι ανησυχητικά και να το επιβεβαιώνουν βεβαίως κάτι τέτοιο. Η αποταμίευση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παραμένει σε χαμηλά επίπεδα με τα νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω περιορισμού διαθέσιμων εισοδημάτων, υψηλών δαπανών διαβίωσης και δομικών χαρακτηριστικών της οικονομίας. Ενέργεια στα ύψη, ενίκεια ακόμη πιο ψηλά και τρόφιμα λίγο πάνω, λίγο κάτω, σταθερά όμως στις υψηλές τιμές. Και να που βγήκαν βεβαίως επίσημα και τα στατιστικά στοιχεία για την προηγούμενη χρονιά, το 2025. Πόσα χρήματα αποταμιεύουν οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ποσοστό επί του διαθέσιμου εισοδήματος. Η Σουηδία 16%. Αν βγάζουν 100 λοιπόν οι Σουηδοί, τα 16 τα βάζουν στην άκρη που λέμε. Η Ούγγροι 14,3%, η Τσέχη 13,7%, η Γάλλοι 12,8%, η Αυστριακή 11,7%, η Γερμανία 11,2%. Η Ολλανδή 9,5%, η Ιρλανδή 9%, η Δανή 8,5%. Και να μην δώσουμε άλλα στοιχεία για αυτούς που αποταμιεύουν, αλλά για αυτούς που δεν αποταμιεύουν. Η Σλοβακία είναι στο 2%, οριακά δηλαδή. Η Λετωνία είναι στο 0% και οι Έλληνες, για μαντέψτε λίγο, μείον 9,3 παρακαλώ. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται να αποταμιεύουμε μείον, όχι δεν αποταμιεύουμε, τρώμε από τα έτοιμα, όσοι έχουν ακόμη, ή τουλάχιστον χρεωνόμαστε, για να τα ξεχρώσουμε ποιος ξέρει πότε. Επίσημα στοιχεία παρακαλώ, με συγκεκριμένα ποσοστά για τα χρήματα που αποταμιεύουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Μια πάρα πολύ καλή πρωτιά από το τέλος για τη χώρα μας. Μια ακόμη πρωτιά, ε. Θυμάστε και εκείνη την συμφωνία της Μερκοσούρ, ναι, τη θυμάστε. Ευρήματα από ελέγχους πραγματοποιήθηκαν σε κατεψυγμένα κατόπουλα που ήρθαν από τη Βραζιλία στη χώρα μας στο πλαίσιο της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ και της κινητοποίησης που είχαμε σε όλη την Ευρώπη σχεδόν από τον αγροτικό κόσμο και φυσικά και στην Ελλάδα. Δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγόμενων κοτόπουλων ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα. Ειδικότερα σύμφωνα με αποτελέσματα των κτηνιατρικών εργαστηρίων της Αγίας Παρασκευής, περίπου το 80% των πρώτων παρτίδων που ελέγχθηκαν εντοπίστηκε μολυσμένο με σαλμονέλα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επιστροφή τους. Το στοιχείο αυτό επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Παλαιλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, ο κύριος Νίκος Κακαβάς. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, μας έχει μιλήσει για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται βεβαίως ότι οι αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαν εκφράσει αυτές τις έντονες αντιδράσεις ενάντια στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία κύρωσης. Ο κύριος Κακαβάς δε επεσήμανε μάλιστα σε συνέντευξη τύπου τις σοβαρές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, υποστηρίζοντας ότι η
διεύρυνση των εισαγωγών υπονομεύει την εγχώρια παραγωγή. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εκτινιατρικές υπηρεσίες λειτουργούν με στελέχωση που δεν ξεπερνά το 40% των οργανικών θέσεων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Για την οριστική πάντως έγκριση της συμφωνίας χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου. Είπε όμως ότι είναι σε διαδικασία κύρωσης. Αυτά τα όμορφα από την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες που ανήκουν στην Mercosur. Και βεβαίως έχουμε και την κοινή πρόταση για η σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην γαλάζιο υπουργό αγροτικής ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Τα δύο κόμματα ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύπτει κατά την διενεργηθισόμενη προκαταρκτική εξέταση, βασιζόμενα στην δικογραφία που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δύο με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που κατατίθεται λίγες ημέρες μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΕΡΤ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια και πίσω από το μικρόφωνο της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Εδώ μείνετε συντονισμένοι να δούμε τα δυστοπικής κατά βάση ειδησιογραφίας από την περιοχή των Τρικάλων. Αλλά το λέμε ότι δεν μπορεί να μας αφήσουν αδιάφορους τα ζητήματα εθνικού, ευρωπαϊκού και ενίοτε παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Εκεί ο Τραμπ τι κάνει τώρα με το Ιράν. Μία έτσι, μία αλλιώς. Εκεχηρία πάντως δεν υπάρχει, όπως όλα δείχνουν.

0: Ανοιχτά η μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της χώρας. Η ισχύ εν τη ενώση, ο δεύτερος στην Θεσσαλία, η ΕΡΤ Βόλου, σε διαφορετική συχνότητα, για να μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια, μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί σας. Καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας. Να πούμε βέβαια ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε πανηγυρικά τα εγκαίνια για το φράγμα στο Λιθέο ποταμό, στην περιοχή της Νέας Ζωής Τρικάλων, που αποτελεί, αν μη τι άλλο, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη και την διαχείριση των υδατικών πόρων. Εγκαινιάστηκε το μεσημέρι της προηγούμενης Πέμπτης από την Περιφερειακή Αρχή σε μια τελετή παρουσία εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, της Αντιπολίτευσης, Δημάρχων, πρώην Νομαρχών, εκπροσώπων τοπικών φορέων και πλήθος κόσμου και την ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σκοπός του αφενός είναι να συγκρατεί μεγάλη ποσότητα νερών από την περιοχή, και βεβαίως σε δεύτερη βάση και στόχο είναι να αρδεύσει περίπου 20.000 στρέμματα στις περιοχές του οικισμού Νέα Ζωή, Άβρας, Σπαθάδων και Αγίων Αποστόλων, των Δήμων Μετεώρων και Τρικαίων. Μιλάμε ωστόσο για ένα έργο το οποίο έκανε σχεδόν 30 χρόνια να ολοκληρωθεί, και θέλω να πάμε λίγο στο παρελθόν για να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε, και δεν ξέρω αν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε γιατί καθυστέρησε τόσο. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Στέφανο Πατραμάνη, πρώην νομάρχης Τρικάλων, πριν από την περίοδο του 2002, αρκετά χρόνια πριν. Κύριε Πατραμάνη, καλησπέρα, πώς είστε καταρχάς? Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ελληνικό?
0: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ναι. Ό,τι θέλετε.
1: Θα μου επιτρέψεις, Αλέξανδρε, ωραία, να ξεκινήσω με την έκφραση συλληπιτηρίων στον πρόσφατα θανόντα διευθυντή μου τεχνικών υπηρεσιών,
0: τον Νίκο Τολέγκα.
1: Νίκο Τολέγκα,
0: ναι.
1: Ο οποίος υπήρξε άξιος συνεργάτης και πολύ καλός μηχανικός.
0: Και καλά κάνετε,
1: και καλός άνθρωπος.
0: Ναι, και καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί ξέρετε, ήταν ένας άνθρωπος που μαζί με το υπόλοιπο επιτελείο της τότε νομαρχιακής αρχής, ναι, έθεσε τις βάσεις για πάρα πολλά σημαντικά έργα για την περιοχή,
1: βεβαίως,
0: του νομού Τρικάλων. Να μην το λησμονούμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Εγώ το λέω ότι...
0: Μπράβο σας που το αναφέρετε.
1: Για να τελειώσουμε το νοσοκομείο και να το φτιάξουμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας, ήταν μεγάλη υπόθεση και βοήθησε ο Νίκος πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Με την εμπειρία του και τη γνώση του.
0: Έτσι. Και καλά κάνετε και τον μνημονεύετε, κύριε Πατραμάνη.
1: Να αναφέρω τώρα λίγο για τα μεγάλα τα έργα, τα οποία εκείνη την εποχή δεν υπήρχε δυνατότητα μελετών για μεγάλα φράγματα. Μόνο οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Γαλλίας ασχολήθηκαν με τα μεγάλα τα έργα. Αλλά για μικρά έργα δεν υπήρχε εμπειρία. Γι' αυτό και όταν ξεκινήσαμε εμείς ως πρώτη αιρετή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, είχαμε το χρόνο μας για να μελετήσουμε, και επειδή ήμασταν ντόπιοι και ξέραμε ποια είναι τα προβλήματα, και είχαμε διάρκεια χρόνου, γιατί οι διορισμένοι νομάρχες πάνω από 2 χρόνια δεν μπορούσαν να καθίσουν και δεν κατάγονταν από τον ίδιο τον νομό, οπότε δεν γνώριζαν τα προβλήματα και τις προτεραιότητες του νομού. Mm-hmm. Ενώ εμείς μπήκαμε με σχέδιο στην πρώτη τετραετία και είδαμε ότι πρέπει να κάνουμε φράγματα.
0: Μιλάμε για τη δεκαετία του 90, κύριε Πατραμάνη, σωστά?
1: Για τη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Το 94 εκλέχθηκα, mm-hmm, το 95 την πρώτο ανάλογα την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Τρικάλων. Λοιπόν, αμέσως λόγω της εμπειρίας μου και από την τεχνική εταιρεία του αδερφού μου που είχε κατασκευάσει ένα φράγμα στον ποταμό Νέστο, αμέσως σχεδιάσαμε ποια έργα μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο νομού. Και ήταν το φράγμα του Λουγκά, που ήταν στις δυνατότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Τρικάλων.
0: Το οποίο έχει παραδοθεί, να πούμε, έτσι.
1: Ναι, το οποίο παραδόθηκε, κατασκευάστηκε και παραδόθηκε στη θητεία μου. Λοιπόν, το φράγμα της, του Λιθαίου, το φράγμα του Νιοχωρίτη, το φράγμα της Κερασούλας, όπου επέμεινε ο φίλος μου ο Μαγκούφης να το βάλουμε προτεραιότητα, ήταν μεγάλο το φράγμα της Κερασούλας, δεν μπορούσαμε να το σηκώσουμε οικονομικά.
0: Ναι, και, ο κύριος Χρήστος Μαγκούφης λέει το πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, πρώην βουλευτής, και επειδή κατάγονταν, είναι από την περιοχή του εκεί και ενδιαφέρονταν πάρα πολύ και έχει γίνει χαρακτηριστικό, ας πούμε, με τον Μαγκούφη το φράγμα της περιοχής του, για να το πραγματοποιήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάναμε την προμελέτη, κάναμε τη μελέτη, την οριστικοποιήσαμε του Λουγκά και το βάλαμε σε εφαρμογή. Προχώρησε με βήματα και έγινε, ήταν βέβαια στις δυνατότητες της νεομαρχιακής αυτοδιοίκησης από άποψη χρημάτων.
0: Ναι. Εσείς παραμείνατε στην νομαρχιακή αρχή, στην κεφαλή της νομαρχιακής αρχής μέχρι το 2002, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Ακολούθησε ο κύριος Ηλίας Βλαχογιάννης μετά, με τον οποίο θα έχουμε επίσης μια τηλεφωνική επικοινωνία για να δούμε τη συνέχεια. Εσείς τι είχατε παραδώσει τότε? Ναι.
1: Κάναμε την προμελέτη. Για το φράγμα του Λιθαίου.
0: Ναι.
1: Αλλά χρειάζονταν να επικαιροποιηθεί η προμελέτη και συνέχεια να βρεθούν τα χρήματα. Ήμασταν στο ψάξιμο, αλλά δεν ήταν εύκολη υπόθεση, γιατί ήταν μεγαλύτερο το φράγμα αυτό. Δεν ήταν σαν το φράγμα του Λουγκά.
0: Ναι. Δεν υπήρχαν χρήματα.
1: Και κάναμε επιλογή να δώσουμε προτεραιότητα στο φράγμα του Λιθαίου. Όχι στα άλλα τα φράγματα της Κερασούλας και του Νιοχωρίτη. Λοιπόν, και προχώρησαμε με βήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι η ορίμαση ενός τέτοιου έργου χρειάζεται χρόνο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα εσείς τι παραδώσατε, κύριε Πατραμάνη, στην ουσία?
1: Την προμελέτη. Την οποία συνέχεια την πήρε ο Λίας και την επικαιροποίησε και την προχώρησε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα έργα χρειάζονται χρόνο και δυνατότητα μελετητική.
0: Τόσο πολύ όμως, κύριε Πατραμάνη.
1: Συνέπεσαν γεγονότα. Ήταν η κρίση οικονομική, ήταν η πανδημία, ήταν όλα αυτά και το έργο απεντάχθηκε. Έφυγε ένας εργολάβος, ξαναπροκηρύχθηκε μελέτη, μπήκε άλλος εργολάβος και όλα αυτά ήθελαν τον χρόνο τους. Και φτάσαμε, αυτό το έργο θα έλεγα είναι συνενετικό. Συμμετείχαν όλοι. Όλοι, και ένας ο οποίος διαχρονικά συμμετείχε σε όλες τις φάσεις ήταν ο δικός μου αντινομάρχης, ο Θανάσης Ζωτσιάρας.
0: Ναι. Και σημερινός περιφερειακός σύμβουλος, ανεξάρτητος βέβαια.
1: Ναι, ο ανεξάρτητος αυτός συμμετείχε σε όλες τις φάσεις. Από την αρχική μέχρι τώρα που παραδόθηκε το έργο.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Πατραμάνη, εγώ θέλω να ρωτήσω κλείνοντας αυτή την επικοινωνία, γιατί ξέρετε έχει μια αξία πραγματικά ιστορικότητα ενός έργου, για να δούμε γιατί κάνουμε κοντά στα 30 χρόνια για να ολοκληρώσουμε και να εγκαινιάσουμε ένα έργο. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι και τις δυσκολίες που υπήρξαν με την οικονομική κρίση, αυτά που πέρασε η χώρα μας από το 2010 και μετέπειτα, αλλά ξέρετε, η διεκδίκηση της αυτοδιοίκησης προς την κεντρική εξουσία των πόρων που χρειάζεται για να μπορέσουν να γίνουν τα έργα υποδομής που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη μιας περιοχής, πρέπει να είναι συνεχής. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την περίοδο που θητεύσατε ως νομάρχης, στέλνατε συνεχώς διαβήματα και σχετικές επιστολές στα Υπουργεία για χρηματοδοτήσεις, αλλά από τότε μάλλον δεν βρίσκατε ευήκο όντα. Όντα, συγγνώμη. Ναι.
1: Είχαμε κατά καιρούς και οι διεκδικήσεις της αιρετής νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ήταν συνεχής. Αλλά εκείνη την εποχή
0: ναι.
1: είχαμε αυτοτελείς πόρους. Δηλαδή παίρναμε απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό χρήματα στις νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις, τα οποία στην πορεία μετά από κάμποσα χρόνια άρχισαν
0: να
1: μην έρχονται mm-hmm. και να τα χειρίζονται τα υπουργεία για τους γνωστούς λόγους. Το αθενοκεντρικό κράτος θέλει να τα ελέγχουν τα υπουργεία όλα τα, και τα χρήματα και τα λοιπά. Έτσι δεν υπήρχε δυνατότητα. Βέβαια οι περιφέρειες ενισχύθηκαν ως ένα βαθμό, αλλά αλλιώς είναι να ενδιαφέρεται ο νομάρχης, ο αιρετός
0: ναι.
1: και αλλιώς να ενδιαφέρεται ο περιφερειάρχης, ο οποίος είναι για όλο, για όλη την περιφέρεια.
0: Ή ακόμη και ο βουλευτής, θα έλεγα εγώ, ο τοπικός.
1: Ακόμα και ο βουλευτής,
0: ναι.
1: γιατί παραλίγο να επανέλθουμε στο κατόπιν ενεργειών μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάει ο αντίστοιχος νομάρχης, αλλά αφού καταργήθηκε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μετά το πέρας της θητείας του κ. Βλαχογιάννη,
0: mm-hmm.
1: καταλαβαίνετε ότι ο αντιπεριφερειάρχης δεν είχε τη δυνατότητα,
0: ναι.
1: γιατί τον πρώτο λόγο και τον τελικό έχει ο περιφερειάρχης.
0: Σωστά. Σωστά. Είχε άλλη ισχύ, ναι. λέτε τώρα, θεσμική.
1: Ναι. Και αναγκάζονταν ο αντιπεριφερειάρχης να εκλυπαρεί τον βουλευτή να παίρνει κάποιο επιπλέον κονδύλι από κάποιο υπουργείο για να επιτελέσει κάποιο έργο και κυρίως όχι να προγραμματίσει mm-hmm. συνολικά έργα όπως προγραμματίζαμε εμείς με τον κύριο Βλαχογιάννη. Γιατί τώρα τα χρήματα έρχονται στην περιφέρεια. Όλα τα χρήματα από εκεί κατανέμονται.
0: Ναι.
1: Με αποφάσεις του Περιφερειακού και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Σωστό ή λάθος, επειδή ξέρω...
1: Εγώ είμαι της άποψης ναι. ότι είναι λάθος να καταργηθεί η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
0: Ναι. Ναι.
1: Έπρεπε να λειτουργεί στα πλαίσια της ενίσχυσης των Δήμων, γιατί είναι ο δεύτερος κοντινότερος αυτοδιοικητικός θεσμός στον πολίτη.
0: Ίσως ήταν και λάθος και ο Καλλικράτης για τη μείωση των Δήμων.
1: Ο Καλλικράτης που φτάσαμε να έχουμε μόνο 4 Δήμους στο νομό μας.
0: Ναι. Και μεγάλος.
1: Ο Δήμος ήταν να είχαμε και άλλους 2 στα ορεινά.
0: Μάλιστα. Και μεγάλος, πολύ μεγάλος Δήμος. Ναι.
1: Βέβαια, μεγάλος Δήμος και έλεγα δεν έχουν καμία σχέση ο Παραπόταμος με το Μυρόφυλλο.
0: Ναι, που ανήκει στο Δήμο Πύλης, λέτε,
1: ναι.
0: προφανώς.
1: Ναι, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Ναι. Στην Καλαμπάκα είναι ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, έτσι. Στην Καλαμπάκα είναι ακόμα χειρότερα.
0: Ναι, ο Δήμος Μητεώρων είναι ο δεύτερος σε έκταση Δήμος ανά τη χώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Παταμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, γιατί ξέρετε εμείς θέλουμε να...
1: Και ένα ναι. που επίσης πιέζαμε εμείς οι 4 νομάρχες και στη συνέχεια και οι επόμενοι από εμάς,
0: ναι.
1: είναι το φράγμα της Μεσοχώρας να λειτουργήσει επιτέλους και η εκτροπή του Αχυλό. Όχι μερική εκτροπή, γιατί εδώ γίνεται ένα μεγάλο λάθος νομίζοντας ότι θα εκτρέψουμε όλων τον Αχυλό στη Θεσσαλία.
0: Ναι.
1: Είναι το 1/5 των νερών του Αχυλώου προβλέπεται για την εκτροπή στη Θεσσαλία.
0: Άλλο.
1: Και κάποτε mm-hmm. θα έρθει η ώρα να το αποζητάμε, γιατί η Θεσσαλία με την κλιματική κρίση θα γίνει Σαχάρα κάποτε.
0: Άλλο μεγάλο έργο το οποίο έχει βαλτώσει δυστυχώς και με τις προσφυγές.
1: Και θα έλεγα
0: στο Συμβούλιο της Επικρατείας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και του Συλλόγου Κατακλυζωμένων, ναι. να το πούμε αυτό έτσι. Ναι. Με το δίκιο ναι. τους ή όχι, τέλος πάντων.
1: Εγώ και αναπολώ τους νομαρχιακούς συμβούλους και τους αντινομάρχες μου και την αντιπολίτευση που τότε προγραμματίζαμε ομόφωνα αυτά τα έργα στον νομό μας. Γιατί αυτά τα έργα, επειδή είναι μεγάλα, πρέπει να είναι διαχρονικά και πρέπει να είναι συνενετικά. Ο ένας να προσθέτει στο άλλο και να μην ακυρώνει προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο νομού.
0: Μάλιστα. Κύριε Πατραμάνη, ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς για την σημερινή επικοινωνία. Να μας δώσετε λίγο έτσι κάποια στοιχεία της έναρξης του έργου.
1: Τη δυνατότητα να μιλήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Σαν απόστρατος.
0: τα παρακολουθείτε όμως. Ξέρω πολύ καλά ότι παρακολουθείτε την αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο κύριος Στέφανος Πατραμάνης, πρώην νομάρχης Τρικάλων. Και βεβαίως κρατήστε λίγο αυτό που μας είπε, ότι είχε ολοκληρωθεί η προμελέτη του συγκεκριμένου έργου, του φράγματος Νέα Ζωή, πριν από το 2000. Λίγο πριν από το 2000. Μιλάμε για 26 χρόνια πριν.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, κάνοντας καλή και μόνο χρήση του διαδικτύου, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει και η ασχήμια αυτού του κόσμου, που σε πολλές των περιπτώσεων είναι και πλασματικός, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό.

0: Λοιπόν, μιλάμε για το φράγμα Λιθαίο, γνωστό και ως φράγμα νέας ζωής. Είχαμε πει λίγο πριν την επικοινωνή μας με τον κύριο Στέφανο Παντραμάνη για την σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου. Αναφερθήκαμε ειδικότερα στην άρδευση περίπου 20.000 στρεμμάτων στις περιοχές του οικισμού Νέα Ζωή, Άβρας, Παθάδων και Αγίων Αποστόλων των δύο Δήμων Μετεώρων και Τρικαίων. Και βεβαίως μιλάμε για μια τεχνητή λίμνη με συνολική χωρητικότητα 2,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Θα πάμε λίγο να δώσουμε συνέχεια στο θέμα, γιατί είπαμε ότι η απορία μας είναι γιατί ολοκληρώνεται και εγκαινιάζεται σχεδόν 30 χρόνια μετά, 28 για την ακρίβεια, εφόσον μιλάμε για μια προμελέτη η οποία στην ουσία είχε ολοκληρωθεί επί θητείας του κυρίου Παντραμάνη. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι πολύ σημαντικά βήματα του έργου έγιναν επί θητείας του κυρίου Ηλία Βλαχογιάννη. Ο κύριος Βλαχογιάννης είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Βλαχογιάννη, πώς είστε? Καταρχάς, χρόνια πολλά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους κύριους ακροατές.
0: Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Να ξεκινήσουμε καταρχάς ότι εγώ βρήκα μια προκαταρτική προμελέτη από τον Στέφανο τον Παντραμάνη, την οποία επικαιροποιήσαμε σε προμελέτη. Μετά προχωρήσαμε στη σύνταξη οριστικής μελέτης βάση διαγωνισμού και εγκαταστήσαμε τον ανάδοχο το 2006 το φθινόπωρο, τον πρώτο ανάδοχο.
0: Εσείς θητεύσατε 2002-2010 ως τότε νομάρχης, έτσι?
1: Το τέλος επομένως του φθινοπόρου εγκαταστάθηκε ο πρώτος ανάδοχος. Mm-hmm. Ο πρώτος ανάδοχος δεν τήρησε τις συμβαστικές του υποχρεώσεις και αναγκάστηκα το 2007 να τον κηρύξω έκτοτο. Και κατέπεσε και μάλιστα και η εγκυτική επιταγή, την επιστολή του υπέρ του δημοσίου.
0: Ναι, επιστράφηκαν στην ουσία τα χρήματα, λέτε. Έτσι.
1: Όχι, επιστράφηκαν, δεν δόθηκαν.
0: Δεν δόθηκαν, ναι, δεν δόθηκαν.
1: Πήρε χρήματα το δημόσιο στην ουσία.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε σε δεύτερη εργολαβία, η οποία προχώρησε κατά τρόπο ικανοποιητικό. Τέλος 9, αρχές του 10, είχε φτάσει περίπου στο 65% του φυσικού αντικειμένου.
0: 65% λέτε.
1: Περίπου στο 65%. Ναι. Να πω εδώ μια, να κάνω μια υποσημείωση ότι η έκταση αυτή ήταν, ανήκει στη Μονή Αγίου Στεφάνου. Mm-hmm. Και οι κάτοικοι λέγανε ότι ανήκει σε αυτούς, για να μπούμε μέσα όμως πήραμε δάνειο χρήση της γης από την Μονή Αγίου Στεφάνου για 25 χρόνια.
0: Ναι, παραχωρήθηκε στην ουσία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στην ουσία παραχωρήθηκε. Τύπης, στην ουσία παραχωρήθηκε, γιατί δεν πρόκειται να την πάρουν πίσω και να εκμεταλλεύουν τη λίμνη, εννοείται. Mm-hmm. Και με την κρίση του 2010, με υπουργό την κυρία Μπατζελή, σταμάτησε η χρηματοδότηση, η κρατική συμμετοχή στο έργο και έμεναν μόνο το κοινοτικό χρήμα. Επομένως, σταμάτησαν στην ουσία οι εργασίες, τέλος του 10. Μετά ο κύριος Αγοραστός ήθελε να ξεκινήσουν οι εργασίες και έλεγε ότι δεν είχε χρήματα. Πήγαμε με τον κύριο Αγοραστό και τον κύριο Μιχαλάκη στην Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων.
0: Ναι.
1: Ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο Ιατρίδης, ο Δημήτρης, ειδικός γραμματέας, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι θα δώσει το 1.300.000 που πλέον απαιτούνταν λόγω της σταλίας και του σταματημού της εργολαβίας για να επαναρχίσει το έργο.
0: Μιλάτε για ποιο έτος, κύριε Βλαχογιάννη?
1: Το 2013.
0: 2013. Ναι.
1: Από τότε δεν είχα καμία ενημέρωση που βρίσκονται οι εργασίες σε ποια φάση και το χρονοδιάγραμμα. Ακούγαμε ότι τελειώνει το 21, το 22, το 23, το 24, τελικά τελείωσε το 26.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί και πώς ένα έργο που ξεκίνησε το 2006 η εργολαβία και πήγε στο 2026 δεν είναι ένα καλό μάθημα πρακτικής να διδάσκεται.
0: Προφανώς. Ξέρετε, και έχω την αίσθηση, κύριε Βλαχογιάννη, ότι ως αυτοδιοικητικοί εσείς προχωρούσατε τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα από ότι τα προχωρούν τα υπουργεία. Ασχέτως ποιος είναι στην κυβέρνηση.
1: Έτσι είναι, γιατί υπάρχει η άμεση επαφή και εποπτεία των έργων.
0: Ναι. Ναι.
1: Και εγώ θέλω να υπερεφανεύουμε ότι όπως και ο Στέφανος Παντραμάνης και εγώ είχαμε μια πάρα πολύ καλή νομαρχιακή ομάδα επί των έργων και γι' αυτό και έγιναν τόσα πολλά.
0: Ναι.
1: Επί των ημερών μας.
0: Υπάρχουν βεβαίως αντίστοιχα εργασία κρεμότητα, κύριε Βλαχογιάννη. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έτσι. Υπάρχει το φράγμα του Νεοχωρίτη σε κρεμότητα. Το φράγμα της Κερασούλας, το φράγμα της Πύλης.
1: Ναι,
0: τα λέω ως σχεδιαζόμενα έργα. Ναι,
1: το φράγμα της Κερασούλας, ενώ υπάρχει η μελέτη, δεν υπήρχε η σχέση κόστους-οφέλους.
0: Ναι.
1: Καμία υπηρεσία κρατική δεν το εισηγήθηκε στην ουσία.
0: Mm.
1: και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαχρονικά δεν μπορούσε να επενδύσει πολλά εκατομμύρια σε ένα έργο αμφιβόλου κρισιμότητος και σκοπιμότητος.
0: Ναι,
1: για το φράγμα Νεοχωρίτη,
0: ναι.
1: Είχαμε προχωρήσει την οριστική μελέτη επί ημερών μου με τον Φώτη τον Κούπα, το είχαμε εντάξει στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο.
0: Τον τότε περιφερειάρχη, ναι, βέβαια.
1: Ναι, γιατί το ήθελε και η Λάρισα τότε, γιατί θα μπορούσε να ιδρεύεται η Λάρισα από το φράγμα Νεοχωρίτη, μάλιστα.
0: Mm.
1: Έτσι λέγανε. Τώρα, γιατί δεν προχώρησε, είναι θέμα οικονομικό, υποθέτω, γιατί απαιτούνταν μεγάλη πόρη και δεν ξεκίνησε. Το φράγμα Πύλης και γι' αυτό είχα μία μελέτη εγώ σε προχωρημένο στάδιο, αλλά και αυτό είναι θέμα κόστους, το οποίο τώρα η σημερινή κυβέρνηση δεσμεύτηκε πλέον ότι θα το υλοποιήσει μαζί με το φράγμα Μοζακίου.
0: Ναι. Ξέρετε, κύριε Βλαχογιάννη, έχω την αίσθηση ότι αν είχαμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις, είτε φράγματα είτε για λιμνοδεξαμενές, θα είχαμε αποφύγει το 2023 το Σεπτέμβριο αυτό το καταστροφικό φαινόμενο των Δανιήλ.
1: Έχετε
0: και των Ηλία.
1: Τα φράγματα πέρα λειτουργούν πολλαπλώς. Δηλαδή, από τη μία λειτουργούν σαν αντιπλημμυρικά, από την άλλη σαν υδρευτικά, από την άλλη σαν αρδευτικά. Επομένως, στο κομμάτι του αντιπλημμυρικού, προφανώς θα είχα συγκρατηθεί μεγάλη όγκη νερού από το φράγμα Λιθαίου και προφανώς αυτά οι όγκοι που θα κατέβαιναν στο Λιθαίο και στον Ποινιό στη συνέχεια θα ήταν λιγότεροι.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, καλό αργά παρά ποτέ να λέμε.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια σε αυτούς που συνέβαλαν να τελειώσει το έργο και να πάμε για άλλα,
0: ναι.
1: Να κάνουμε και άλλα.
0: Και προφανώς μιλάμε για μια συνέχεια, έτσι.
1: Υπάρχει συνέχεια πάντα και στη, ναι, δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση και στο κράτος. Υπάρχει συνέχεια. Κάποιος τα συλλαμβάνει σαν ιδέα, κάποιος τα υλοποιεί, κάποιος τα τελειώνει, κάποιος κόβει την κορδέλα.
0: Ναι. Πάντως στην ανάρτησή σας διέκρινα στα κοινωνικά δίκτυα, διέκρινα μια πικρία για την μετέπειτα πορεία του έργου. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό είναι κατά του κυρίου Κώστα Αγόραστου ή όχι.
1: Κατά.
0: Ναι.
1: Απλά εγώ λέω ότι ένα έργο που ξεκινά πρέπει να τελειώνει στο χρονοδιάγραμμα, πρέπει να τελειώνει ή τουλάχιστον να πάει στον ίσιν 2 που λέμε το χρόνο.
0: Ναι.
1: Πάντα δίδεται στα έργα λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών που μπορούν να αντιμετωπίσουν στην υλοποίησή τους.
0: Ναι.
1: Από και πέρα όμως να πάμε στο νη, στο τετράγωνο, είναι πρόβλημα.
0: Ναι, δεν αφέθηκε το συγκεκριμένο έργο όμως από το 2011-12 και μετά, κύριε Βλαχογιάννη.
1: Δεν μπορώ να κρίνω εγώ για μετά. Καλό είναι να το κρίνουν αυτοί που είχαν την εποπτεία και την ευθύνη,
0: ναι,
1: υλοποίησης. Γιατί εμείς από έξω σαν τρίτη μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε τώρα που μπορεί να μην είναι ακριβές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι αντικειμενικές δυσκολίες αντιμετώπισαν, τι, πώς και γιατί.
0: Το ρώτησα και στον προκάτοχό σας και θέλω να κλείσουμε με αυτό, τον κύριο Στέφανο Πατραμάνη. Ήταν λάθος η αλλαγή, ο σχεδιασμός των περιφερειών, δηλαδή...
1: Μεγάλο λάθος. Ήταν μεγάλο λάθος
0: και του Καλλικράτη, και του Καλλικράτη για τους δήμους.
1: Ο Καλλικράτης κυρίως ήταν μεγάλο λάθος.
0: Ναι, η μείωση των δήμων.
1: Ο Καλλικράτης και η μείωση των δήμων, αλλά κυρίως η κατάργηση των νομαρχιών,
0: ναι,
1: ήταν το μεγάλο λάθος. Και θέλω να πω εδώ μια αλήθεια, ότι ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.
0: Της ΕΝΑΕ, σωστά.
1: Της ΕΝΑΕ. Από τους 21 ήμουν ο μόνος που έφερε αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Μέχρι και ο Μιχαλάκης που ήταν εκλεγμένος τότε, ήταν υπέρμαχος.
0: Ήταν σύμβουλος, περιφερειακός.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ήμουν, ναι, ο μόνος που έφερα αντίρρηση και είπα ότι αυτό θα είναι ένα υδροκεντρικό πλέον κράτος με τις έδρες των περιφερειών σε βάρος των μικρότερων περιφερειών. Και αυτό συμβαίνει.
0: Και αποδεικνύεται στην πράξη.
1: Το ζητούμενο δεν είναι να πάει καλά η Θεσσαλία, το ζητούμενο να πάνε καλά όλες οι περιοχές της Θεσσαλίας. Γιατί η Θεσσαλία έχει τέσσερα πόδια και πρέπει να στηρίζεται σε τέσσερα πόδια.
0: Σωστά.
1: Όταν ανέλαβα την ομαρχία, ξέρετε τι ποσοστό έπαιρναν τα Τρίκαλα, περίπου 11% από το ΠΕΠ, περιφερειακό πρόγραμμα τότε, και η Καρδίτσα 8%. Όταν έφυγα, είχα φτάσει στο 35% να παίρνουν τα Τρίκαλα και πολύ λιγότερο η άλλη νομή, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο, αν θέλουμε πραγματικά να πάμε με την ίδια ταχύτητα και όχι με διαφορετικές ταχύτητες. Κάποιοι νομοί να πάνε μπροστά και κάποιοι να μένουν πίσω.
0: Και θυμάμαι βεβαίως πάρα πολύ καλά τους δύο πόλους, Δυτική και Ανατολική Θεσσαλία, έτσι που το λέγατε.
1: Ένα πόλο στη Δυτική Θεσσαλία,
0: ναι,
1: και μας βοήθησε και τότε η κυβέρνηση, για να είμαστε ειλικρινείς,
0: ναι,
1: και έδωσε εντολή και στον Περιφερειάρχη να βοηθήσει και τη Δυτική Θεσσαλία.
0: Πάντως τα πράγματα, κύριε Βλαχογιάννη, δεν πάνε καλά οικονομικά για τους δήμους και τις περιφέρειες. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν χρήματα και ευρωπαϊκά κονδύλια τα τελευταία χρόνια. Να αναφερθώ και στο Ταμείο Ανάκαμψης, αν θέλετε. Δυστυχώς δεν δίνονται. Έχουν μειωθεί οι κεντρικοί αυτοτελή πόροι, οι ΚΑΠ. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό που λέτε ότι είναι αληθές.
0: Ναι.
1: Γιατί μάθανε και οι Δήμοι να μόνο να ζητάνε και μην αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες.
0: Ναι.
1: Ας εισπράξουν αυτά τα οποία τους χρωστούν. Να μην γίνονται μόνο κακοί οι κυβερνώντες που ζητούν λεφτά από αυτούς που χρωστάνε στο κράτος. Και οι Δήμοι σε αυτούς που χρωστάνε στους Δήμους να σφυρίζουν αδιάφορα, ας εισπράξουν αυτά τα οποία μπορούν να εισπράξουν και ας κάνουν καλύτερη διαχείριση των πόρων. Και ύστερα θα ετοιμάσουν μελέτες. Έργα δεν γίνονται με λόγια. Έργα γίνονται με μελέτες. Έχεις μελέτη, θα βγει ένα πρόγραμμα, είτε κοινοτικό είτε περιφερειακό, θα βγει και θα διεκδικήσεις. Άμα δεν έχεις μελέτες και τα χρήματα πάνε σε φιέστες, τότε προφανώς δεν κάνεις καλή κατανομή των πόρων.
0: Ναι. Αν έχεις όμως και υποστελεχωμένες υπηρεσίες, γιατί και εκεί υπάρχει
1: ένα. Τα ακούω βερεσέ αυτά.
0: Ναι.
1: Τα ακούω βερεσέ. Προφανώς δεν κάνεις καλή κατανομή των πόρων.
0: Ναι. Αν έχεις όμως και υποστελεχωμένες υπηρεσίες, γιατί και εκεί υπάρχει ένα.
1: Τα ακούω βερεσέ αυτά.
0: Ναι.

0: ψηφίες.
1: Ναι. Να μην πάμε τώρα στην πρώην ΤΕΔΚ, τοπική ένωση δήμων κοινοτήτων, όπου και εκεί βεβαίως ζητούσαν έτσι, μην πάμε τόσο μακριά.
0: Ξέρετε όμως, επειδή τα έζησες από κοντά, φίλε Αλέξανδρε,
1: ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Επιμερώνουμε και επιμερώνει τα μήλο στο Δήμο, έγιναν τα περισσότερα έργα που έγιναν ποτέ στο νομό Τρικάλων και μακάρι να υπάρξει μια τέτοια περίοδο στο μέλλον.
1: Ναι. Να το ευχηθούμε όλοι μας, αλλά σας λέω ότι ο λόγος σημερινής επικοινωνίας και με εσάς και με τον κύριο Πατραμάνη ήταν ένα έργο που κάνει 28 χρόνια για να εγγενιαστεί. Είναι κάτι στραβό. Είναι...
0: Το 99 έχει τελειώσει η προκαταρτική προμελέτη του Πατραμάνη.
1: Ναι.
0: Το 2003 ανέλαβα εγώ και την προχώρησα σε προμελέτη μελέτη και έργο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Κάποια άλλη στιγμή για τα πολιτικά. Γιατί εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας αρκετά θερμούς μήνες.
0: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους φίλους.
1: Επίσης, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτό ήταν ο κύριος Ηλίας Βλαχογιάννης, πρώην νομάρχης Τρικάλων και πρώην βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Μας μίλησε τουλάχιστον εδώ για το θέμα που αρχικά είχαμε. Στην εισαγωγικά είχαμε πει στην εκπομπή το φράγμα Λιθαίου, γνωστό και ως φράγμα νέας ζωής, το οποίο εγκαινιάστηκε την περασμένη Πέμπτη. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, ναι, πολύ γρήγορα.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων για πολύ λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Γεωργολόπουλο. Είναι αντιδήμαρχος των Δήμο Φαρκαδόνας. Κύριε Γεωργολόπουλο, γεια σας, πώς είστε καταρχάς? Καλή εβδομάδα. Μας ακούτε, έτσι? Κύριε Γεωργολόπουλο, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί χθες είχαμε μια χαλαζόπτωση στην περιοχή της Φαρκαδόνας και από ό,τι έχουμε προφορθεί βεβαίως φανερωμένη Πετρόπολος, Διάσελο και Νομή, κυρίως αυτές οι τοπικές κοινότητες είχαν ζημιές από την χαλαζόπτωση. Έχετε εικόνα για ποιες καλλιέργειες μιλάμε?
1: Ναι, έχουμε μποστανικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μπαμπάκια τα οποία είναι, τα οποία φυτρώσανε.
0: Ναι.
1: Μυδική, τριφύλια και διάφορα άλλα και σιτηρά. Βέβαια. Λοιπόν, κυρίως αυτά είναι. Έχουν γίνει ζημιές. Τώρα το μέγεθος της ζημιάς σήμερα θα δείξει με την ηλιοφάνεια αυτή και την άνοδο θερμοκρασίας.
0: Αυτό το λέτε για την αλλαγή, λόγω της αλλαγής του καιρού το λέτε προφανώς, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, ως συνήθως μετά τη χαλαζόπτωση την επόμενη μέρα με θερμοκρασίες λίγο ανεβασμένες από αυτές που ήταν από τη χαλαζόπτωση και τα λοιπά, τότε δείχνουν

0: όλα τα φυτά τη συμπεριφορά τους. Δεν πάβει να έχουν χτυπηθεί έτσι, αυτά που έχουν χτυπηθεί έχουν γίνει ζημιές.
1: Ναι. Η διαδικασία αναγγελία ζημιών στον ΕΛΓΑ έχει ξεκινήσει ή θα γίνει, φαντάζεστε, εντός της ημέρας ή αύριο?
0: Εντός της ημέρας. Εντός της ημέρας.
1: Ναι.
0: Ήδη πρέπει να έχει ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί οι περισσότερος κόσμος φοβάται και όλα σου λέει μήπως δεν έγινε ζημιά και να πληρώσω τζάμπα να κάνω την αναγγελία κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουν τη σημερινή ημέρα για να ξεκινήσουν.
1: Το ένα χτύπημα μετά το άλλο για τους αγρότες.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Γεωργολόπουλε. Δυστυχώς.
0: Είχαμε, ο καιρός δεν τα πήγε καλά λόγω των βροχοπτώσεων. Καθυστερήσαν κιόλας να σπείρουν οι άλλοι, να κόψουν τα τριφύλια τους και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία πήγαν και πίσω σήμερα.
1: Ναι.
0: Όπως και τα φυτεύματα, τα μποστανικά και αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων.
1: Ωραία.
0: Όλα είναι καθυστερημένα.
1: Ναι. Δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση που μας δίνετε, κύριε Γεωργολόπουλε. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Θα είμαστε καλά. Σε επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Γιάννης Γεωργολόπουλος ήταν ο αντιδήμαρχος του Δήμου Φαρκαδόνας για τις ζημιές που είχαμε χθες το μεσημέρι εκεί στην περιοχή, στο Δήμο Φαρκαδόνας. Κυρίως είπαμε στη Φανερωμένη, Πετρόπορο, Διάσελο και Νομή και σε άλλα χωριά, αλλά πολύ μικρότερη έκταση από την μικρή διάρκεια χαλαζόπτωση χθες το μεσημέρι. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί.

Παγκόσμια μέρα ελευθερίας του τύπου η χθεσινή, ε. Και βεβαίως το 2025 ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα κατατάσσει την Ελλάδα στην 89η θέση σε σύνολο 180 χωρών. Δεν το λες και καλή.

Η ελευθερία του τύπου βεβαίως που είναι μείζονος σημασίας για την προάσπιση του θεμελιώδους δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος μετάδοσης, λήψης πληροφοριών και ιδεών πάσης φύσεως, όπως και αναζήτησης αυτής. Με τον ελεύθερο τύπο να διαδραματίζει ένα ζωτικό ρόλο στη λογοδοσία των κυβερνήσεων και άλλων φορέων με ισχύ, και αντιλαμβανόμαστε ότι για να πληρωθούν όλα τα παραπάνω ο τύπος πρέπει να δρά ανεξάρτητα, χωρίς περιορισμό και εκφοβισμό. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, όχι μόνο εδώ, παγκόσμια. Η Παγκόσμια Πάντως ημέρα ελευθερίας του τύπου αποτελεί μια υπενθύμηση προς τις κυβερνήσεις και κάθε εμπλεκόμενο φορέα με ισχύ για την ανάγκη να σέβονται την δέσμευσή τους στην ελευθερία του τύπου, και παράλληλα βέβαια για τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης αποτελεί μια ημέρα περισυλλογής για τα ζητήματα της ελευθερίας του τύπου. Να προσθέσουμε μόνο ότι η Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Τύπου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού τον Δεκέμβριο του 1993, κατόπιν σύστασης της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO. Λοιπόν, πάμε δευτερόλεπτα πολύ γρήγορα να δούμε πρωτοσέλιδα που είναι ανερτημένα στο διαδίκτυο του Αθηναϊκού Τύπου, εφημερίδα Τα Νέα, δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Καλές συγκοινωνίες, ερωτηματικό, ραντεβού το 2035, υπομονή μια δεκαετία, πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερο από 1000, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα. Εφημερίδα απογευματινή, ισχυρό δείκτη προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Να πούμε βέβαια ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ το συγκεκριμένο μέτρο. Έτσι, οπότε όσους πάρουν από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά μιλάμε για διαγραφή πανωτοκίων. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα με αναγνώριση πλασματικών ετών και αύξηση έως 382 ευρώ. Θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Να πάμε και στην εφημερίδα Κόντρα. Τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για θήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Εφημερίδα Εστία. Ανοησίες ή γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν τρέπεστε να εμφανίζετε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ και να τα χαρακτηρίζετε. Είναι μια λέξη την οποία δεν μπορούμε να τα πούμε ούτε εμείς αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και τον Δημήτρη Σολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίνδεο στις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα τη Χέρο μέχρι και Βέλια Ελλάδα.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΣΕΡΟΝ οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρίτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. 4 κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και στον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Κυματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι όπως είπαμε θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την υποδιεύθυνση δίωξη ξυχνίας εγκλημάτων ΣΕΡΟΝ. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, και δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενούς τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν κάτι βέβαια που έτσι επιφυγίασε, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και στις δύο περιπτώσεις μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πόρτιερης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς και κάποιους λόγους. 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρι. Τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι. Ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν, έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα. Ευτυχώς δεν υπήρχε πολλοί κόσμοι, γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό.
2: Προφανώς. Ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επιτόπου 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτη Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Ναι. Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο, και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μία σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερη ηλικία φίλο του, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι,
2: δυστυχώς,
0: στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως στην δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε μια άλλα τρία στα όπλα,
0: όντως,
2: τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί η σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. Τέσσερις φορές η 54χρονη επέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η 54χρονη που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται, και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
0: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της, Ελευθερία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Όχι, η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μέσα
3: δηλαδή,
0: σε όλο αυτό.
3: Και πάει καλό, ναι, πάει καλά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
4: Μία φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη,
0: Ειρήνη,
4: κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη με ήλιο, συγγνώμη, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο. Ευτυχώς ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόξευσε τα αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των 15χρονων από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του από τα θράσματα που εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη, εκρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονο είναι καλά στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν αίσιο τέλος. Ειρήνη.
0: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες, μπορούν να προκαλέσουν
4: ακριβώς
0: και αυτές έκρηξη. Έτσι, είναι επικίνδυνο. Γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς και γι' αυτό.
4: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή Καλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από όλη την, από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη απάτη με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων. Οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνης σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197.420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Κοζάνης, οι δράστης, ένας άνδρας και μία γυναίκα, προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική ιστοσελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να το αντιληφθεί, χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αθημή. Σύμφωνα με την αντικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
0: Φωτεινή, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι. Δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
5: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
0: Έτσι.
5: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό,
0: όχι, έχεις δίκιο,
5: αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κυριοφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος, οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή, καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης, και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα, κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
6: Ακριβώς, και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε τα ευχάριστα νέα.
0: Ναι.
6: Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
0: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
6: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας,
0: ναι,
6: εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης, λοιπόν, και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος, καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της Ρέτσας, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώσεις, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και να φοράμε κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια, βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι
6: ακριβώς
0: φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων, καθώς στον εισαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος, είχαν συλληφθεί. Άλλος, ένας 20χρονος, παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο,
0: ναι,
1: μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν και ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή,
0: ναι,
1: είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε, καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης, προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης. Αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και της πήρε τη ζάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πιάνουν πάντα έδαφος. Επενδύουν στο να αγχώσουν το συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στο συνομιλητή τους.
0: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο, επειδή έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε.
1: Ναι, τους λένε
0: μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Είναι αναγκαστική.
0: Έτσι.
1: Και έχουν. Δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
0: ναι,
1: στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης κτλ. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε. Αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
0: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Νταλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια αεροπονικής κάναβης αξίας ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
0: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Κέρδος, και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, Ο ίδιος κατά την απολογία του, η κυρία Ανακρίτρια, υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα καρτικά. Ο ίδιος πήγε σε περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει? Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και από εκεί. Ξέραν ακόμη η αστυνομική Ευρυδίκη πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, δίωξης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Βλάντ εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ο ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
0: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλώς σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησαν με τις αρχές δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους, γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόουν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόουνς όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου.
0: Πολύ
3: στοιχείο που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
0: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
4: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
4: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική, καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς οι οποίοι στην Ουμπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίκιο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό, ναι, που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσεις μάλιστα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν τακτοποιηθεί τα στοιχεία του, χτύπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου, ναι, μετά το τροχαίο, και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
0: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξα από τους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω, ναι, και...
4: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
0: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
6: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Δεσμετσόπουλου, του βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μία πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
0: Ναι.
6: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Πρωτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕΣ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
0: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
7: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ναι, για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, ναι, έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
0: Τα έχει με τα γαλλικά, το έχει ο κύριος Μπέος.
7: Ναι, το έχει με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή. Ναι. Και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στη Γερμανία, μάλιστα, στην Αγγλία. Mm-hmm. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Και είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρία στη Δημοτικού Συμβούλιο, όπου φυσικά δεν παρίσταται ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο ίδιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον δύο σκυλιά, και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
0: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026. Δηλαδή τις τελευταίες 5 μέρες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς, τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ τον νομό της Λάρισας. Μιλάμε για πολύ μεγάλο, συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους, μείωθηκαν κατά 15%, και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάδια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρίζωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκκληρωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα, ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε μόνο την ευλογία, είχαμε και άλλη ζωονόσο πριν. που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της στεροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Όπως το πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
9: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρή διάρκεια μένει η χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
0: Δεν ήταν πρώτη μαγιά αυτή η αλήθεια, είναι, ναι.
9: Ακριβώς. Τα τερτύπια του καιρού σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και βέβαια μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες πλήγησαν και. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυδική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δέντρο της καλλιέργειας, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω και της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
0: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος οκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα.
10: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος οκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ό,τι αυτό συνεπάγεται, να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
0: φυσικά
10: κομμάτι.
0: Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
10: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
0: Ναι.
10: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης οκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας, όπως είπαμε, προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από.
10: Καλά. Σήμερα έχουμε καλά νέα, να σας πω.
0: Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
10: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με υποστελέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές, όπως η παιδιατρική.
0: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχουσης του ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη ελέγχουση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή δύο γιατροί και δύο άτομα, βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό, δηλαδή, είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι, η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
11: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην συνταγογράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
0: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε Πέλα και η Μαθία. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
12: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Διότι
0: ακριβώς.
12: Σε πάρα πολλά σημεία και στην Πέλα και στην Μαθία, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά. Κάνεις αυτό να υπάρχουν και εμβαδιώτη σε πάρα πολλά σημεία και στην Πέλα και στην Ημαθία, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά. Κάνεις αυτό

0: στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των καινών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής, που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα, ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Χρήστος Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα, υποσυνθήκες βροχόπτωσης, αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδιν, δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, ενδέκατο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, δωδέκατο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό γελ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο γελ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
3: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει
1: καλό
3: μεγάλη
1: μήνα.
3: Ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσο επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30% περίπου, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μία ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, ο κ. Μπαμπατζίκος, υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί. Και είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
1: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
3: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου, που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί.
1: Ναι.
3: Και άρχισαν και οι πίσες τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο Ναύπλιο, που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 10ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον

0: Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπηλαίων αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της εκθέσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησίαστα.
0: Είναι υπερποτέλη.
1: Πραγματικά είναι φοβερό.
0: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαίδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαίδα, καλό σου μεσημέρι.
2: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σειροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα στα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους, είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόρινας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών όπου χρησιμοποιούν τη σειροδρομική σύνδεση προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και Φλόρινα με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την Έδεσα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλόρινας στις 12:40 με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα και ευχόνται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλόρινας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαίδα. Να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα Βλέα στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, λοιπόν, αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας. Ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8:30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Αμέρι.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Health News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Και τώρα τι. Τι κάνουμε άραγε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερίας στην Ορμούζ. Τι έχουμε να περιμένουμε. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή, δεκαπεθήμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ, η εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertecho.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα στενά του ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα στις Ποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φάρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί επιχείρηση ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβιστεί στα στενά του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Έλενα, που ανέρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς ο Αμερικανός
0: πρόεδρος. Ότι έχει όλες τις επιλογές, δηλαδή.
1: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούς.
0: Με το αμερικανικό πλοίο.
1: Ακριβώς. Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φάρς, που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης, μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούς αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Να πούμε ότι αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έγινε κοντά στο νησί Τσάσκ του Στάστενα του Ορμούς, στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος, και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Μία επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το διεθνή μέσα ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
0: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι, για να κλείσουμε. Με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Ούνο, το οποίο εμφανίστηκε
1: σε ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούς και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεσης του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα αβέβαιο παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούς. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούς, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασαν όλους τους, το πρώτο πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και όπως λένε από το Υπουργείο Άμυνας είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει. Η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο ΑΟΥΝ να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλας της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, η οποία έδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.
0: Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό βεβαίως, το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι αναμονή της επιχείρησης ελευθερία των ΗΠΑ σε ένα του ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Συρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
3: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
4: Μάλιστα.
3: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολο στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
0: Εδώ μεταξύ αντιδράσεις και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί, ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές φάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Συρίου.
3: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
4: Μάλιστα.
3: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
4: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
3: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές, και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και τις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον πολιτικό μας τάχτη, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είχε δηλαδή μια οριακή, έστω μικρή, αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108. Πέσαμε έστω ένα δολάριο. Κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
0: Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
5: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χονδρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή, έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Έτσι. Υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
0: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκιού Ζρέλ 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τις συνατορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάχτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα, και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν τον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα κοινοπολιτικό.
0: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα.
6: Είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρεστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Και παραπάνω, βέβαια.
6: Και έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής.
0: Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
6: Και στο συνέδριο, να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, την Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια, αλλά και συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας, πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, και εδώ είναι η αναφράση της δημοσκοπής που είπε, διπλάσεις, σταθερά διπλάσεις επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να φυσικάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία, περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να πει λοιπόν είχαμε την απάντηση σήμερα.
6: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται γιατί, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλω στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν αποεξοφλούμε την ανοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και τις πρότασεις για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ, είναι θέμα ημερών, θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί βέβαια.
6: Υπάρχει ένα ερώτημα, αν τεθεί σε ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα, δηλαδή πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει στο βιβλίο των συναδέλφων τελευταία βλόφα και να προβληθεί από το βράδυ, να προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
0: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
6: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα τις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα γερμανοσολιάδες εις βάρος τους από την κάτω πλατεία, τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θύτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
0: Ωραία.
6: Άρα, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ενώ ότι σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξεις σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά του Ανδρουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το Πασόκ στη Βουλή.
0: Για εξεταστική.
7: Κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Ζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
0: Ναι, ναι. Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε τους ακροατές μας για τις υποκλοπές. Έχει κατέθεση πριν από λίγο, μόλις τώρα, το Πασό, μόλις τώρα. Ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
0: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
7: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν, όπως αναφέρει στην δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης. Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από την Χάρη Λαοτρικούπη, το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με σκληρή γλώσσα για τα του Νίκο Ανδρουλάκη και το Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κύριος Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο Ρήνιου Ζωρέδη 105,8, στο Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
8: Θα έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση. Και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επεχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσβολή για πρόσωπα ιστορικά.
0: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαρή Λαοτρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαρή Λαοτρικούπη τώρα. Πώς απαντούν στον κύριο Καστανίδη, απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
9: Το ΠΑΣΟΚ, όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
10: Ναι.
9: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
10: Τώρα, ειδικά στην περίπτωση.
9: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
11: Όχι, γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
10: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
9: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
10: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
9: Μα τι είναι τι έχει γίνει. δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
0: Τώρα, μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, που βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριο Σπύλιο Λιβανό και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα τη ηθική αυτουργία σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώ και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτελήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη.
12: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
0: Με το ντοκιμαντέρ του Sky αναφορικά με τα γεγονότα του 2015.
12: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση των. Της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μες. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με το σκηνικό πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού. Κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες το πολιτικό σκηνικό.
13: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο βαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει ή δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες. Mm-hmm. Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρώτης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Χαριστιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
0: Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tel News Red 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα της οικονομίας στην άκρη τώρα και να δούμε, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν για να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, λοιπόν, το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
14: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
0: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά και όχι πριν. Άκη, καλό μεσημέρι και πάλι.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια. Μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός. Δηλαδή, επί του αρχικού κεφαλαίου, το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας, δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 γιατί, έως και συν 50.
0: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
15: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Επίσης, δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
0: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο, ωστόσο η Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρέα Γεωργίου, είπε πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
16: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
4: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
16: Για τα παλιά. Δεν κάνουμε τίποτα. Σήμερα όσοι έχουν τέτοια χρέη, βρίσκω εγώ ότι τους τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ ότι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός. Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
0: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι ύψους 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την ανατολική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
0: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
18: Βεβαίως. Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέρτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
17: Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και οι δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερνάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού, με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
0: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Για αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
19: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και στις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
0: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
17: Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεδασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχολικοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα, όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
0: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
20: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
0: Και από την πλευρά της η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
21: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
0: 1.800 συμπολίτες μας λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα Κυριαζή.
17: Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει νέους 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους, ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Nice. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν κοινωνικές κατοικίες, 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
0: Δημήτρη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στάση ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή η αλλαγή. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Air News, την μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
2: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη

0: Είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Σιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό τον Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Earth News Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στη λεκάνη της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
2: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
3: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηροί είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
1: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλου που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
4: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να ελιμενιστεί, να γυροβολήσει το λιμάνι της Πράγια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιερόπλαιο θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους.

0: ξεχωρίσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρωμα 70 μελών. Εντοπίστηκε, επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
1: Κρίμα, πραγματικά, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ψηφιακή Τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματος. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των όπλων δυνάμεων, δίνοντας έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική προμηθειών και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα τη επιχειρησιακή ενεργοποίηση που αφορά τη ρήτρα μηδέα συνδρομή, με παράδειγμα αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργό, την μετάβαση τη πρόσφατη κινήση τη Ελλάδα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη τη Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενό πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
1: Άγιο Βαγιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες σε Κυπαρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
4: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία 11 ετών το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμό έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκτημική και στην περώνη με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει από ό,τι μας είπε ο πατέρας, είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εισιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και ο απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι και πήρε εισιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά, να κάνει να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενες ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτας Σερών. Και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
5: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που αφαιρούσε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες, δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το φετινό πρωταθλητή. Και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2 τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους. Αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out τη Super League.
1: Και πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο. Έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με το προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
5: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play out που έγιναν το Σάββατο. Παρετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς ναι μεν ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και 34 βαθμούς Κηφισιά στους 31 ο Παρετολικός, αλλά τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ιωραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Χαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωδικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Επανάληψη με τη Ματίνα Κανελοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίζη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα δύο πρώτα τραγούδια, ο Χρήστος Πανούτσος και τώρα η Τασία Βερά.

Βασίλης Κολοβός, αυτό το κλέφτικο τραγούδι, «Σοπάστε παλικάρια μου», από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κυριάκος Κοστούλας συνόδευσε στο κλαρίνο, ο Νίκος Μωραϊτής στο βιολί και ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο. Εδώ στα ξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ερτέκω από το διαδίκτυο, όπου μπορείτε να μας βρείτε, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου, όλοι έχουμε ιστοσελίδες. Επίσης τα FM για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη περιφέρεια Θεσσαλίας και Ηπείρου, με την Ματίνα Καναλοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη.

Κουρί. Τραγούδησε φυσικά ο Χρήστος Πανούτσος. Πάμε να ακούσουμε το Στέργιο Μπάο σε ένα CD με τίτλο «Αφιέρωμα στο Μέτσοβο». Παίζουν ο Κώστας Μπάος κλαρίνο, Νίκος Στεργίου κιθάρα, Ανδρέας Παπάς τραμπούκα, Άγγελος Αβραμής ακορντεόν και Νίκος Μαρκόπουλος λαούτο. Θα ακούσουμε το «Γκιουλ Μπαξέ».

Θα σας αποχαιρετήσουμε αφού ευχαριστήσω την Ματούλα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να κλείσουμε πάλι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με Βασίλης Καλλιώτη, νομίζω Βασίλης Καλλιώτη, Αλέκο Αραπάκη και Κώστα Παλαιολόγου. Δεν ξέρω, τα έχω μπερδέψει. Θα σας πω αύριο με τι κλείσαμε. Νομίζω ότι άλλο ήθελα να βάλω και άλλο έβαλα. Γεια και χαρά.

Όχι, δεν είναι τα ίδια στο Μαντρί, δεν είναι χιόνια στα βουνά. Με τον Αριστίδη Βασιλάρη, όντως άλλο ήθελα να βάλω, άλλο έβαλα, δεν πειράζει. Αριστίδης Βασιλάρης, Νίκος Μωραΐτης, Αλέκος Γκαραβέλης και Αθανάσιος Πλατανιάς. Και στο τραγούδι ο Ευάγγελος Ζαφυρόπουλος, άντε για να μην σας κρατήσω μέχρι αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιτχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Βρετανικών αρχών, ο προπυλακισμός συνέβη εντός του κτηρίου διοίκησης από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, όπως αναφέρεται, και με την υποστήριξη μελών ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών. Ο κύριος Μιχαηλίδης αισθάνθηκε αδιαθεσία από την ένταση και την επιθετικότητα, αναφέρει η ανακοίνωση των Βρετανικών αρχών. Διέκοψε συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, από όπου μετά την εξέτασή του αποχώρησε. Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ιχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Βρετανίας του Πανεπιστημίου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν αναφορές ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή, την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον γερμανό ομόλογό του. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Ραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, απαντάει η κυβέρνηση, στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα. Ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Στο σταθμό μας μίλησε ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, τονίζοντας ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας και έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Ένας 32χρονος εισέβαλε το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι οικογένειας στη Χαλκιδική, κρατώντας μαχαίρι και σε κατάσταση αμόκ τραυμάτισε 3 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό κατεγράφει σε συγκρότημα κατοικιών στη Χανιώτη και ο δράστης με καταγωγή από την Ουκρανία. Λίγο πριν τις 9 το βράδυ επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ενός 75χρονου Ούγγρου, τραυματίζοντας τον στην πλάτη. Εν συνεχεία με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την σύντροφο του 75χρονου, μία 59χρονη με καταγωγή από τη Γερμανία, ενώ χτύπησε και το γιο της. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 32χρονο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης επιτέθηκε εναντίον της οικογένειας επειδή νόμισε ότι ήταν Ρώσοι. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος, αραιές νεφώσεις αναμένονται από το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και από το απόγευμα νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theater On Air. 3 καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας.
7: 70 χρόνια λειτουργίας!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
9: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
10: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
11: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
12: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
10: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Oh, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
14: Ναι, coach.
13: Κουγιουμτζόπουλος.
14: Ναι, coach.
13: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
14: Γιατί, coach.
13: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
15: Λοιπόν, δεύτερο ένας εκπομπής, σύστημα 3-5-2, πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε 2, γιατί είμαστε 3, είμαστε 1013. Είμαστε 3 γιατί είναι και ο Σωκράτης ο Φιτανίδης στη γραμμή, με τον οποίο θα συζητήσουμε λίγο τον χθεσινό αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Και αν κατά την άποψή του, αν και μετά το 2024 για μένα ποτέ δεν λες ποτέ, αυτό έχει αποδειχθεί τουλάχιστον, αν διατηρεί το πολύ ισχυρό προβάδισμα η ΑΕΚ ή μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία των play-off η χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Σωκράτη, καλησπέρα. Πώς είσαι?
16: Καλησπέρα και από μένα. Μια χαρά εσείς.
15: Αλλάζει η ψυχολογία μετά από ένα... Για την ΑΕΚ είναι αρνητικό αποτέλεσμα, γιατί έπαιζε με παίχτη λιγότερο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα του αγώνα. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο έτσι πως ήρθε, σίγουρα νιώθει καλύτερα, ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
16: Σίγουρα για την ΑΕΚ ήταν το χειρότερο, ένα από τα πιο άσχημα αποτελέσματα που μπορούσε να φέρει. Μετά την ΙΤΑ, η ισοπαλία που τελικώς ήρθε απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος όπως και να έχει με λιγότερο παίχτη, προσπάθησε πολύ στον αγωνιστικό χώρο για να κρατήσει αυτή τη ισοπαλία σε ένα κακό παιχνίδι, το οποίο κυριαρχούσαν οι μάχες και όχι τόσο πολύ το καλό ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, για τον ΠΑΟΚ με το αποτέλεσμα που πήρε, είναι μια νέα αρχή για να διεκδικήσει στο τέλος το πρωτάθλημα, και σίγουρα μετά από αυτό που είδαμε το 24 και με όσα βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, σίγουρα όταν έχεις τέτοια παιχνίδια μπροστά σου, κυνηγάς τις πιθανότητες, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, όλοι οι αντίπαλοι μεταξύ τους έχουν μικρές διαφορές ποδοσφαιρικά και σε επίπεδο και σε ποιότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι σε σούπερ φόρμα και μπορεί να κάνει διαφορά. Νομίζω πως όλα είναι ανοιχτά.
15: Έχω την εντύπωση ότι η διακοπή έκανε κακό στην ΑΕΚ, βλέποντας την χθες με τον Παναθηναϊκό και συγκρίνοντας την ΑΕΚ που είδα στο παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Έχει καλό ρυθμό η ΑΕΚ δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, και στον Ολυμπιακό, ασχέτως που έχασε χθες, έκανε καλό διακοπή, γιατί ο Ολυμπιακός παρουσίασε πολύ βελτιωμένη στην Τούμπα χθες, πολύ βελτιωμένη εικόνα χθες στην Τούμπα.
16: Όταν βρισκόμαστε προς το τέλος τη σεζόν και έχουν παίξει τόσα πολλά παιχνίδια οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές των ομάδων αυτών, σίγουρα δεν μπορεί να περιμένει μια σταθερή απόδοση, και το φορμάρισμα για αυτές τις ομάδες είναι πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα μετράν πολλά άλλα πράγματα στο μίνι μαραθώνιο αυτό. Η ψυχολογία, η διάθεση, το μέταλλο που έχει κάθε ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έδειξε μέταλλο αυτή τη στιγμή μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα με κακά αποτελέσματα. Να μην μπορεί να πιάσει απόδοση με ποδοσφαιριστές οι οποίοι να λείπουν σε συνεχόμενα παιχνίδια. Ποδοσφαιριστές βαρόμετρα για την απόδοση του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όλα αυτά επηρέασαν την ομάδα του ΠΑΟΚ και δυσκόλεψαν πολύ την κατάσταση όσο πλησιάζαν τα play-off. Νομίζω πως η ζημιά για τον ΠΑΟΚ έγινε κυρίως στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΛ και το Βόλο. Εκεί πέρα νομίζω γίνανε πράγματα τα οποία πόνεσαν πολύ τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι η χρονιά της συμπλήρωσης των 100 χρόνων. Κανείς όμως στον οργανισμό του ΠΑΟΚ δεν πίστευε ότι θα ζήσουν όλες αυτές τις δύσκολες και άσχημες καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν κάτι τέτοιο.
15: Ναι.
16: Ο ΠΑΟΚ όμως έδειξε ότι είναι δυνατός σαν γκρουπ, σαν μέταλλο, και επέστρεψε για να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει, οι οποίες θεωρώ ότι μαζί με τον Ολυμπιακό έχει τις ίδιες πιθανότητες και λίγο παραπάνω έχει ΑΕΚ.
14: Να ρωτήσω τώρα, μιας που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, φτάνει ένα παιχνίδι για να αλλάξει η ψυχολογία μιας ομάδας όταν αυτή δεν είναι και στα καλύτερά της? Γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε την ψυχολογία που είχε μέσα στην σεζόν. Δεν ξέρω αν το μάτς με τον Ολυμπιακό και όχι τόσο η εμφάνιση αλλά η επικράτηση φτάνουν για να κατέβει με έναν διαφορετικό αέρα στα τρία παιχνίδια που απομένουν. Γιατί η ψυχολογία παίζει, από ό,τι έχω καταλάβει, και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
16: Σίγουρα η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αν κάνουμε ένα flashback και πάμε λίγο το χρόνο πίσω, θυμηθείτε λίγο ένα tackling του Λόβρεν σε ένα παιχνίδι πάλι με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Τι σερή αγώνων έδωσε στον ΠΑΟΚ με θετικό πρόσημο. Οπότε το να κάνει μια ομάδα 3 στα 3 δεν είναι απίθανο, και όταν οι ομάδες γενικά παίζουν μεταξύ τους, ότι μπορεί να αισθάνεται safe η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, παρά μόνο το ότι έχει το μαξιλαράκι των παραπάνω βαθμών για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Και το δύσκολο όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτός που είναι στην κορυφή, έχει να διαχειριστεί πολλά συναισθήματα, και θετικά και αρνητικά. Είναι σημαντικό.
14: Σοκράτη.
17: Σοκράτη, σε χάσαμε.
16: Μ' ακούτε?
17: Ναι, τώρα σε ακούμε.
16: Έλεγα ότι την πραγματική μεγάλη πίεση, παρότι έχει το μαξιλαράκι των περισσότερων βαθμών, την έχει η ΑΕΚ, γιατί έχει να διαχειριστεί πολλά συναισθήματα διαφορετικά. Mm-hmm. Και την πίεση από όλους τους άλλους. Επιπλέον το λιγότερο άγχος, ως καθό, να το έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν. Οπότε είναι η ομάδα που μπορεί να παίξει ρόλο για την έκβαση του πρωταθλήματος, σύν τα μεταξύ του.
17: Μα ήδη έχει παίξει. Πήρε χ από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πήρε χ από την ΑΕΚ. Δηλαδή έκανε ζημιά στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός, σε αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρασε από τη Λεωφόρο. Είναι κάπως διαμορφωτής, εντάξει.
16: Ακριβώς.
17: Χωρίς να σημαίνει ότι παίζει, έχει να κάνει και με το κατά πόσο μπορούν οι υπόλοιποι. Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κάνει φάση με τον Παναθηναϊκό. Εχθές η ΑΕΚ έκανε φάση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν έβαλε γκολ. Δεύτερο ημίχρονο.
16: Ακριβώς. Οπότε έχουμε να κάνουμε λίγο ότι οι ομάδες βρίσκονται στο τέλος σεζόν. Με κόπωση. Κατά πόσο είναι φορμαρισμένες σαν γκρουπ. Κατά πόσο επηρεάζουν οι όποιες απουσίες. Το πόσο το θέλει κάθε ομάδα, το πόσο ισχυρές προσωπικότητες έχει κάθε ομάδα για να διαχειριστεί μια κατάσταση, και όλα αυτά διαμορφώνουν στο τέλος το ποια ομάδα θα έχει στο τέλος της σεζόν το τρόπο στα χέρια της.
17: Η παρουσία του Παβλένκα, γιατί πολλές φορές κάνουμε το λάθος να υποτιμούμε τους θεματοφύλακες στεκόμενοι σε αυτό που βάζει τον γκολ, σε αυτό που δίνει την ασίστ, αλλά εχθές ο MVP του ΠΑΟΚ είναι ο Παβλένκα, ο οποίος έχει βγάλει φοβερά πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να έχει εντελώς διαφορετική ροή το παιχνίδι δίχως τον Παβλένκα.
16: Πριν λίγο, αν θυμάστε, είπα το κατά πόσο κάθε ομάδα έχει ισχυρές προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις και με παιχνίδι και στη ροή των παιχνιδιών. Mm-hmm. Ο Παβλένκα είναι τέτοιος παίχτης. Είναι παίχτης, είναι τερματοφύλακας, ο οποίος και στην αρχή της σεζόν έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει τον παίκτη κλειδί και τον παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά, και αυτό το έκανε και χθες. Οπότε οι ομάδες που διαθέτουν τέτοιους ποδοσφαιριστές, όπως ο Κωνσταντέλιας ας πούμε στον ΠΑΟΚ, mm-hmm. Μπορούν να πετύχουν πράγματα. Δεν ξέρω όμως πόσος χρόνος υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Το 3 στα 3 δεν είναι δύσκολο, δεν είναι όμως και κάτι το οποίο μπορεί να έρθει εύκολα, και σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει αυτό τον τίτλο που τον θέλει πάρα πολύ στη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του.
17: Σοκράτη Φιτανίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα.
16: Ευχαριστώ και εγώ.
17: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Να μείνουμε λίγο στον ΠΑΟΚ και να πούμε ότι χθες στην Τούμπα ήταν ο Γευγένη Κοσέλεφ στις Σουίτες μαζί με την Μαρία Γκοντσάρεβα. Ο Κοσέλεφ, ο οποίος με μακρά διαδρομή στο ποδόσφαιρο, ήταν για πολλά χρόνια αθλητικός διευθυντής στη Μαρσέη, ήταν παλιότερα στη Σαχτάρ, ήταν στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ο ρόλος του είναι ποδοσφαιρικά project, το είναι ο ρόλος του, ότι φτιάχνω ποδοσφαιρικά project μέσα από την ατζέντα μου, από την εμπειρία μου, από τη γνώση μου επί του αντικειμένου.
14: Υλοποιώ.
17: Όχι, φτιάχνω. Τα φτιάχνω εγώ. Δηλαδή γίνομαι το κουμάντο, το ποδοσφαιρικό σε μια ομάδα. Αυτό ναι. Είναι. Αυτός είναι ο ρόλος του. Όχι προπονητής.
14: Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά. Θα με βοηθήσεις λίγο. Ναι. Δηλαδή, πάω σε μια ομάδα και μου λέει η ομάδα ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να μετατραπώ σε ένα κλαμπ το οποίο θα αξιοποιήσει τις ακαδημίες του και θα πουλάει παίκτες γιατί θέλω έτσι να γίνω βιώσιμος. Πάρα πολύ ωραία. Όλο αυτό είναι ένα project, σωστά. Ναι. Ο Κοσέλεφτ είναι αυτός που θα υλοποιήσει αυτό το project ή είναι αυτός που θα προτείνει στον οργανισμό όλο αυτό το project. Θα το
17: καλά,
14: φτιάξει
17: αυτό το project.
14: Ή θα το υλοποιήσει.
17: Ή θα είναι αυτός ο οποίος θα αγοράζει φθηνά, θα πουλάει.
14: Όχι,
17: ακριβά.
14: Εγώ θέλω να ξέρω σε περίπτωση συνεργασίας θα είναι υπεύθυνος για να τρέξει κάτι ή για προτάσεις για το μέλλον. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω, ας πούμε.
17: Όχι, το...
14: Δηλαδή τον φέρνεις για να σου προτείνει λύσεις στο τι πάει στραβά ή για να υλοποιήσει τις λύσεις
17: σίγουρα.
14: Που ήδη εσύ ξέρεις ότι χρειάζεται η ομάδα.
17: Ναι, μα θα... προφανώς θα πάρει μια ενημέρωση. Αν εκτιμήσει ότι ο αγωγός μεταξύ ακαδημιών και πρώτης ομάδας δεν είναι τόσο μεγάλος. Όχι, θα σου πω.
14: Αυτό ήταν παράδειγμα, έτσι.
17: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλος ώστε να απορροφήσει το σύγχρονο του ταλέντου και πρέπει να μεγαλώσει, θα το προτείνει. Θα προτείνει το στυλ, το αγωνιστικό το μοντέλο που θα έχει πάω την επόμενη χρονιά. Θα προτείνει τους παίκτες οι οποίοι και θα υλοποιήσει λογικά επαφές με τους παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν στο project το οποίο θέλει να χτίσει.
14: Αυτό δεν είναι δουλειά του τεχνικού ομάδα. Διευθυντή.
17: Ναι, τέτοιο είναι.
14: Α,
17: αθλητικός διευθυντής.
14: Σαν τεχνικός διευθυντής δηλαδή τώρα, εντάξει.
17: Ναι,
14: να μην παίζουμε με τις ιδιότητες.
17: Ναι, βρε.
14: Έλα, αυτό ήθελα να
17: έχουμε τώρα.
14: Εντάξει, okay.
17: Τι δουλειά είσαι, marketing manager. Τι δουλειά είσαι, executive marketing manager. Τι
14: senior
17: executive marketing manager. Άντε από εδώ πέρα. Πείτε με το marketing.
14: Για τεχνικό διευθυντή τον θέλουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, οκ. Συνεννοηθήκαμε.
17: Απλά δεν έχει επιβεβαιώσει ο ΠΑΟΚ αν υφίσταται σενάριο συνεργασίας. Προφανώς η παρουσία του στην Τούμπα δεν μπορεί να είναι συμπτωματική. Γιατί εφόσον προχωρήσει, γιατί αν θυμάσαι καλά στην παρουσίαση του κυρίου Παπαμημίκου είπε ότι αλλάζουν πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ και ότι σύντομα θα υπάρχουν και άλλες προσλήψεις.
14: Με το που τελειώσει το πρωτάθλημα είπε. Περιμένετε τότε ο κυρίος Παπαμημίκου στην ανακοίνωση θα ακούσετε πολλά.
17: Ναι.
14: Εντάξει,
17: ναι.
14: Αυτό είπε.
17: Ναι.
14: Αυτό είναι το δεδομένο.
17: Το θέμα είναι ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ προχωρήσει σε συνεργασία με τον Γευγένη Κοσέλεφ, ποιο μοντέλο ποδοσφαιρικό θα επιλέξει. Και αν στο συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό μοντέλο θα έχουν θέση πρόσωπα τα οποία σήμερα ηγούνται στην ομάδα. Είτε μιλάμε για προπονητές, είτε μιλάμε για άλλα πρόσωπα. Προς το παρόν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος ήταν στην Τούμπα. Υπάρχει φωτογραφία του με την Μαρία Γκοντσαρέβα, η οποία διατηρεί τον ισχυρό τίτλο και την ισχυρή θέση της στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Και αναμένουμε, γιατί και δεν είναι και εύκολο να πάρεις λέξεις από τους ανθρώπους, να ξέρεις. Περιμένουμε να δούμε αν τελικώς θα αναλάβει το πόστο του νούμερο 1 επί του αγωνιστικού. Εγώ στο λέω πάντα έτσι, δηλαδή βάζω νούμερο 1, νούμερο 2 για να αποφύγω αυτούς τους κουραστικούς τους τίτλους.
14: Πάντως σε μια ομάδα η οποία δεν είχε νούμερα επί του αγωνιστικού, έτσι.
17: Τι εννοείς?
14: Δηλαδή εκτός από το Ρασβάν Λουτσέσκου, ας πούμε, τα υπόλοιπα νούμερα δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχαν στον ΠΑΟΚ, έτσι όπως ήταν η δομή. Του ποδοσφαιρικού τμήματος.
17: Εντάξει, έχουν περάσει κόσμος και κοσμός.
14: Όχι, για τώρα λέω.
17: Από τους διευθυντές.
14: Για τώρα λέω. Δεν σου μιλάω για ανθρώπους που φύγανε.
17: Ο Βιρίνια τώρα τι ρόλο παίζει?
14: Δεν ξέρω, αλλά ας πούμε ο αντικαταστάτης του κυρίου Γκαγκάτση ποιος ήτανε?
17: Αντιπρόεδρος, τώρα δεν ξέρω.
14: Ο αντικαταστάτης του Κυριάκου ποιος ήταν, ας πούμε. Δηλαδή όλοι αυτοί που φύγανε, γι' αυτό λέω με τα νούμερα κάπως σαν να έχει μαλώσει ο δικέφαλος του Βορρά, ο ΠΑΟΚ, όσον αφορά το πώς τρέχεται η εταιρεία, ρε παιδί μου. Και αυτό λένε ότι θα αλλάξει κιόλας.
17: Ναι, κάτι το με έβαλε σε σκέψη, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, τεχνικός διευθυντής θεωρείται ο Χρήστος Καρυπίδης. Ωραία. Συνεχίζουμε. Σύμβουλος ποδοσφαίρου ο Βιερίνια. Αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής ο Παναγιώτης Τσίκνας. Τι μάνας με τον Γιώργο Σοδωρίδης. Και μετά πάμε τεχνικό επιτελείο Καστορίνα Κωνσταντινίδης, Σπαταφόρα Κωνσταντίν κτλ. Ουσιαστικά δηλαδή έχει χειρεύσει η θέση του τεχνικού διευθυντή, γιατί νομίζω ότι ο Χρήστος Καρυπίδης περισσότερο τύπης έχει αυτόν τον το ρόλο. Δηλαδή δεν ήταν, ναι, δεν έχει αυτό, ναι, το, ναι, ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια άλλη διαδικασία στην επιλογή των παικτών. Είναι τρεις διαφορετικές ομάδες οι οποίες λειτουργούν υπό τον ίδιο οργανισμό. Δηλαδή είναι το γκρουπ του Γιώργου Σαββίδη, του Λουτσέσκου, των βετεράνων που είχε κάποια στιγμή και με τους οποίους ήταν και όλους αυτούς έπρεπε να τους φέρεις κοντά,
14: να
17: και να συμφωνήσουν όλοι για την επιλογή ενός παίκτη. Ήταν λίγο, πώς να το πω, λίγο περίπλοκη η διαδικασία της επιλογής παικτών. Προφανώς αν ο κύριος Κοσέλεφ αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή, θα είναι πάνω από όλους. Εντάξει, περιμένουμε, απλά λέμε ότι ήταν στην Τούμπα εχθές. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχω πει πραγματάκια για Άρη, θα σε πάω στο τελευταίο κομμάτι σε Ευρωλίγκα και θα πάμε λίγο και στο Βίκο Ιωαννίνων. Χαιρόμαστε πολύ που ανέβηκε και ο Βίκος. Πάμε και στον Τιμούρ. Χτυπήσουμε τις προβατίνες, τα κάρβουνα.
14: Τη μετάδοση σκέφτεσαι από τώρα, εσύ.
17: Από τώρα.
14: Τη μετάδοση σκέφτεσαι.
17: Θέλει να πάει κανείς για ένα. Σαν τον Τωτό θα είμαι. Σαν τα ανέκδοτα με τον Τωτό.
14: Ξέρετε, εκείνες τις μέρες θα σε καταγγείλω εγώ. Θα λείπεις από την εκπομπή εδώ, θα σε καταγγείλω.
17: Είναι ωραία τα Γιάννα.
14: Φυσικά είναι ωραία.
17: Είναι πολύ ωραία πόλη τα Γιάννα. Πάρα πολύ ωραία πόλη. Λοιπόν, για το Όφι Άρης. Καταρχάς διαφωνώ. Το ότι τα play-off είναι μια διαδικασία αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, έχω δει τον ποδοσφαιριστή 7 μήνες, 8, και περιμένω μια άχαρη διαδικασία άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος για να κρίνω αν ο παίκτης είναι κατάλληλος ή όχι.
14: Ποιος το λέει αυτό?
17: Λέγεται.
14: Γενικά.
17: Ναι. Δεν μπορώ εγώ να το πιστέψω αυτό.
14: Πάντως, το επιχείρημα που μόλις ανέφερες είναι το πιο λογικό από όλα. Δηλαδή, 7 μήνες δεν τον βλέπω, πρέπει να περιμένω σε 6 αγώνες.
17: Ένα δεύτερο, αν 7 μήνες είναι τραυματίας, θα κάτσω εγώ και είναι καλά το τελευταίο μήνα. Και παίξει καλά, θα πω εγώ δεν πειράζει, πέρασε 7 μήνες, θα τραυματίας, θα τον κρατήσω και του χρόνου.
14: Να πω και ένα τρίτο.
17: Ό,τι θέλεις.
14: Έτσι, εδώ. Να πω και ένα τρίτο. Δεν γίνεται σε μίνι πρωτάθλημα, στο πούμε έτσι, το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως κέρδος.
17: Με το ζώο το δακεύω, στο λόγο.
14: Κανένα απολύτως κέρδος, ναι, να περιμένεις να βγάλεις την Μπέρνσμπεργκ για να ποδοσφαιριστεί, ο οποίος το ξέρει αυτό το πράγμα.
17: Ναι.
14: Γιατί πάλευε χθες ο Άρης με τον Όφη. Για ποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, για ποιον υποβιβασμό, για ποιο τίτλο, για ποιο πρωτάθλημα.
17: Τίποτα.
14: Γιατί πάλευε, για το συμβόλαιο. Τα ξέρουν αυτά οι παίκτες και παλεύουν για το συμβόλαιο σε. Όχι. Σας παρακαλώ.
17: Άρα λοιπόν.
14: Δηλαδή, αυτά τα λίγα τα ξέρω κι εγώ που δεν.
17: Ναι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε.
14: Συμφωνώ.
17: Δεν μπορώ να μην πιστώσω το ότι τακτικά ήταν σοβαρός. Να μην του πιστώσω ότι δημιουργικά ήταν επαρκής, γιατί έκανε φάσεις ο Άρης. Δεν μπορώ να μην πιστώσω το γεγονός ότι ο Ντουντού μόλις για 10η φορά ήταν στο αρχικό σχήμα και έχει σκοράρει τις τέσσερις από αυτές.
14: Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη.
17: Δηλαδή και ένα 40%. Χωρίς βέβαια αυτό να αφαιρεί από την κουβέντα τα έντονα σκαμπανεβάσματα που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Γενικώς είναι παίκτης μεταξύ του 3 και του 8. Όχι ενδιάμεσα. Ή θα είσαι 3 ή θα είσαι 8. Όχι, ρε αγάπη μου γλυκιά. Παίξε το 6,5. Παίξε το 7.
14: Για τον Άρη θα ήταν σούπερ αυτό.
17: Και αυτό ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι των άκρων. Να δίνεις κάτι συγκεκριμένο, κάτι σταθερό.
14: Καλά, δεν ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές.
17: Όχι, ισχύει για όλους ως απέτηση προπονητή. Καταλαβαίνεις, ο πονητής λέει ότι θέλω να μου δίνεις κάτι σταθερά. Μην μου έχεις τόσο έντονα σκαμπανεβάσματα και να μην ξέρω τι μπορώ να υπολογίσω από εσένα.
14: Υπάρχουν παίκτες και παίκτες πάντως. Δηλαδή τώρα σου φέρνω ένα παράδειγμα όχι από τον Άρη.
17: Ναι.
14: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει τέτοια απέκτηση από τον Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς είναι ένας παίκτης βαρόμετρο από τον Κωνσταντέλια. Εκεί έχεις απέτηση όχι να μην σου παίρνει το 7. Να σου παίρνει σταθερά στο 8,5. Είναι οι ηγέτες σου. Για να παραδειγματίζονται και οι άλλοι και να παίζουν στο 7.
17: Όχι,
14: λέω εγώ τώρα.
17: Λάθος. Γιατί αν ο Ζήφκοβιτς που παίξει το 7 με το Λεβαδιακό, με το Βόλο, με
14: ναι,
17: την
14: ναι,
17: Κηφισιά,
14: ναι, ναι, okay,
17: θα κάνει αυτά τα οποία
14: ναι.
17: πρέπει. Ναι, με τον Ολυμπιακό πρέπει να παίξει περισσότερο. Δεν μου λες ο Ζήφκοβιτς εχθές το πρώτο ήταν καλός?
14: Όχι. Αλλά εκεί που μετρούσε πραγματικά.
17: Θα σου κάνει όμως 20 λεπτά, Κωνσταντέλιας ήταν καλός.
14: Έβγαλε 2 assist, 2 γκολ.
17: Όχι.
14: Δεν ήταν καλός.
17: Όχι, αλλά εκεί που χρειάζεται τα έβγαλε. Αυτό θέλεις. Από αυτούς τους παίκτες.
14: Αυτό είναι 4 όμως. Δεν μπορείς να συμβιβαστείς με το 4 και να σου βγάλεις την έκλαμψη, ας πούμε. Α, έχω μια ωραία
17: ιδέα. Το πήρες το ματσάκι.
14: Το πήρα.
17: Το πήρες το ματσάκι. Τελείωσε. 3-1. Γεια σας. Καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να σου πω. Άμα βγάλει 5 φάσεις ο Ντουντού, δεν μπορείς να βάλει και τις 5 ο Ντουντού. Βάλει τις 2 όμως. Όταν είσαι τέταρτο. Δεν γίνεται να χάνεις όλα τα μαρκαρίσματα. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα γιατί.
15: Ξέρεις ποιος είναι σήμερα στο... στους τίτλους ειδήσεων?
14: Ναι, την είδα.
15: Δεν έχει, δεν χωράει εδώ πέρα. Προσοχή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη του Απιθήτα Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator πρότεινε το ΠΑΣΟΚ ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων της πόλης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές άφησε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί και ετοιμάζονται για την επιχείρηση Ελευθερία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Να το πάρουμε αυτό που λέει τώρα ο Περικλής και να πάμε να ανεβούμε τη Ριτσόνα, τη Ριτσόνα να ανεβούμε. Θα περάσει φανταστικά, Περικλή.
1: Ο Περικλής το έχει κάνει αυτό.
0: Α, το έχει κάνει,
1: Ριτσόνα. Έχει ανέβει τη Ριτσόνα με χρονόμετρο κιόλας. 2 εβδομάδες οδηγός, μενή είχε από πίσω. Και του βάλανε και χρονόμετρο, γιατί έτσι κάποια στιγμή έπρεπε να βγει το νι. Οπότε σου λέει: ανέβα εδώ, αγόρι μου, να δούμε τι χρόνο θα κάνεις για να βγει το νι. Εκεί μεγάλωσε ο φίλος μου.
0: Αυτό το πράγμα
1: εκεί,
0: το νι.
1: Εκεί ενηλικιώθηκε, ρε παιδί.
0: Γιατί δεν το βάζετε. Γιατί δεν το βάζετε, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό.
1: Ποιο, το νι.
0: Να βάλεις το νι, ναι. Δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα, να σου πω κάτι. Πώς λειτουργεί σε μένα, στη δική μου ψυχολογία. Άμα δω το νι, ότι είσαι νέος οδηγός. Πώς σκέφτομαι, μπορεί να είμαι. Είναι από τις λίγες φορές που σκέφτομαι όριμα. Λέω. Ναι, πραγματικά. Λέω ότι, όπα, και εγώ έχω υπάρξει νέος οδηγός και είχα στην αρχή. Δεν είχα την ασφάλεια και δεν είχα την αίσθηση ότι το ελέγχω απόλυτα και πήγαινα σιγά. Άρα οφείλω να σεβαστώ τον νέο οδηγό και να μην πάω να κάνω ματσακονιές, να τον περάσω, να του κάνω κάτι απότομα, να τον τρομάξω. Αν όμως δεν έχεις τον νι.
1: Πού να ξέρει ο άλλος.
0: Και πηγαίνεις, μην πω τώρα πώς. Μου σπά τα νεύρα. Και όταν με εκνευρίζει, γιατί για μένα η χειρότερη οδηγή είναι αυτή, να ξέρει, όχι αυτοί που τρέχουν. Είναι αυτοί που σε έναν δρόμο που πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα, πάνε με 20. Γιατί σπάν τα νεύρα των υπολείπων. Βάλ τον ήρε, φίλε, από πίσω. Δεν είναι κακό. Θα το σεβαστούμε και εμείς υπήρξαμε νέοι οδηγοί. Κανένα πρόβλημα.
1: Εμένα η χειρότερη οδηγή είναι αυτή που έρχονται και χωρίς κανέναν απολύτω λόγο. Χωρίς κανέναν απολύτω λόγο, όχι. Μου κάνουν σφήνα μπροστά, με περνάνε. Δηλαδή για 2 δευτερόλεπτα.
0: Μην
1: οδηγείς
0: στην Κωνσταντινούπολη.
1: Βγαίνει αριστερά και κατευθείαν μπαίνει μπροστά. Δηλαδή βγαίνει αριστερά για να με περάσει και κατευθείαν πλακώνεται στα φρένα για να κόψει την επιτέκ και μου παίρνει τη θέση. Ναι. Γιατί, ρε αδελφέ, μου παίρνει τη θέση.
0: Μην οδηγείς στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν σκοπεύω.
0: Στην Κωνσταντινούπολη είναι όποιος προλάβει.
1: Δεν σκοπεύω. Δεν μπορώ,
0: δηλαδή,
1: αυτό το πράγμα.
0: Όταν οδήγησα για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη που ήμουν με τη γυναίκα μου, μου λέει: έχεις βρει, λέει, εσύ αυτή τη στιγμή τον παράδεισό σου. Στην Κωνσταντινούπολη, λες πως είναι συγκρουόμενα κανονικά. Τελευταία στιγμή, δηλαδή για χιλιοστά δεν τρακέρουνε. Όποιος προλάβει.
1: Στην Τζιμισκή, πριν να ξεκινήσουν οι τροχονόμοι, το τέρμα αριστερά ρεύμα ήταν το ρεύμα
0: που παρκάραμε.
1: Που παρκάραμε.
0: Εννοείται.
1: Όλος ο κόσμος πάνω με τα άλλα.
0: Και μας το κόψαν και αυτό.
1: Και καλά σας κάναμε. Το πρωί, έχω έρθει σε βαθμό, ας πούμε, να βρίζομαι με αυτούς που μπαίναν αριστερά, ενώ ξέρανε. Παίρνανε την Τζιμισκή και ξέρανε ότι στα 100 μέτρα σίγουρα θα υπάρχει αυτοκίνητο με αλάρμ. Αλλά το παίρνανε το αριστερό ρεύμα, τρέχανε και μετά βγάζανε δεξιά. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί να σε αφήσω. Όχι, δεν θα σε αφήσω. Θα κάτσεις πίσω από αυτόν που είναι με τα αλάρμ. Μέχρι να βρεθεί ένας άνθρωπος πιο ευγενικός από μένα.
0: Και αν είσαι πήγαινες με 30, ενώ μπορούσε να πας σε έναν δρόμο.
1: Τώρα Τζιμισκή, 8.30 ώρα το πρωί, με πόσα να πας, Δρυσή Βασίλη. Μποτιλιαρισμένοι ήμασταν όλοι και πήγαιναν να σε κλέψουν, ας πούμε, τη σειρά σου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω εγώ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έξω χαλαρά. Μεσαίο ή δεξιά, 110-120.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Επίσης, θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Έχω πρόβλημα,
0: με
1: τα όρια.
0: Τώρα με εκνευρίζεις.
1: Έχω πρόβλημα με τα όρια. Δηλαδή,
0: τώρα με εκνευρίζεις.
1: Γιατί, ρε φίλε, ο δρόμος για τη Χαλκιδική να έχει 90 όριο.
0: Α, σωστό.
1: Γιατί. Επίσης, έχω πρόβλημα με τα όρια.
0: Πήγαινε, με 178.
1: Όχι με 178.
0: Ναι, ναι,
1: βάλε 110,
0: πολύ,
1: ας πούμε.
0: Πολύ. Ναι.
1: Εντάξει. Βάλε πινακίδα, με νύχτα και βροχή.
0: Σωστό.
1: Να προσέχεις.
0: Σωστό, μην το έχεις 90 και μετά με γράφεις. Σε έναν δρόμο που πας με 110 τουλάχιστον. Και δεν λέω εκεί. Τώρα πεις
1: Χαλκιδική. Και είναι κλειστό αυτό το κινητό.
0: Τώρα έχεις ανοίξει πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
1: 90 χιλιόμετρα.
0: Έχεις ανοίξει πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ρε παιδιά, αυτό το δρόμο από τα Μουδανιά μέχρι την Καλλικράτεια που ξέρουμε και που είναι οι λακκούβες οι μεγάλες που πηγαίνεις. Πότε θα το φτιάξετε, ρε παιδιά.
1: 15 Αύγουστο.
0: Πότε, ρε παιδιά, το φτιάξετε. Για το Θεό, δηλαδή.
1: 15 Αύγουστο.
0: Δηλαδή, με το που βγαίνεις από τα Μουδανιά και περνάς τη γέφυρα, ξέρεις ότι στα πρώτα 5 χιλιόμετρα πηγαίνεις, δηλαδή αν δεν έχεις καλές αναρτήσεις, φεύγεις ψηλά επάνω. Πότε το φτιάξετε, ρε παιδιά. Φτάνει δηλαδή τόσα χρόνια. Την ίδια νοοτροπία έχεις και μικρός. Εδώ θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Τι εννοείς και μικρός.
0: Στον εαυτό μου έχω διαπιστώσει. Μεγάλη αλλαγή οδικής συμπεριφοράς.
1: Όχι, εγώ
0: δεν
1: ήμουνα...
0: μπορώ να πω ότι ήμουνα οδηγός συνετός.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν ήμουνα.
1: Με ένα φίλο μου κάποια στιγμή, όταν είχαμε πρωτοβγάλει.
0: Εγώ είμαι πολύ συνετός τώρα.
1: Πολύ συνετός. Κοίτα, με ένα φίλο μου. Τώρα, αν ακούει χαιρετισμού στον Μάικ, έτσι. Είχε πάρει ένα πεζό ραλί 106.
0: Α,
1: 120 άλογα.
0: Γρήγορο ήταν.
1: Έτσι. Τώρα μιλάμε πριν από 20 χρόνια. Όταν
0: ναι,
1: είχαν πρωτοβγεί.
0: Ήταν γρήγορο τώρα, λέει. Ναι, ήταν γρήγορο. Έφυγε γρήγορο.
1: Και είμαστε μαζί και το κάνουμε test drive και είμαστε στο δρόμο στο Παλατάκι, την μεγάλη ευθεία.
0: Ναι.
1: Δεν είχε χτιστεί ακόμα, τα μπετά ρίχνανε.
0: Το Παλατάκι.
1: Το Παλατάκι δεν είχε χτιστεί ακόμα και είχαμε πάμε να σου
0: ποιο
1: δείξω.
0: Το Παλατάκι λες τώρα.
1: Το γήπεδο του Πάοκ, μωρέ. Πάοκ Σπόρτσα.
0: Πέτρε, εγώ το Παλατάκι, εγώ καταλαβαίνω κάτω στην Καλαμάτα.
1: Όχι, όχι. Πάοκ Σπόρτσα είναι
0: τώρα, ρε φίλε.
1: Στα μπετά. Και μου λέει, έλα, πάμε να δει που θα ερχόμαστε για τον μπάσκετ. Και του λέω, πάμε ναι. Και μπαίνουμε. Και είμαστε με το ραλί.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, να εδώ το γήπεδο στα δεξιά και γυρνάμε και το βλέπουμε και οι δύο. Στο μεταξύ, πρώτη Δευτέρα, 120.
0: Ναι,
1: σε εκείνο το δρόμο, 130.
0: Πολύ δυνατό.
1: Και με το που γυρνάμε, βλέπουμε την κολόνα και την εισίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εγώ μπορώ να σε επιβεβαιώσω αυτό που λένε ότι βλέπεις τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια σου. Ναι, τη βλέπεις.
0: Ναι.
1: Ναι, τη βλέπεις. Δεν τρακάραμε, δεν κάναμε τίποτα. Τόσο σε ο Μάικ.
0: Μπράβο το,
1: μπράβο το
0: Μάικ.
1: Μάικ. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, κόπηκαν οι μαγκές.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Καλά, για μένα. Εννοείται, εσύ, από την τύχη.
1: Αυτό. Αυτό για μένα ήταν κομβικό. Έτσι.
0: Και δεν έκανες ποτέ ματσακονιές στον δρόμο.
1: Ματσακονιές.
0: Δηλαδή,
1: εγώ οδηγώ
0: ένα. Όργα δεν έμπαινε από τα στενά, ας πούμε.
1: Εγώ οδηγώ ένα Ford Focus του 2006 με 75 άλογα. Μαγιά να κάνω.
0: Τα στενά, παλιά από την Όργα που ήταν ποτηριασμένη πάντα, μπαίναμε από τα στενά, ας πούμε. Δεν έμπαινες ποτέ από τα στενά.
1: Οκ, να μπει από τα στενά, μα τα ξέρεις. Γιατί να μην τα χρησιμοποιήσεις.
0: Δηλαδή, και αν ο άλλος πηγαίνει με 30, ενώ μπορεί να πάει με 50.
1: Κάτσε στο στενό, δηλαδή, επειδή
0: όχι το στενό, για τη μισκή λέω τώρα.
1: Εάν είναι μποτιλιαρισμένοι και πολλά είναι τα 30.
0: Ναι, άμα μποτιλιαρισμένοι δεν πάει. Ναι, ναι. Ναι. Περιμένεις, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Εσύ τι θέλεις
0: βασικά
1: τώρα.
0: Βασικά μην πας από τη Ζημισχή. Πάνω από την Πρίκπος Νικολάου.
1: Ήσουν από τους οδηγούς που θεωρούσες ότι οδηγούς λεωφορείο, ας πούμε, και έμπαινες λωρίδα και έκανες τέτοια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι για ένα διάστημα, τώρα ξέρω ότι δεν θα αρέσει το συνάφι μου, αλλά πολλοί δημοσιογράφοι νομίζαμε ότι επειδή δεν τρώγαμε τις κλίσεις, ότι μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στον δρόμο. Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν πρέπει να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, όχι, πρέπει
0: να είμαστε ειλικρινείς. Και μπαίναμε και κάποια στιγμή είχαμε πάρει και άδεια. Νομίζω ότι αν χρειαστεί λόγω επαγγέλματος.
1: Για
0: πάμε
1: το παρκάρισμα,
0: θέμα,
1: ρε φίλε. Όχι
0: το
1: για να
0: ήταν άλλο.
1: Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, παρκάρισμα είχαν τα ταξί. Άλλο. Για λεωφορείο δρόμο είχαν τα.
1: Σε κάθε περίπτωση όπως τραγουδάει και η Gloria Gaynor, I will survive.

0: Αυτοί πάντως που γκάζωσαν στο τέλος είναι στο Βίκο Ιωαννίνου, να ξέρεις.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Γιατί γκάζωσαν στο τέλος, πήραν εκεί που κάποια στιγμή ο Βίκος ήταν από τα φαβορί, αμφισβητήθηκε για ένα διάστημα. Πήγε τελικό στο Final Four της Elite League και κατέξε την Αναδόνη κοντά στον τελικό τον Παπάγου με 87-72 και θα μιλήσουμε με τον Βασίλη τον Μωυσιάδη, ο οποίος ως συνεργάτης του Θανάση Γιαπλέ αλλά και στο τεχνικό επιτελείο του Βίκου Ιωαννίνων για δύο χρονιές μπορεί να μας μεταφέρει και την αγωνία, εντάξει, γιατί οι άνθρωποι, νομίζω, Βασίλη καλησπέρα καταρχάς, συγχαρητήρια για την επιτυχία της Ανόδου.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρουμε ότι είχες ρεπερτόριο χθες στον πάγκο.
2: Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από ένα έντονο Final Four, η φωνή μου με κατέληψε.
0: Ναι. Ναι, ξέρεις, τώρα χρειάζονται λίγο δύο μερούλες. Ο στόχος του Βίκου ήταν από πέρσι.
2: Κοιτάξτε, ο στόχος του Βίκου πέρσι, σαν πρώτη χρονιά τους στην κατηγορία, ήταν σίγουρα είσοδος στα play-off. Όπου και επετεύχθηκε. Ωστόσο, ναι, το μεγάλο όνειρο των ανθρώπων ήταν η άνοδος στην Α1.
0: Ναι. Τώρα, ήταν μια χρονιά με πολύ έντονα σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχα δει και ένα παιχνίδι με το Λαύριο εκτός έδρας, να φανταστείς. Εκεί που φερόταν φαβορεί ο Βίκος, είχε μια πτώση. Βρήκε τελικώς το κατάλληλο timing για να ξαναφορμαριστεί. Πώς θα το περιέγραφες όλο αυτό το ταξίδι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η Α2 για όσους την παρακολουθούν είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Η σεζόν είναι πολύ βαθιά. Σίγουρα ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά τη χρονιά. Μετά, όπως πολύ σωστά είπες, κάναμε μια κοιλιά. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι και οι αθλητές είναι άνθρωποι και έχουν συναισθήματα. Υπήρχε μεγάλη πίεση από την πρώτη μέρα γιατί ο στόχος ήταν ξεκάθαρος. Κουβάλισαμε για 9 μήνες το τίτλο του φαβορί. Σίγουρα φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν αποδίδαμε μέσα στο γήπεδο αυτό που δουλεύαμε και την ποιότητα που είχαμε. Ωστόσο, στο τέλος, θεωρώ η προσωπικότητα των παιδιών μίλησε και χωρίς αμφιβολία θεωρώ ότι αξίζαμε και το πήραμε αυτή την άνοδο στην Α1.
0: Τώρα, η επόμενη μέρα τι λέει? Είναι πολύ νωρίς να τη συζητάμε ακόμα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ακόμα προσπαθούμε να το χωνέψουμε το τι πετύχαμε. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες συζητήσεις τις επόμενες ημέρες με τη διοίκηση, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς.
0: Πάντως για τα Γιάννα συνολικά το λες και επανάσταση. Δηλαδή στην Α1 γυναικών είναι η ομάδα μπάσκετ, στην Α1 ανδρών είναι πλέον η ομάδα ανδρών του μπάσκετ και πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ για να βρούμε ομάδες οι οποίες έχουν τα δύο τμήματα στις πρώτες κατηγορίες.
2: Σίγουρα,
0: κάτι περιφέρεια δεν υπάρχει, εντάξει.
2: Ναι, ναι, η γυναική ομάδα είναι του ΠΑΣ Γιάννενα. Εμείς είμαστε ο Βίκος στους άντρες. Σίγουρα η περιοχή ζει πρωτόγνωρες στιγμές. Και αυτό που έζησα εγώ τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή έχω και ένα μέτρο σύγκρισης, φετινή χρονιά ο κόσμος μας στήριξε ακόμα περισσότερο. Και φαίνεται ότι το θέλανε πάρα πολύ και σαν τοπική κοινωνία. Και τα Γιάννα και όλη η Πύρος γενικότερα.
0: Εν τω μεταξύ, το πιο δύσκολο τώρα είναι να προσαρμοστεί στο πολιτισμικό σοκ. Γιατί το επίπεδο δεν μπορεί να συγκριθεί της Α2 με την Α1. Τώρα, εγώ ως παλιός Α2 τη λέω. Τώρα είναι Elite League λέγεται, αλλά εμείς τη μάθαμε Α2.
2: Έτσι.
0: Πρέπει να χτίσεις κάτι από μηδενική βάση ως επιτοπλίστων και. Είναι και διαφορετικός και ο στόχος. Άλλο να παλεύεις να. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το πιο δύσκολο. Να παλεύεις να ανέβεις ή να παλεύεις για την επιβίωση. Είναι και διαφορετικός και ο στόχος. Άλλο να παλεύεις να. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το πιο δύσκολο. Να παλεύεις να ανέβεις ή να παλεύεις για την επιβίωση.

0: αξίζουν να έχουν την ομάδα στην Α1, στην πρώτη κατηγορία.
1: Και είναι και τεράστια ευκαιρία τώρα για τον κόσμο όλη τη περιοχή που θα έρθουν σπουδαί. Γιατί συμπέφτει κιόλας με την άνοδο του μπάσκετ. Γιατί πέρα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που είναι σταθερές δυνάμεις στην Ευρωλίγκα, βλέπουμε αυτά τα οποία γίνονται και η ΑΕΚ που είναι πλέον στο Final Four του BCL, που το έχει κατακτήσει πριν από 6 χρόνια. Βλέπουμε τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έχουν άλλες επενδύσεις, έχουν ισχυρούς επιχειρηματίες πλέον. Και θέλω να πω ότι θα είναι μεγάλο event για τα Γιάννενα, για την πόλη, κάθε εντός έδρας παιχνίδι.
0: Σίγουρα εδώ υπάρχει ένα θέμα με το γηπεδικό στα Γιάννενα. Η διοίκηση, από όσο ξέρω, προσπαθεί να βρει λύση για να δημιουργηθεί ένα γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για την μεγαλύτερη κατηγορία. Όπως είπες για τις μεγάλες ομάδες, πιστεύω ο Βίκος είναι ένα πολύ δυνατό μπραντ και μπορεί να υποστηρίξει μια ομάδα και μια προσπάθεια στην ανώτερη κατηγορία της χώρας.
1: Αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα του γηπέδου ποια είναι, Βασίλη?
0: Σε αυτό που παίζαμε φέτος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου 600 θέσεις.
1: Ναι, πολύ μικρό. Ναι,
0: ναι, δεν πλήρει τις προϋποθέσεις.
1: Ναι, και όχι τίποτα άλλο. Θα είναι και σίγουρο ότι και αν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα σχέδια και θα κάνω μια κουβέντα στο προσεχές μέλλον, εκτιμώ ότι θα είναι και γεμάτο σε κάθε παιχνίδι.
0: Κοιτάξτε, φέτος η απήχηση του κόσμου πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Σε μια πόλη η οποία κατά βάση αγαπάει το ποδόσφαιρο.
1: Αλλά πικράθηκε από το ποδόσφαιρο φέτος, ναι. Και φέτος,
0: ναι,
1: μάλλον.
0: Ναι. Μας αγκάλιασε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Οι άνθρωποι της ομάδας τρέξανε την ομάδα και την εξωστρέφεια αυτής και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη και στη Λευκάδα, στο Final Four, αλλά και μέσα στο γήπεδό μας όλη τη χρονιά.
1: Βασίλη Μωυσιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, Βασίλης Μωυσιάδης, συνεργάτης του Θανάση Γιαπλέ στο τεχνικό επιτελείο του Βίκου. Και πάμε να σου πω τώρα τις ομάδες της επόμενης χρονιάς στην Basket League. Τρεις Θεσσαλονίκη.
2: Ηρακλής Παοκάρης, για να μην.
1: Εντάξει, δεν παρεξηγεί το Περικλής. Δεν αποστολεί στην κονσόλα. Μην αγχώνεσαι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ Περιστέρη Μάρωση από την Αθήνα. Και πάμε. Βίκος Ιωαννίνων, Δόξα Λευκάδας, Καρδίτσα, Ρόδος, Πάτρα, Μύκονος. Είναι έξι ομάδες από την περιφέρεια. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Βίκος Ιωαννίνων. Δηλαδή, ποιο θα είναι το επίπεδο επένδυσης του. Με ισχυρή βέβαια βάση. Η Λευκάδα, η οποία σου έχω πει εδώ και πολύ καιρό ψάχνεται για να τελειώσει με τα γραφειοκρατικά, τα τυπικά, έχοντας πρόθεση να παίξει κανονικά στην Basket League. Η Καρδίτσα χωρίς Ευρώπη, γιατί την πλήρωσε την Ευρώπη φέτος πάρα πολύ ακριβά η Καρδίτσα, γι' αυτό κιόλας είχε πρόβλημα στην παραμονή της. Η Ρόδος σταθερά σε επένδυση. Ο Προμηθέας Πατρών, και αυτός δεν ξέρω τι θα κάνει με την Ευρώπη, μπορεί φέτος να την αφήσει να μην συμμετέχει, δεν είμαι σίγουρος, γιατί θα εξαρτηθεί από την επένδυσή του. Και η Μύκονος, η οποία θα διατηρήσει το ίδιο επίπεδο επένδυση, μπορεί να το μεγαλώσει κιόλας.
2: Η Μύκονος, η οποία ήταν από τις ελάχιστες ομάδες προηγούμενης χρονιάς που τελειώνει, σιγά σιγά, η οποία δεν έπαιζε στην Ευρώπη, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η μόνη, μπορεί να ήταν και η μόνη.
1: Το Μαρούσι νομίζω έπαιξε, περίμενε. Οι τρεις παίξανε.
2: Ο
1: Πανιόνιος έπαιξε, βέβαια. Ο Πανιόνιος έπαιξε. Η Καρδίτσα έπαιξε. Η Ρόδος. Δεν θυμάμαι. Δεν στο αντιπάθαμε.
2: Ο Κολοσσός. Δεν έπαιξε.
1: Νομίζω είχε παίξει. Δεν είμαι σίγουρος. Το Περιστέρι έπαιξε. Καλά, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Η Προμηθέας έπαιξε. Μύκονος δεν έπαιξε. Ναι, μπορεί να ήταν η μοναδική ομάδα. Άντε, δύο ομάδες να ήταν. Η Ευρώπη είναι δικό από μαχαίρια αυτές τις ομάδες στην περιφέρεια. Άλλο να είσαι Θεσσαλονίκη και Αθήνα, και άλλο να είσαι. Γιατί πρέπει, άμα παίξει, ας πούμε, σε διοργάνωση τύπου BCL, όπου το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, πρέπει να φτιάξει μια ομάδα οικονομικά.
2: Πώς θα έρθει όμως ο καλός ο ξένος παίκτης, άμα δεν παίζει στην Ευρώπη? Είναι η άλλη όψη από το
1: μαχαίρι.
2: Βάλε
1: το άλλο να έχει πτήσει μόνο από Αθήνα και να πρέπει εσύ να φύγεις από Ρόδο, να πας Αθήνα, να πάρεις αεροπλάνο.
2: Τσάρτερ δεν παίρνουν, γι' αυτό
1: θέλω. Τι λέτε, τρολό, είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα τα τσάρτερ.
2: Γελάμε, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για την Α1 στο μπάσκετ.
2: Ξέρεις τι, άκουσα σε μια εκπομπή και θέλω και την άποψή σου. Το 3-1 του ΠΑΟΚ το θυμάσαι, έτσι που έγινε.

0: αυτή η παλιά που βγάζει ο Κωνσταντέλης με το εξωτερικό φάλτσο.
1: Ναι, ναι, ναι, στο Ζίβκοβιτς, ναι.
0: Το Ζίβκοβιτς στοχεύει ή το Γερεϊμέγεφ στοχεύει?
1: Για μένα το Ζίβκοβιτς.
0: Για μένα το Ζίβκοβιτς. Γιατί κάποιοι λένε ότι στοχεύει το Γερεϊμέγεφ και του φεύγει απλά η δύναμη. Αλλά εγώ νομίζω ότι εξ αρχής θέλει να φύγει με εξωτερικό φάλτσο η μπάλα, ας πούμε.
1: Όχι, μα το κάνει συνέχεια. Αν κάποιο πει ότι στόχευε το Γερεϊμέγεφ, δεν έχει δει τον ΠΑΟΚ. Το κάνει συνέχεια αυτή την κίνηση με το εξωτερικό μπάσο ο Κωνσταντέγιας στην απέναντι πλευρά και στο Ζίβκοβιτς.
0: Πάντως σκάει τρεις φορές μπροστά στο Τζολάκι και είναι βασανιστικά αργά και μπερδεύει τον τερματοφύλακα, γιατί σου λέει πού θα πάει τώρα, ή θα πάει προς τα εμένα να βγω ή θα πάει προς τα εξωτερικά. Πάει προς τα
1: Δημήτρη,
0: έξω και τον γκολ.
1: Το ότι ο Πάοκ έβαλε τρία γκολ και θα μπορούσε να βάλει και τέταρτο με το Γερεϊμέγεφ στο τέταρτο με τον Τζολάκι. Το ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βάλει και αυτός 3-4 γκολ με βάση ευκαιρίες που είχε. Καλά τα ρίχνουμε και τα λέμε και επίσης, το στηρίζουμε στην ποιότητα, αλλά πίσω είναι χωνιά. Και οι δύο.
0: Ναι, αυτό ήθελα. Επίσης,
1: χωνιά, πραγματικά.
0: Επίσης, βλέπω μία φάση, είναι μετά το 3-1, νομίζω, που κάνει μία απίστευτη τρίπλα από Ντένσε στον Γκένι. Το περνάει σαν σταματημένο. Έτσι. Μπαίνει. Έρχεται να κλείσει ο Κετζιόρα, ο οποίος κλειδώνει τα χέρια πίσω από την πλάτη για να μην δώσει πέναλτι. Γίνεται εκεί ένα τσαφ και είναι η απίστευτη ασυνεννοησία μεταξύ Κετζιόρα με ΙΤΕ και Κένι. Είναι τρεις άνθρωποι που δεν μπορούν να διώξουν την μπάλα. Δεν μπορούν. Πηδάνε δύο για κεφαλιά, δεν την παίρνει κανένας γεμάτα. Πάει να χτυπήσει στο χέρι του Κένι, το οποίο είναι χέρι στήριξη, αλλά τελευταία στιγμή το τραβάει ο άνθρωπος.
1: Χέρι στήριξη τώρα, ναι, για πες.
0: Γιατί αφού είναι ξεκάθαρο χέρι. Τα μάθαμε, Βασίλη.
1: Ούτε το θυμάμαι.
0: Μαζί με το πόσο μένει εκτός για τις κλάσεις, μάθαμε και τα χέρια.
1: Την τρίπλα του Ποντένση κάτω από τα πόδια του Κένι, τη θυμάμαι. Δεν θυμάμαι την εξέλιξη της φάσης.
0: Αλλά εκεί φαίνεται ότι στην άμυνα δεν μιλούσαν μεταξύ τους.
1: Ναι. Γιατί μαλωμένοι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Παρεπτόντως ο Γερεϊμέγεφ έχει 8 γκολ και στο πρωτάθλημα, όπως είδαμε, βάσει το SofaScore. Έχει 6 γκολ σε 14 τελικές προσπάθειες.
0: Το λες και καλό.
1: Τι καλό, πλάκα. 6 στα 14, 6 στα 14, δεν έχει το αίρι, ρε φίλε. 6 στα 14, είναι εντυπωσιακό το ποσοστό. Ευρωλίγκα. Σκάνδαλο, βασικά δεν έχει τιμωρηθεί ο Τζέιμς που είπαμε για την.
0: Έλα, εφαγώθηκες με τον Τζέιμς και το σκάνδαλο.
1: Γιατί, σκάνδαλο. Αν ήταν, αν έπαιζε Μονακό με τον Παναθηναϊκό, ένα site θα έχει γράψει 44 κείμενα τώρα. Που δεν έχει τιμωρηθεί, που έκανε χρηματισμό, χειρονομία.
0: Τελικά ο DPG τι θα γίνει?
1: Είναι τραυματίας ο Ντιαλό για τη Μονακό.
0: Ναι.
1: Έγινε μεγάλο θέμα γιατί ο Τάις, ο Γερμανός, ο σέντερ της Μονακό, αντί για προπόνηση πήγε στη Μαδρίτη να δει αγώνες τένις. Και λένε τι γίνεται, ας πούμε, για ποιο λόγο έφυγε. Τελικώς ο Τάις δεν παίζει και αυτός. Άρα με 8 παίκτες η Μονακό και με δύο πολύ σοβαρές απουσίες, του Ντιαλό και του Τάις, πέρα από τις υπόλοιπες που έχει, η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγε χωρίς τον Ward, θα κάνει το 3-0 στο Πριγκιπάτο. Και τελευταίο πιπεράτο θέμα, το κόστος της μπάλας του Μουντιάλ φτάνει τα 150 ευρώ όταν οι εργάτες του εργοστασίου παίρνουν 30 ευρώ την εβδομάδα για τις μπάλες, το εργοστάσιο το οποίο είναι στο Πακιστάν. Ο κατώτατος μισθός είναι 115 ευρώ το μήνα. Και η μπάλα πωλείται με 150 ευρώ και είδα στην Daily Mail, ήταν πρωτοσέλιδο απέναντι στη FIFA, κάντε κάτι. Ότι τα παιδιά αυτών των εργατών που φτιάχνουν μπάλες δεν μπορούν να αγοράσουν μια μπάλα. Κάντε κάτι. Φροντίστε για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να πάρουν μπάλες. Μπράβο.
0: Η οποία είναι μια απλή μπάλα, έτσι.
1: Εντάξει, είναι. Ναι.
0: Είναι μία απλή μπάλα.
1: Καλά, εδώ κοροδεύαμε τα παιδιά μας στα χρόνια.
0: Όχι, δεν είναι σαν το ρολόι που αγόρασε ο Σιάο, ας πούμε, που έχει μπορεί να και κάνα πετράδι πάνω, ας πούμε.
1: Παγώθηκες με το ρολόι του Σιάο. Παγώθηκες.
0: Μπορούσα να χρησιμοποιήσω με το αμάξι, αλλά εμένα στο ρολόι.
1: Παγώθηκες. Γιατί εγώ το αμάξι. Εγώ το αμάξι. Το ρολόι δεν με καίει.
0: Εγώ το ρολόι.
1: Το αμάξι. Να πάρω τον Περικλή, να δούμε τη Ριτσόνα πάνω με τη Φεράρι. Να περάσουμε και τον Μάριο τον Ηλιόπουλο που κάνει ανάβαση.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν αναφορές ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή, την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα στενά. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συναντία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια παρεμπόδισης της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Στο μεταξύ, αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούν στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Την ανακοίνωση έκανε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετέχουν στις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφαλούς διέλευσης στην εμπορική ναυτιλία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε μετά από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Γερμανό ομολογό του ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προφυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Μεταξύ άλλων, ζητά να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής σχετικά με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο, Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική, δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παρέτησης που δημοσιοποίησε. Ο κ. Καστανίδης ασκεί κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός επικρατεί στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβρη, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη μέσα στην εβδομάδα, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Στον 102 FM μίλησε ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης και είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης στο τέλος της εβδομάδας θα συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος, ο οποίος στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα που αφορούσε τη σύνταξή του. και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο αίθριος καιρός, αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι. Welcome to the jungle, Guns and Roses. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα της πόλης. Τον επιάσατε το Μάη. Εγώ πάντως τον έπιασα το Μάη. Στη Σάντη Καλκιδική δεν έχει. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, με χαρά, με πολύ όμορφες και καλές μουσικές. Οπότε είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι, μιας και είπα για ομορφιές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Ορίστε, να μιλές. Εδώ είναι η εκπομπή, ένα ενημερωτικό, παύλα μουσικό, παύλα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Είναι εκπομπή Ακού να δεις και δες να ακούσεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τη φίλη μου την Νατάσα να χαιρετήσω, που είναι το fan club μου και την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τη φίλη μου τη Στέλλα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρω ότι μας ακούτε στη Λάρισα, μας ακούτε στην Καβάλα, μας ακούτε στην Κατερίνη, μας ακούτε στη Δράμα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ελάτε στην παρέα να μας δώσετε λίγες παρουσίες για να πάρουμε και εμείς τα πάνω μας. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 δωρεάν. Είναι, τα ξέρετε. Λοιπόν, ξανά θα πω, καλό μήνα. Εμένα αυτός ο μήνας είναι και ο δικός μου μήνας των γενεθλίων. Ταύρος φυσικά στο ζώδιο, οπότε έτσι επιστημονικά εξηγούνται τα περισσότερα. Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 19 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση, έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο. Συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης, αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Περιφερειακώς βαίνουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σας είπα κιόλας ότι ανήκουν όσοι έχουν γενέθλια στο ζώδιο του Ταύρου. Είναι μεταξύ άλλων Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων. Star Wars. May the fourth be with you. May the force be with you. Επίσης, μεταξύ άλλων, είναι η μέρα της νεολαίας στην Κίνα, η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι και η μέρα της εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, σαν σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε εννοείται για Eurovision, διότι μπήκαμε στην τελική ευθεία, το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται τότε για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με μια σύνθεση που στα ελληνικά σημαίνει αποκλεισμένη από μία θύελλα. Και η χώρα μας συμμετέχει εκείνη τη χρονιά, και αυτό το λέω, με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο φυσικά ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει αδίκως για μένα τη 13η θέση από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με φεγγάρια, με πανσελίνους. Δύο έχει ο Μάιος. Ένα φεγγάρι ήταν την Πρωτομαγιά, από καιρό ήταν χάλια και χιόνισε και το Μάη. Έχει τρελαθεί και ο καιρός ότι είναι, αλλά τώρα πάμε, τώρα θα αρχίσουμε να βουτάμε στις θάλασσες. Και έχει κι άλλο φεγγαράκι μέσα στο Μάη. Όλα αυτά εδώ, The Killing Moon από Echo and the Bunnymen, εννοείται από την αγαπημένη δεκαετία των 80's και συγκεκριμένα από το 1984.

Όχι μία, αλλά δύο παντσελίνους. Είχαμε, θα έχουμε την ευκαιρία, ήδη τη μία την απολαύσαμε την Πρωτομαγιά, την γνωστή ως Flower Moon, δηλαδή παντσέλινο των λουλουδιών, μέσα στο Μάιο 2026. Θα έχουμε και δεύτερη παντσέλινο, συγκεκριμένα 31 Μαΐου, δηλαδή έτσι ξεκίνησε ο μήνας και έτσι κλείνει, με το Blue Moon ή στα ελληνικά την Μπλε Σελήνη. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχουμε δύο παντσελίνους μέσα στον ίδιο μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μας λείπει ήδη στον φίλο μας το Στάθη. Ακούς, Κωνσταντίνε, χαιρετίσματα μας λέει ο Στάθης, στη Στέλλα, στην Ατάσα, στη Μαρία και φυσικά στον καταπληκτικό, λέει Κωνσταντίνο, στον ήχο, ο οποίος αύριο σβήνει 55 κεράκια στην τούρτα. Δεν έχεις γενέθλια. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Σας στέλνουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας να μας πείτε πώς περάσατε, πού είστε και τι κάνετε. Και φυσικά, όποτε τελειώνει ένα τριήμερο, εννοείται ότι το βλέμμα μας είναι στο επόμενο τριήμερο. Λοιπόν, πότε είναι η επόμενη αργία? Φυσικά τη Δευτέρα 1η του Ιούνιου, του Αγίου Πνεύματος, που παραδοσιακά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιόδους για σύντομες αποδράσεις προς την κορύφωση του καλοκαιριού. Επίσης, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή είναι γιορτή της Μητέρας, Κυριακή 10 του Μάη. Γιορτή της Μητέρας έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι τιμούσαν εκεί τη Θεά Ρέα, Μητέρα των Θεών. Στη διάρκεια δε του 20ου αιώνα, η γιορτή καθιερώθηκε σε πάρα πολλές χώρες και συνδέθηκε με την ιδέα της μητρότητας και του σεβασμού προς τις μητέρες. Να σας τα λέμε από τώρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, να πάρετε ήδη το δωράκι σας, τα λουλουδάκια σας ή να κάνετε μια έτσι κατασκευή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν γιορτάζουμε τη Μανούλα. Από την άλλη, από τη μία είχες, ο Μάιος μπήκε έτσι με χιόνια. Χιόνια στα Καλάβρητα είδα και μάλιστα είδα ένα δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος έκανε ρεπορτάζ με χριστουγεννιάτικο σκουφάκι τον Μάιο. Καλά, όχι μόνο στα Καλάβρητα, γενικά είχε μέσα στη χώρα σε πολλά σημεία χιόνια. Από τα χιόνια τώρα πάμε στην άνοιξη. Άλλαξε δραστικά, θα έλεγε κανείς, σήμερα το σκηνικό του καιρού, καθώς μετά από ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και χιόνια και χαλαζοπτώσεις κουλουπού κουλουπού, ήδη από σήμερα έχουμε υποδεχθεί ξανά την άνοιξη με ηλιοφάνεια, με άνοδο της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα στην πόλη μας η θερμοκρασία παρουσιάζει γενικά αίθριο καιρό, κυμαίνεται από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου και σύμφωνα με ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου, γενικότερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, δηλαδή με περισσότερη ηλιοφάνεια, με εξασθένιση των ανέμων, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ενώ όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος της εβδομάδος, η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Βέβαια, δεν αποκλείεται, λέει, σε αρκετές περιοχές να καταγραφούν και οι πρώτες πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Λέτε δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνω επιτέλους αυτή την περιβόητη βουτιά στη θάλασσα? Πάρα πολύ θα το ήθελα. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1937 ο Αμερικανός κιθαρίστας Dick Dale γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη, μάλιστα είναι γνωστός ως The King of the Surf Guitar, πειραματίστηκε, εξέλιξε αρκετά εφέ για την κιθάρα και κατασκεύασε τον πρώτο ενισχυτή κιθάρας με ισχύ 100 W. Μεγάλη του επιτυχία αυτό, η διασκευή της Missy Elliott.

Και από τη Μισηρλού θα πάω, Κωνσταντίνε, σε σένα, στην Κρήτη και στο Πεντοζάλι. Διότι άρωμα Κρήτης πλημμύρισε στη Νέα Υόρκη όταν ελληνικός χορευτικός σύλλογος, διότι είδα το βιντεάκι, έγινε viral εννοείται, χόρεψε Πεντοζάλι εκεί στην Times Square. Οι ρυθμοί της κρητικής μουσικής, οι χαρακτηριστικές φιγούρες του χορού τράβηξαν την προσοχή δεκάδων περαστικών και τουριστών που σταμάτησαν εννοείται εκεί στην Times Square να παρακολουθήσουν το θέαμα. Όταν πήγα στη Νέα Υόρκη και δει στο Times Square, έπαθα αυγενικό από το να βλέπω συνέχεια ψηλά. Όπως φαίνεται λοιπόν και στο βίντεο, αν το δείτε και το ψάξετε, οι χορευτές στάθηκαν μπροστά στα τεράστια φωτεινά billboards εκεί στην Times Square στη Νέα Υόρκη, χόρεψαν μεταφέροντας για λίγα λεπτά την ατμόσφαιρα της Κρήτης στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Η έκθεση, μπράβο, αυτά είναι, έτσι, βάλε μας στο χορό, έλα στο χορό. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Κρήτη, για σένα, εσύ φταίς. Η έκθεση Κρήτη, μεγάλη συνάντηση, τοπικά προϊόντα και γεύση Ελλάδος, έχει επιστρέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, στο τόξο της ΧΑΝΘ. Από τις 2 ξεκίνησε το Σάββατο, 2 Μαΐου, ως και στις 10 του Μάη. Φυσικά περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από κρητικά, παραδοσιακά προϊόντα. Έλα να σου ανοίξω την όρεξη τώρα. Γραβιέρα, τυροκομικά, μέλι, ελαιόλαδο, παξιμάδια, ελιές, καλτσούνια, τσικούδια, κρασί, ρακί, όλα αυτά και βότανα φυσικά, που είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικά. Γλυκά και γεύση από όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε εδώ, σε αυτήν την έκθεση που βρίσκεται, είπαμε, δωρεάν στο τόξο της ΧΑΝΘ, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, από 2 έως 10 του Μάη. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Λία που ήρθε στην παρέα, που μας ακούει εκεί στο υπέροχο Γερεβάν στην Αρμενία. Γεια σας, λέει, αγαπημένο μου ραδιοφωνικό σταθμό. Φυσικά, φυσικά θέλει να στείλει το hello της στο Στάθη, εννοείται. Και εμείς την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πω και μετά τα υπόλοιπα, αλλά θα συνεχίσω με Michael Jackson, διότι με αφορμή το γεγονός αφενός ότι έχει βγει η ταινία του Michael Jackson στους κινηματογράφους και έχω ακούσει λίγο διφορούμενες κριτικές, αφετέρου ο αδερφός του Jackie Jackson έγινε έθιλε σήμερα, γεννήθηκε στις 4 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, πρόκειται για τον δεύτερο από τα αδέλφια της οικογενείας που υπήρξε μέλος του συγκροτήματος των Jackson's 5 από το 1964. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, είπαμε, 6930 078 228, στο Viber, και με το συγκεκριμένο άσμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο ιρανικοί πύραυλοι, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάταν δέχθηκε επίθεση. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρυτανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού κουκού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητείται μεταξύ άλλων να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων της πόλης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική σχετικά με Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5 και στις 6.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτερούλας, 4 του Μάη. Καλό μήνα. Μία έτσι τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Η Λία εννοείται ότι στέλνει την αγάπη της στο φίλο της, στον αγαπημένο της, στο Στάθη. Και ήρθε επιτέλους και στην παρέα η φίλη μου η Αθηνά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αυτή τη στιγμή, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, δεν έχουμε πολλά προβλήματα ή κάτι τέλος πάντων να μας απασχολεί στους δρόμους της πόλης. Αυτό πάντα δεν σημαίνει ότι δεν προσέχουμε για να έχουμε. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι σας λέγαμε, θα πάει και θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Αλλά επειδή είμαστε, είπαμε, μεταξύ άλλων γαστριμαργική εκπομπή, δηλαδή ασχολούμαστε συνέχεια με το φαγητό, το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Έρχεται φεστιβάλ καντίνας με λακταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη για 4 ημέρες. Σκοπός αυτής της δράσης, βέβαια, είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες, food trucks, προσφέροντας στον κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Η εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσει και θα λάβει χώρα από τις 7 του Μάιου και τις 10, καθημερινές 5 με 12, Σαββατοκύριακο 12 με 12, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στο κέντρο της Τούμπας, συγκεκριμένα Κλεάνθους 57, και επίσης πολύ σημαντικό, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερο. Φεστιβάλ Καντίνας λοιπόν 7 με 10 του Μάη. Θα συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε λίγο ρότα και θα συνεχίσουμε με τον βασιλιά της rock and roll μουσικής σκηνής. Άκου να δεις τώρα, σε ένα δημοσίευμα εκεί στο παλιό 1956 του μουσικού περιοδικού NME αναφέρεται ότι ο νέος ανερχόμενος Αμερικανός καλλιτέχνης Elvin Presley θα εμφανιστεί για μία σεζόν στο London Palladium. Όχι μόνο είναι λάθος το όνομα του Elvis, αλλά και η εμφάνιση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πήγε όλο λάθος. Elvis Presley λοιπόν, για τη συνέχεια. Because...

Και επειδή ως γνωστόν, ένα Elvis την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρα, 4 του Μάη. Βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης, έχουμε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι συνάδελφοι στο Βατράχη που λένε συγκίνηση, λέει, σε λεωφορείο της Αθήνας από την απόφαση συνταξιούχου να μην αφήσει το κινητό του να χτυπάει για 30 δευτερόλεπτα πριν το απαντήσει. Σωστό. Επίσης, αυξημένα, λέει, κοινόχρηστα, έχω να πληρώσω τώρα τα κοινόχρηστα, κλήθηκε να πληρώσει ένοικος πολυκατοικίας που έβγαζε πολλές φωτογραφίες στο ασανσέρ. Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι ότι βγάζω κι εγώ καμιά φορά selfie, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο φωτισμό. Και νομίζω ότι όσοι βγαίνουμε φωτογραφίες στο ασανσέρ, βγαίνουμε πιο ωραίοι. Γι' αυτό. Βέβαια, από το να κάθεσαι να κρατάς ένα ολόκληρο ασανσέρ για να βγεις φωτογραφία είναι λίγο αστείο. Αισθάνομαι λίγο άσχημα. Αλλά από την άλλη, βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φωτογραφίες είπα, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, θέλουμε τις καλησπέρες σας, θέλουμε τον καλό μήνα σας, θέλουμε γενικότερα τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Και επειδή σήμερα θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για Eurovision, σαν σήμερα άκου να δεις τώρα, το 1974 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται η ABBA και το τραγούδι Waterloo. Είναι το πρώτο από τα 9 νούμερο 1 τραγούδια του συγκροτήματος στα βρετανικά charts. Φυσικά έφερε την νίκη στη Σουηδία στο μακρινό 1974. Και επίσης, σαν σήμερα το 1978, στην κορυφή των βρετανικών single charts βρίσκονται και οι Bee Gees με το τραγούδι Night Fever. Είναι το τρίτο νούμερο 1 για το συγκρότημα. Είναι μέρος φυσικά του soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever. Οπότε με τούτα και μετά, αλλά με αυτά και με εκείνα, μάντεψε τι θα ακούσεις μετά από το Waterloo.

0: Πάρα πολύ ωραία, εμείς περνάμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 4 του Μάη. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ φωτογραφίες, άσχετα αν είναι ChatGPT, άσχετα δηλαδή αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, της Αθηνάς που μου έστειλε εδώ στο Viber και ανταποδίδει στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, που λέγαμε πριν ότι έχεις γενέθλια, αλλά τελικά δεν έχεις γενέθλια. Σου στέλνει πάρα πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν η Αθηνά στον Κωνσταντίνο. Και στέλνει και ο Κωνσταντίνος τώρα στην Αθηνά, κοίτα να δεις.
1: Τι γυναίκα τι μου λες εσύ? Μάνα σου, ζωντοχείρα είμαι εγώ.
0: Αθηνά, αυτά τα αφιερώνει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, έτσι, να ξέρετε που μπλέκεται. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, τόσο με Scorpions όσο και με ZZ Top, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, το 1984, εννοείται δεκαετία των 80's, οι Scorpions κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ της, τέρας μου λέει η Αθηνά, να ξέρεις, με τίτλο Love at First Think, το οποίο είναι και το πιο εμπορικό του συγκροτήματος των Scorpions στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι και την έκτη θέση του Billboard 200. Θα γίνει τρεις φορές πλατινένιο. Περιέχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Scorpions, τους οποίους είχαμε την τιμή και τη χαρά να τους απολαύσουμε πάρα πολλές φορές εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Επίσης, αν σήμερα, 4 του Μάη του 1991, άκου να δεις τώρα, η κυβερνήτης του Τέξας, τον ΗΠΑ, η Ann Richards, ανακηρύσει εκείνη την ημέρα ZZ Top Day, προς τιμή εννοείται του συγκροτήματος το ZZ Top, και αργότερα, κατά την προεκλογική βέβαια εκστρατεία της, θα την υποστηρίξουν οι ZZ Top με συναυλίες. Έτσι είναι, Δούνε και Λαβίν. Λοιπόν, με τούτα και μετά άλλα, συνεχίζουμε με Scorpions αλλά και ZZ Top. Ποδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Αφού πρώτα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο αυξημένη κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πολύ προσοχή. 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτά είναι. Ανέβασε κι άλλο την ένταση. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, δώσε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά, τονίζοντας ότι οι συνέπειες τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών θα βαρύνουν τον αμερικανοσιονιστικό εχθρό. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν, στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια παρεμπόδισης της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο, Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, λέει η κυβέρνηση, στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία ως το 2032, παρουσίασε η κυβέρνηση τα μέτρα. Περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα. Ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος και εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί μεταξύ των φορέων της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και βαρύνεται με την κατηγορία της οπλοκατοχής ένας 67χρονος, ο οποίος στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας φυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες στο περιστατικό, αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. και μια ματιά στον καιρό. Αύριο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η Θεσσαλονίκη θα έχει αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις προβλέπονται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Voci Contra Tempo σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή, 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
5: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και αν με ρωτάς γιατί είσαι Άκη Ρουβά, αφενός εννοείται ότι ήμουν ρουβίτσα στα νιάτα μου, από την άλλη υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο Σάκης Ρουβάς με την Αντάσα Θοδωρίδου βρίσκονται στην πόλη μας για περιορισμένες εμφανίσεις. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζονται σε γνωστό έτσι, μαγαζί της πόλης μέχρι και στις 23 του Μάη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Σάκη του Ρουβά, το βλέπετε σαν πλέον παρουσιαστή στο γνωστό σόου μεταμορφώσεων, το οποίο φυσικά πάει πάρα πολύ καλά στην Τιβούλα. Από την άλλη, ο Σάκης είναι και ένας από τους καλλιτέχνες που μας έχει εκπροσωπήσει στη Eurovision. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι σαν σήμερα, 4 του Μάη του 1991, διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία και εμείς τότε συμμετείχαμε με τη Σοφία Βόσου που πήρε την 13η θέση. Πάω λοιπόν στη Eurovision διότι είδαμε τις φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδος και τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision. Δημοσιεύτηκαν χθες, Κυριακή 3 του Μάη, δίνοντας μία πρώτη γεύση από την παρουσίαση του Φέρτο, που φυσικά έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Πήγε πάρα πολύ καλά και εξού και ανεβήκαμε στα στοιχήματα μία θέση, ενώ η Φιλανδία που είναι υποτίθεται η ανταγωνίστριά μας, ας πούμε έτσι τρόπον την, δεν τα πήγε τόσο καλά. Μπράβο, αυτό μας αρέσει. Επίσης, θέσεις στις φήμες και στα σχόλια που θέλουν το τραγούδι Φέρτο του Ακύλα να παρουσιάζει ομοιότητες με τη μεγάλη επιτυχία του Πλανητάρχη του Μπουγά, θέλεις μπουζούκια, πάμε, επειδή έχει και αυτό ερώτημα. Ο ίδιος ο Μπουγάς είπε ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου αν μοιάζει, καλώς μοιάζει, αλλά από την άλλη, σα-ίσα, του Ναντίον εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα και στο Φέρτο και να έρθει, να το φέρει δηλαδή, το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα. Μάθαμε και κάποιες έτσι λεπτομέρειες για τη Eurovision 2026. Μία, ας πούμε, από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης θα είναι αναντήρητα η εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος, η οποία μετά από 6 σχεδόν δεκαετίες, μετά την πρώτη της εμφάνιση όταν είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο σε ηλικία μόλις 15 ετών, έτσι, και μάλιστα πάλι στη Βιέννη, επιστρέφει με μια νέα διασκευή του διαχρονικού L'Amour est Bleu, του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967. Επίσης, μαθαίνουμε και για άλλους πολλούς καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στο μεγάλο τελικό, μεταξύ αυτών ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, αν θυμάστε και το βιολί του, η Λόρντι επίσης που είχαν πάρει την πρώτη θέση εδώ σε εμάς όταν είχαμε κερδίσει με την Έλληνα Παπαρίζου και είχαμε εμείς εδώ στην Αθήνα τη Eurovision, η Ρουσλάνα, η εκρητική Βέρτα Σεντούσκα, ο Πάροφ Στέλλαρ, υπέροχος, εμβληματική η μορφή της Electro Swing και πολλά άλλα. Γενικότερα η 70η, σου λέει, επαιτειακή Eurovision φιλοδοξεί αν μη τι άλλο να αποτελέσει μία από τις πιο φαντασμαγορικές διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, συνδυάζοντας και νοσταλγία αλλά και σύγχρονο θέμα και έντονο ανταγωνισμό. Ακύλα, φέρτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 15 λεπτά μετά τις 6, 18 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αρχίζει λίγο πυκνώνει περισσότερο στη Λεωφόρο Νίκης και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς αναφορικά με την κίνηση. Κάθε Δευτέρα σας λέμε και ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι για το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εκεί σταθερή τριάδα. Στην πρώτη θέση Taylor Swift, στη δεύτερη θέση ο Alex Warren, στην τρίτη θέση ο Teddy Swims. Αποφάσισα και εγώ, ναι, να παίξω κάτι άλλο. Ποια φτάνει. Αυτός είναι ο Benson Boone, αυτό είναι το Sorry I'm Here for Someone Else, ενώ έρχεται και ένα άλλο τραγούδι με τίτλο Dracula, το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 18.

Κιλά, καινούριο τραγουδάκι, φρέσκο, σπαρταράι, στη θέση νούμερο 18, στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Δευτερούλα, 4 του Μάη, καλό μήνα. Τις καλησπέρες μας, Βασίλη από Καβάλα. Όλοι πλέον ξέρουν αφενός ότι κάθε φορά όταν ακούτε δίσκο τραγούδι, να ξέρετε, οφείλετε καθαρά στο φίλο μου το Βασιλάκι. Εννοείται, να τα λέμε αυτά. Και επίσης ότι παίζει συνήθως μετά τους τίτλους ειδήσεων των 6.30. Έχω εννοείται καταγράψει την παραγγελία σου και φυσικά μετά τις 6.30 θα ακούσουμε το άσμα που μας ζήτησες. Συνεχίζουμε να μιλάμε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φέρνουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. 2 εκατομμύρια σου λέει κόσμο στη δωρεάν συναυλία της Ακύρα, στην Κόπα Καμπάνα. Η εμφάνισή της το βράδυ τώρα του Σαββάτου που μας πέρασε, 2 του Μάη δηλαδή, προσθέθηκε σε προηγούμενα μεγαλειώδη events όπως οι συναυλίες της Μαντόνα, αντίστοιχα το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι το 2025, οι οποίες επίσης είχαν καταγράψει εντυπωσιακή προσέλευση, παρά την καθυστέρηση της Ακύρα που ξεπέρασε τη μία ώρα, δηλαδή τελικά ξεκίνησε αυτή η συναυλία στις 11 το βράδυ, το κοινό παρέμεινε ενθουσιώδες, υποδέχθηκε την καλλιτέχνηδα με έντονα χειροκροτήματα, με επεφημίες και μάλιστα την ίδια στιγμή ένα εντυπωσιακό θέαμα με drones φώτισε τον ουρανό, σχηματίζοντας στα πορτογαλικά τη φράση «Αγαπώ τη Βραζιλία». Η ίδια η Σακύρα, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορά στην πρώτη της επίσκεψη στη χώρα πριν από μερικά χρόνια, 3 δεκαετίες έχουν περάσει, όταν βρισκόταν ακόμα στα πρώτα βήματα της καριέρας της. «Ήρθα εδώ, λέει, όταν ήμουν 18 ετών, με όνειρο να τραγουδήσω για εσάς και τώρα θα δείτε αυτό, η ζωή είναι μαγική», δήλωσε, ενώ άσε που η εμφάνισή της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στον τοπικό τουρισμό. Παμάλ θα πω εγώ. Και με Σακύρα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και φυσικά μετά τις 6.30, Βασιλάκη, ξέρεις, παίζουμε το τραγούδι που μας ζήτησες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμού. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του Πρίτανη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Όχι της κυβέρνησης το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται αυτά τα ψαγμένα, μόνο ο Βασίλης από την Καβάλα τα ζητάει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 4 του Μάη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, οπότε θέλουμε για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο αυξημένη κίνηση εκεί γύρω από τα δικαστήρια και συγκεκριμένα στη Δωδεκανήσου και λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη, είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σας λέγαμε ότι έχουμε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό σήμερα και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, εκτός από το ότι πιάσαμε την Πρωτομαγιά και με χιόνια και τώρα έχουμε άνοιξη και γενικότερο καιρό τρελάθηκε, το Σάββατο 2 του Μάη ένα δείπνο πραγματοποίησε η Anna Wintour στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη εν όψη του Met Gala. Μετά το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Jeff Bezos, δεν μας κάλεσαν όμως, και της Lauren Sanchez, με τις εμφανίσεις των καλεσμένων να είναι ιδιαίτερες. Βλέπε Serena Williams, βλέπε Sabrina Carpenter, κουλπού κουλπού. Κάθε χρόνο για την ιστορία, πριν από τη μεγάλη αυτή εκδήλωση, η οποία φέτος έχει θέμα costume art, για το Met Gala εννοώ του 2026, η μόδα ως τέχνη, η 75χρονη πρώην διευθύντρια γνωστού περιοδικού μόδας διοργανώνει ένα δείπνο στην κατοικία της, με παρόντες εκεί τους συμπροέδρους της διοργάνωσης. Πάρα πολύ ωραία. Και φέτος λοιπόν, ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Serena Williams, η οποία εμφανίστηκε με ένα πολύ αποκαλυπτικό κόκκινο φόρεμα με παγιέτες κουλουπού κουλουπού, και η Sabrina Carpenter έκανε μια διαφορετική εμφάνιση με ένα μαύρο σατέν φόρεμα. Η Zoe Kravitz, η οποία θα παντρευτεί τώρα στα κοντά τον Harry Styles, παρουσιάστηκε με ένα look σε άλλο ύφος, φόρεσε ένα κίτρινο φόρεμα που σου λέει ότι είναι το χρώμα του καλοκαιριού 2026, το κίτρινο, να ξέρετε, να γνωρίζετε, με χρυσές λεπτομέρειες, με μυτερές γόβες, με μια πλεκτή ζακέτα με γούνα στα μανίκια. Φοβερό και τρομερά πράγματα. Met Gala 2026. Εγώ θα συνεχίσω όμως με Alanis Morissette, διότι σαν σήμερα το 1996 βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών album charts, όπου εκεί θα παραμείνει για 6 εβδομάδες με το album της Jagged Little Pill. Τώρα την ακούμε σε μια υπέροχη διασκευή από τον Seal, το Crazy.

me. Savage Garden, Break Me, Shake Me κτλ. Ακού να δει τον 102, απόγευμα Δευτέρα, 4 του Μάη. Όλα τα έχει αυτή η εκπομπή. Εννοείται, ελπιστούμε τέλος πάντων να σας αρέσουν οι μουσικές. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στην Κουντουριώτου και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε Eurovision, έχουμε Met Gala, έχουμε και Hollywood Walk of Fame. Συγκεκριμένα, ξέρετε ότι ξαναβγήκε στους κινηματογράφους η ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, νούμερο 2. Άμα έχετε δει το 1, ενδεχομένως να δείτε και το 2, αλλά και να μην έχετε δει το 1, νομίζω κατευθείαν θα μπείτε στο story. Πάμε τώρα σε μια τελετή που τα είχε όλα: λάμψη, συγκίνηση, αστέρες του Hollywood, η Emily Blunt που παίζουν σε αυτή την ταινία και ο Stanley Tucci που πρωταγωνιστούν στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, τιμήθηκαν με μια κοινή τελετή, στην οποία μάλιστα έβγαλε λόγο και η Meryl Streep, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για το Met Gala, διότι στην ουσία υποτίθεται η Meryl Streep ενσαρκώνει την γνωστή Anna Wintour, που η οποία έκανε στο σπίτι της το κάλεσμα για το Met Gala. Λοιπόν, συγκεκριμένα απέκτησαν το δικό τους αστεράκι στη Λεωφόρο της Δόξας και συγκεκριμένα η Emily Blunt πήρε το αστέρι 2841, γιατί τα μετράμε, και ο Stanley Tucci πήρε το 2842 αντίστοιχα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός το ότι επέστρεψαν στους αγαπημένους τους ρόλους, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci, είναι και οικογένεια πλέον, διότι η Emily Blunt ήταν αυτή που σύστησε τον Tucci στην αδελφή της, τη Felicia, Felicity μάλλον, στην πρεμιέρα της ταινίας το 2006, και μέχρι σήμερα οι δυο τους, σου λέει, παραμένουν αχώριστη, αυτά είναι. Γίνανε έτσι σόι. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή μιλούσαμε πριν για Eurovision, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα, το 1959, στην πρώτη τελετή απονομής των Grammy Awards για τη δημιουργική χρονιά 1958 που πραγματοποιείται στο Beverly Hills, ο Ιταλός τραγουδιστής Domenico Montunio κερδίζει και βραβείο Record of the Year και Song of the Year, εννοείται για το Volare Nel Blu, Ti Pito Ti Blu. Φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, ναι μεν εκπροσώπησε την Ιταλία το 1958 και ναι μεν κατέκτησε την τρίτη θέση, αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του θεσμού της Eurovision. Πάμε λίγο Ιταλία που μου έχει λείψει.

Έτσι τζαμάρουμε εμείς. Φοβερός Νταμιάνο, εντάξει, έχω μία αδυναμία. Φοβερή Μάνεσκιν, ζήτη Μπουόνι, συγγνώμη, σκάστε λέει και φερθείτε καλά, αυτό είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Η φυσικά ήταν το νικητήριο τραγούδι των Μάνεσκιν για την Ιταλία, Eurovision 2021.

να τους αγαπάμε ιδιαίτερα τους Μάνεσκιν, αγαπάμε και τον Ντονιάνο και ασχέτως από τους Μάνεσκιν και γενικότερα αγαπάμε την Ιταλία. Θα κλείσω όμως έτσι για να ηρεμήσουμε στο κλείσιμο και στο σβήσιμο της εκπομπής με Moody Blues, οι οποίοι σαν σήμερα το 1964 δημιουργήθηκαν, το βρετανικό αυτό ροκ συγκρότημα γνωστό της Πάση. Στη μεγάλη πορεία του θα ακολουθήσουν και που θα ακολουθήσει αυτό το συγκρότημα θα πουλήσει πάνω από 52 εκατομμύρια αντίτυπα. Από τα άλμπουμ θα κυκλοφορήσουν, τα 14 θα γίνουν πλατινένια και χρυσά. Μία φυσικά από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες είναι το Nights in White Satin. Και με αυτό θα κλείσουμε φοβερό άσμα, φοβερή μπλουζιά. Αφιερωμένο στην Αθηνά από τον Κωνσταντίνο. Ακούς Αθηνά. Αυτά είναι. Λοιπόν, αχ, τώρα τι να πω. Άκου να δεις τον 102 κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ανταμώνουμε αύριο. Δεν λέω τίποτα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία σήμερα το απόγευμα, όπως μετέδωσε το τοπικό κανάλι MDR επικαλούμενο την τοπική αστυνομία. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικάνικα αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν τη Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι. Στις φλόγες, εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επανληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για την προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην Υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παρέτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την αύξηση των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην Πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σαν τελείωσε η πρεμιέρα του θεατρικού έργου του «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», ο υπέροχος αυτός άνθρωπος και καλλιτέχνης για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Αλέξης Δαμιανός, πήρε με την παρέα του το δρόμο. Προσέξτε τώρα, βραδιά μετά από πρεμιέρα, χρόνια σκληρά, θα δούμε στη συνέχεια ποια ήταν. Να πως εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Δαμιανός τη νύχτα εκείνη στον φίλο του ποιητή Σωτήρη Κακίση. Ήταν μετά το πρώτο μου θεατρικό, «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», που πήγαμε μετά με τον καλύτερο μου φίλο, τον Σίμωνα τον Ταπεινό, και ψιλόβρεχε. Και ακολουθήσαμε εκείνη την κοπελίτσα από το Λούνα Πάρκ που δίνε στη Σκοποβολή τα βελάκια. Και αυτή μας οδήγησε στις πρώην στέρνες, σε κάτι παράγκες που ήμουν με το φίλο της. Και σκύψαμε και μπήκαμε και μας κεράσανε κρασί, ξύδι σκέτο και ψωμί. Σαν το καλύτερο γλέντι μετά την πρεμιέρα. Ακριβώς μετά τον πόλεμο ήτανε, στη φτώχεια και μέσα στη στέρηση. Και βγήκα εγώ ύστερα και κοίταγα και δεν υπήρχε πια σταγόνα νερό στις στέρνες. Αλλά σε μια μάντρα πάνω, σε μια ξερολιθιά, χωρίς καθόλου χώμα, χωρίς καθόλου νερό, είχε ανθίσει ένα ραδίκι, ένα λουλούδι πανέμορφο. Με τον ήλιο μόνο είχε ανθίσει. Με τον ήλιο μόνο ζούσε. Ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα. Η Ελλάδα δηλαδή. Απ' τη διήγηση και μόνο καταλαβαίνουμε πολλά. Πάνω απ' όλα, επιβεβαιώνουν όσοι ξέρουν και αντιλαμβάνονται όσοι απόψε θα έρθουν σε πρώτη επαφή, και χαίρομαι γι' αυτό, ότι ένας άνθρωπος που παρομοιάζει, φίλες και φίλοι, τον τόπο του με ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα, έκανε υπέροχο θέατρο, έκανε υπέροχο σινεμά.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Να σας δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Αυτά ήταν τα δύσκολα χρόνια μέσα από τα οποία έβγαινε ο Αλέξης Δαμιανός προκειμένου να παρουσιάσει το θέατρο, το πρώτο του θεατρικό έργο, και είναι αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια τα οποία περιγράφει, ή μάλλον περιγράφει το ντουέτο των Κώστα Κοφινιώτη και Νίκου Γούναρη στο πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Το ερμήνευσε η μεγάλη μορφή της ελληνικής δισκογραφίας, η Νατάσα Παπαδοπούλου, συντροφιά με τον σύντροφό της τον Πάνο τον Τζαβέλα από το Αντάρτικο λιμέρι του. Το Χαϊδάρι, ο τίτλος του τραγουδιού. Και εδώ βέβαια το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ο Γιάννης Γούναρης υπήρξε ένας τραγουδοποιός ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με το ελαφρό τραγούδι και κυρίως της λεγόμενης αστικής τάξης της εποχής, κυρίως προπολεμικά. Αλλά ο Γιάννης Γούναρης ήταν μια μεγάλη μορφή η οποία κατά τη διάρκεια της κατοχής έδωσε πραγματικά και την ψυχή του στον αγώνα ενάντια στο φασισμό. Ο σκηνοθέτης του σώματος, των ορμών και της ατομικής εξέγερσης, όπως τον χαρακτήρισαν τον Αλέξη Δαμιανό, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου του 1921. Γυμνασιάρχης ο πατέρας του και ψάλτης στην εκκλησία. Ο Αλέξης το θέατρο το αγαπούσε πολύ και σαν ήλθε η ώρα φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με δάσκαλο τον Εμίλιο Βεάκη, στον οποίο και όφιλε τη βαθιά και ουσιαστική θεατρική του παιδεία. Και όλα αυτά βέβαια παράλληλα με τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή. Εγώ ήμουν αριστούχος στο Εθνικό και δίπλα μου προχωράγανε άνθρωποι που όταν τους ρώταγες ποιος έγραψε την Αντιγόνη, σου απαντούσαν ο Κρέων, θα πει χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του στα Νέα. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, συνεχίζει, χαράσανε μετά και πορεία στον πολιτισμό μας. Πάντως, όταν η ηθήνουσα τάξη κυριάρχησε πια πέρα ως πέρα, η τάξη λαϊκή την ακολούθησε, λέει ο Δαμιανός. Πρόδωσε και αυτή την ουσία της. Πρόδωσε τον ιδρώτα που έχινε και χύνει, την αγνότητα και την ευπρέπειά της. Αυτοί που θα έπρεπε να συνεχίσουν να είναι οι δημιουργοί μιας αγάπης αυτόματης. Σαν να αποθέσανε κάτω τη γυμνή τους ψυχή, χωρίς πια να γυρίσουν πίσω, χωρίς να ξανακοιτάξουν προς τις ρίζες τους. Και καταλήγει σε μια συνέντευξη πραγματικά ουσιαστική για την ποιότητα του έργου του. Και έγινε ό,τι έγινε, πάθαμε ό,τι πάθαμε και έχει φτάσει πια ο πολιτισμός μας εκεί που έχει φτάσει. Μας κοροϊδεύανε οι άλλοι και εμείς πήραμε την κοροϊδία τους για κουλτούρα, για πολιτισμό. Να, αυτό έγινε. Στην κατοχή ο Δαμιανός, νέος συνειδητοποιημένος, δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, λαμβάνει ενεργά μέρος στην εθνική μας αντίσταση μέσα από τις τάξεις του Ελλάς στη Ρούμελη, εκεί όπου μαζί με ηθοποιούς όπως η Αλέκα Παΐζη και με επικεφαλής τον Γιώργο Σεβαστικόγλου, μεγάλες μορφές, συμμετέχει στην ίδρυση του Λαϊκού Θεάτρου. Μετά την απελευθέρωση εντάσσεται ως ηθοποιός στους Ενωμένους Καλλιτέχνες, μια ομάδα ανθρώπων της τέχνης που ανήκαν στο ΕΑΜ. Και σε αυτό τον θίασο πρωτοεμφανίστηκε ως συγγραφέας με το έργο που προαναφέραμε, «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε». Το έργο αυτό του Δαμιανού ανεβαίνει στο θέατρο Βρετάνια στις 26 Νοεμβρίου του 1945, όπως μπορεί να διαβάσει κανείς σε καταχώρηση του ριζοσπάστη της εποχής, σε μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Και ό,τι χαρακτηρίζει, διαπερνά το έργο, είναι η πίστη στο λαϊκό άνθρωπο και τη γλώσσα του, στον αγώνα του να δαμάσει τη φύση,
μένοντας στέρεα συνδεδεμένος μαζί της και λειτουργώντας συγχρόνως με την ηθική των νόμων της. Η αγροτική υπόθεση του έργου θίγει σοβαρά ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη την ελεηνή εξουσία που ασκούν στην μεταπολεμική Ελλάδα οι πρώην συνεργάτες των Ναζί, αλλά ταυτοχρόνως εκφράζει και την ελπιδοφόρα προοπτική που ανοίγεται για τον διαλυμένο κόσμο μέσα από τη ζωτική ανάγκη για πρόοδο και βεβαίως εκφράζει την κοινή πάλη που μπορεί να υπερβεί φυσικά και άλλα τεινά εμπόδια. Για την παράσταση αυτή, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε στίχους και μουσική, αλλά έγραψε και το τραγούδι «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο». Εμείς ως επιτοπλίστων ξέρουμε μια δουλειά του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι, εντελώς διαφορετική από εκείνη την πρωτότυπη, την οποία, όπως είπαμε, παρουσιάζει στην παράσταση. Η εκτέλεση του τραγουδιού γινόταν από χοροδία που διεύθυνε ο επίσης 20χρονος επονίτης τότε από τη Νέα Σμύρνη, Μίκης Θεοδωράκης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εκείνη την πρώτη, επαναλαμβάνω, μελωδία και τους πρώτους στίχους με τη φωνή της Λίτσας Σακελαρίου.

Τον επόμενο χρόνο, ο Δαμιανός συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης του Καρολουκού και το 1948 ίδρυσε το Πειραματικό Θέατρο, όπου ανάμεσα σε άλλα έργα παρουσίασε και τα δικά του, το Σπιτικό μου και τα Γρίμια. Ύστερα από ένα σημαντικό διάστημα αποχής από το θέατρο, επανεμφανίστηκε το 1961 με το δικό του θέατρο Πορείας, το οποίο παρουσίασε τα έργα του «Το Ανοιχτό Κλουβί» και «Το Τελευταίο Φθινόπωρο». Ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός συνεργάστηκε με τους θειάσους του Τζαβαλά Καρούσου, του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και του Αλέκου Αλεξανδράκη, ενώ το 1961 επίσης σκηνοθέτησε το θεατρικό του Αλέκου Γαλανού «Το Σπίτι με τα Κόκκινα Φανάρια», με πρωταγωνίστρια τη Μέρη Χρονοπούλου, το οποίο ως γνωστόν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, όχι σε δικιά του σκηνοθεσία, με τον τίτλο «Τα Κόκκινα Φανάρια», και βέβαια ήταν υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Το 1965 ο Δαμιανός πρωτοεμφανίζεται ως ηθοποιός στην ταινία μικρού μήκους του Παντελή Βούλγαρη «Τζίμις ο Τίγρης», και ακολούθησαν ρόλοι του στις ταινίες «Ο Φόβος» του Κώστα Μανουσάκη το 1966, «Σύντομο διάλειμμα» του Ντίνου Κατσουρίδη την ίδια χρονιά, «Φρενίτης» του Γιάννη Χριστοδούλου, «Ναι μεν αλλά» του Παύλου Τάσιου και σε πολλές άλλες. Το 1966 γύρισε την πρώτη του ταινία με τίτλο «Μέχρι το πλοίο», που εντυπωσίασε τους κριτικούς όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την θεματική και τη ματιά της πάνω στα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η ταινία, σπονδυλωτή στη δομή της, βασίζεται σε δύο διηγήματα, το «Δαχτυλίδι» του Σπύλιου Πασαγιάννη του 1921 και την «Ανώτα» του Γρηγόριου Ξενόπουλου του 1916, και σε ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο δεν κατονομάζεται. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. «Βογκά τη νύχτα ο άνεμος». Να ξέρετε, τόσο η στίχη όσο και ο τίτλος παραπλανητική είναι. Δύσκολα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία της Γερμανίας, 2 νεκροί, πολλοί τραυματίες. Πόλεμος διαψεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι φρουροί αναρνούνται διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πυράβλους από την Τεχεράνη, επλήγει η πετρελαϊκή ζώνη της Φουτζέιρα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του Αντιπρίτανη που κατήγγειλαν οι Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤ3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον Αλέξη Δαμιανό, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στη φίλη μας την Πατρίτσια, στην αγαπημένη μας την Παναγιώτα, στην Τατιάνα μας, στον Άκη, ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε ο Μάκης εδώ στην Νεάπολη, η Μαρία, ο Δημοσθένης, η γλυκιά παρέα. Στο φίλο μας το Στέλιο, να στείλουμε μια γλυκιά καλησπέρα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Βογκά τη νύχτα ο άνεμος, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε και όπως σας είπα και νωρίτερα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς, άντε τώρα εσείς στη μετεμφυλιακή Ελλάδα των διαρκών στρατοδικείων να τολμήσεις να γράψεις ένα τραγούδι στο οποίο θα έλεγες ναι τα σκέτα, θα περιέγραφες ναι τα σκέτα την κατάσταση στη χώρα μας. Έψαχναν οι στιχουργοί χίλιους δύο τρόπους προκειμένου να περάσουν συγκεκριμένα μηνύματα. Ένα τραγούδι των Καλέργη και Βούλγαρη, μεγάλες μορφές του ρεμπέτικου τραγουδιού, με ερμηνεύτρια τη Ρένα Στάμου. Το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι του Δαμιανού, το κινηματογραφικό πρώτο κινηματογραφικό του έργο, το «Μέχρι το πλοίο», αφηγείται την πορεία ενός αγρότη, τον υποδίεται ο ίδιος, που θέλει να φύγει μετανάστης στην Αυστραλία, και αφηγείται την πορεία από το χωριό του μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Και κατά τη διάρκεια του οδηπορικού γίνεται μάρτυρας τριών επεισοδίων, μέσα από τα οποία σκιαγραφείται η κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Μια ταινία που θα κερδίσει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ιβέρ χρόνια αργότερα, το 1987. Όμως φίλες και φίλοι, εκείνο το λουλούδι, το θυμάστε, το ραδίκι που είχε αντικρίσει ο Δαμιανός στην μετεμφυλιακή κατεστραμμένη Ελλάδα μετά την πρεμιέρα του πρώτου του θεατρικού, δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό του. Και η εικόνα εκείνη ήρθε να ενωθεί χρόνια μετά με μια άλλη που είδε ο Δαμιανός. Συγκεκριμένα 20 χρόνια αργότερα, σε μια παραλία του Σχοινιά, μια λαϊκή κοκότα με το φίλο της, μια φάτσα προστάτη έτσι, καβάλασε μηχανάκι, προκαλούν μια παρέα Αμερικανών πεζοναυτών. Είχε έρθει η ώρα για την Ευδοκία, φίλες και φίλοι, μιας από τις πιο θρυλικές ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μιας ταινίας που στοίχιωσε με την αισθητική της μπαναλιτέ, όπως γράφτηκε, τις συγκλονιστικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της και την αξεπέραστη μουσική της, μια ολάκερη ζωή, διαχρονικότατο, που για τον δημιουργό της, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη Αλέξη Δαμιανό, υπήρξε το ανυπέρβλητό του αριστούργημα, το οποίο μαζί με τον ανεπανάληπτο βέβαια θίασο του μεγάλου Θεόδωρου Αγγελόπουλου σηματοδοτούν την έναρξη του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ενός λοχεία, τον υποδίεται ο Γιώργος Κουτούζης, και μιας νεαρής γυναίκας ελαφρών ηθών, την υποδίθηκε η Μαρία Βασιλείου, που γνωρίζονται σε μια ταβέρνα, ερωτεύονται και παντρεύονται. Δεμένοι με μια κοινή μοίρα που τους ορίζει, οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται, όπως συμβαίνει σε κάθε αρχαία τραγωδία. Ο Δαμιανός σταμάτησε την προετοιμασία του έργου μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη πρωταγωνίστρια και τη βρήκε, πού λέτε, στο Λονδίνο βέβαια. Την γνώρισε στο Λονδίνο την Μαρία Βασιλείου μέσω ενός διαφημιστικού γραφείου, μέσα σε φωτογραφίες διαφόρων όμορφων κοριτσιών που πόζαραν ερωτικά στο φακό, ξεχώρισε μία. Μαζί με την σύζυγό του την Άρτεμη, μόλις είδαν την Βασιλείου, είπαν «αυτή είναι η Ευδοκία». Η Βασιλείου ήταν Κύπρια που είχε γεννηθεί στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 50. Η οικογένειά της ήταν πολύτεχνη, φτωχή και με πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν η μητέρα της δέχθηκε αμέσως την πρόταση του ζεύγους Δαμιανού να πάρουν την 17χρονη τότε κόρη του στην Αθήνα.
Έτσι λοιπόν η Βασιλείου και η αδελφή της η Ελένη εγκαταστάθηκαν στην Εκάλη στο σπίτι του Δαμιανού. Για ένα χρόνο, όσο κράτησαν οι πρόβες και τα γυρίσματα, έμενε εκεί, στο σπίτι του σκηνοθέτη, που φιλοξενούσε και τον συμπροταγωνιστή της, τον Γιώργο Κουτούζη. Έτσι λοιπόν ο Δαμιανός καθοδηγούσε καθημερινά τους δύο ερασιτέχνες, έτσι, ηθοποιούς, καθώς είχε κάνει τότε εκείνη την φοβερή επιλογή να μην εργαστεί με επαγγελματίες. Το ρίσκο βέβαια τεράστιο. Η φωνή της ήταν ακόμη ανώριμη και μετά από πρόταση του Μάνου Λοΐζου που έγραψε τη μουσική και το θρυλικό Ζεμπέτη Κίκο, την ντούμπλαρε η τραγουδίστρια Ελένη Ροδά. Και ο Κουτουζής, που πώς τον βρήκε ο Δαμιανός. Ο Δαμιανός το συνάντησε τυχαία στην Ερυθρέα έξω από ένα καφενέ να προσπαθεί να αμυνθεί σε έναν φοβερό καυγά. Ήταν καμιά τριανταριά μαζεμένη εναντίον του και εκείνος για να προστατευτεί, θεριό ήταν έτσι, είχε σηκώσει ένα μηχανάκι στον αέρα απειλώντας να το πετάξει κατά πάνω του. Μόλις λοιπόν είδε τη σκηνή από το αυτοκίνητο, το Δαμιανός είπε: «Όπα, αυτός κάνει γιατολοχία». Στην αρχή, ο νεαρός τότε Κουτουζής λίγο προβληματίστηκε για τις προθέσεις του σκηνοθέτη, αλλά πίστηκε να λάβει μέρος στο έργο μόλις διάβασε το σενάριο. Χόρεψε μοναδικά, όσοι έχετε δει το έργο το θυμάστε το τραγούδι, κέρδισε την αναγνώριση του κοινού και των κριτικών, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με την υποκριτική. Η φτώχεια, όπως είχε πει ο ίδιος τότε, δεν του άφηνε και πολλά περιθώρια για σπουδές και για θέατρο. Και έτσι γύρισε στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος ως λεβιτοποιός.

Η Ευδοκία μπορεί να διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1971, εκεί όπου η Μαρία Βασιλείου θα κερδίσει και το πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλο, και στο Φεστιβάλ της Ιβέρ βέβαια κέρδισε ειδικό βραβείο, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα με την λογοκρισία της Χούντας. Ο Δαμιανός μηνύθηκε από τον παραγωγό James Parris για διασυρμό του ελληνικού στρατού και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ταινίας «Φίλες και φίλοι» είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το περίφημο ζεϊμπέκικο, το οποίο υποθέτω ότι γνωρίζετε οι περισσότεροι. Ένα ζεϊμπέκικο το οποίο συνέθεσε ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Ο Λοΐζος λοιπόν πρότεινε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει στίχους επ' αυτού, αλλά τι έγινε, ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε, λέγοντας του Λοΐζου πως η μουσική ήταν τόσο υπέροχη από μόνη της που δεν θα προσέθεταν πλέον τίποτα η στίχη του. Ο Δαμιανός έκανε 20 χρόνια να επιστρέψει στον κινηματογράφο, βέβαια. Στα χρόνια που ακολούθησαν την Ευδοκία, προτίμησε να αποτραβηχτεί στο χωριό Βασιλικά, στη Βόρεια Εύβοια, εκεί όπου ασχολήθηκε με βιολογικές καλλιέργειες. Και το 1979 ανέβασε το «Ανοιχτό κλουβί» με τσομπαναρέους και αγρότες. Παράσταση που είχε να λέει πως ήταν από τις πιο μαγικές στιγμές της πορείας του. Αγαπούσε πάρα πολύ τους αεραστέχνες ηθοποιούς ο Δαμιανός, έτσι, αγαπούσε πάρα πολύ τον απλό άνθρωπο, μέχρι που μια καταστροφική φωτιά του στέρισε την αγρικία του και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα. Αυτό για το οποίο αγωνιούσε πλέον ήταν να αφηγηθεί την τραγωδία της σύγχρονης Ελλάδας. Χρειάστηκαν 4 χρόνια γυρισμάτων και την ολική οικονομική καταστροφή του, καθώς το επίσημο κράτος δήλωνε απόν και σε αυτό το εγχείρημα του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Αναφερόμαστε στο «Ηνίωχο», τη φοβερή εκείνη ταινία που ολοκληρώθηκε το 1995 χάρη στη συνδρομή εκατοντάδων επαγγελματιών και ερασιτεχνών, ένα κίνημα όπως το αποκαλούσε ο ίδιος ο Δαμιανός, μια ταινία φοβερού λυρισμού, φίλες και φίλοι, και ανυπέρβλητης αισθητικής. Αν ο Δαμιανός ανακαλεί το υπέροχο άγαλμα, το υπέροχο έργο τέχνης, τον Ηνίωχο ως εμβληματική μορφή της ταινίας, είναι διότι εσαρκώνει στα μάτια του την άμυλα, την επαγρύπνηση και την αγάπη για τον αγώνα, δηλαδή αγάπη για την ίδια τη ζωή. Ήρωας της ταινίας είναι ένας άνδρας που έχει ως είδωλο τον Ηνίωχο και ζει τα ιστορικά γεγονότα της πεντηκονταετίας από το 1941 μέχρι και το 1991. Φοιτητής ο ήρωας πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται κρατούμενος των Ιταλών στις φυλακές. Δραπετεύει και ανεβαίνει στο βουνό, όπου τον ανταμώνουν οι αντάρτες και τον παίρνουν μαζί του. Μετά την εμπειρία της πρώτης μάχης βιώνει την αντίσταση, διατηρώντας ωστόσο κάποια κριτική απόσταση από τα γεγονότα. Ολόκληρο το δράμα της χώρας μας, φίλες και φίλοι, του εμφυλίου πολέμου, των διχασμών, περνούν μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του Δαμιανού, ο οποίος κι αυτός με τη σειρά του στέκεται κριτικά απέναντι σε μια σειρά από βεβαιότητες. Και λέω και αυτός με τη σειρά του, γιατί όπως είπαμε, το κάνει και ο ίδιος ο ήρωας του έργου. Σύμφωνα με την οπτική διαμάχη του Δαμιανού, η σκοτωμή δεν ήταν ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά, αλλά ανάμεσα στο ήθος και τη χειδιότητα, ανάμεσα στο κάλος και την ασχήμια. Στην τηλεόραση ο Δαμιανός εμφανίζεται για πρώτη φορά
στη δημοφιλή θρυλική σειρά, αυτόν για παλαιούς που λέμε, τηλεθεατές, στον παράξενο ταξιδιώτη του 71. Η σημαντική συνεισφορά του στη μικρή οθόνη ήταν η μεταφορά του μυθιστορήματος του Ιωάννη Κανδυλάκη, ο Πατούχας, όπου έγραψε το σενάριο, σκηνοθέτησε και μάλιστα κράτησε και ένα ρόλο, ένα έργο το οποίο προβλήθηκε από ποιαν άλλην, από την ΕΡΤ, το 1984. Προ-τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, περνάμε στη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, τον Πατούχα, προκειμένου να ακούσουμε από αυτήν το «Δοξαστικόν».

Πολλές φορές όταν κλείνουν οι εκπομπές, θα μου πείτε τόσα χρόνια είναι έτσι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια ευχή για καλό κατεβόδιο προς τους ανθρώπους τους οποίους αναφερόμαστε κάθε φορά. Και ειδικά όταν είναι ωραίοι άνθρωποι σαν τον Δαμιανό, πραγματικά το εύχομαι αυτό ολόψυχα. Και σκεφτήκαμε ως μουσικό χαλί εδώ ένα Γιάννη Μαρκόπουλο, την παλιά ιστορία, για να είναι πραγματικά και αισθητικά έτσι γλυκό το κατεβόδιο. Πότε στο θέατρο λοιπόν, πότε στον σινεμά, πότε στην τηλεόραση, ο υπέροχος Αλέξης Δαμιανός ταξίδεψε ως οδοιπόρος στις ρίζες και τη μνήμη της χώρας. Έβαλε τα αυτή του εκεί που έπρεπε, τα κούμπησε στο χώμα, αν θέλετε, και αφουγκράστηκε τους παλμούς της καρδιάς της. Οι ίδιες οι εικόνες του ζυμώθηκαν με το χώμα και ο ίδιος σκηνοθέτης, ως άλλος δημιουργός, τα ρίχνει κανείς και φύσηξε μέσα τους την ψυχή του ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου, του μόχθου, των πόθων αλλά και των παθών, των ιδρωμένων κορμιών, των χαραγμένων προσώπων. Έφυγε στις 4 Μαΐου του 2006, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 85 χρόνων, ύστερα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Ήταν παντρεμένος με την Άρτεμη Καπασακάλη, η οποία τον στήριξε πνευματικά και οικονομικά στο πολυσχηδές καλλιτεχνικό έργο του. 3 παιδιά απόκτησε το ζευγάρι, τον Μάρκο, τον Πανίνο και την Χριστίνα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από τους γονείς της. Κατά ψέματα, ο Δαμιανός έσκαψε βαθιά, εξερεύνησε, ξεψάχνησε και αποκάλυψε τις πληγές. Πάνω απ' όλα κοίταξε κατάματα τις ανεπάρκειες αυτού που με πολύ περηφάνεια εμείς αποκαλούμε ελληνικότητα. Και όχι για να το αμφισβητήσει προς Θεού, αλλά για να το αλώσει και να αναδείξει το κρυμμένο ή μαραμένο του μεγαλείο. Πάνω απ' όλα ο Αλέξης Δαμιανός, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από αυτούς τους λίγους που διέσωσαν την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου σε περιόδους δύσκολους. Την αξιοπρέπεια ενός τόπου που αποδέχτηκε τα διαρκή στρατοδικεία, που αποδέχτηκε τις εκτελέσεις στα Γεντί Κουλέ μετά την απελευθέρωση σε τείχους ματωμένους που ψάχναν να βρουν ασβέστη μπόλικο για να σκεπάσουν το αίμα και δεν σκεπαζόταν. Ενός τόπου που δέχτηκε τις εκλογές της βίας και της νοθείας, όταν οι χωροφυλάκοι ψήφιζαν 24-25 φορές έκαστος στο ίδιο εκλογικό κέντρο. Στο Λεύκομα, που αφιέρωσε στην Ευδοκία ένας άλλος μεγάλος σκηνοθέτης, ο Λάκης Παπαστάθης, σε ένα Λεύκομα υπό τον τίτλο «Όταν ο Δαμιανός γύριζε την Ευδοκία», είναι από τις εκδόσεις Πατάκη του 2006, ο ίδιος ο Δαμιανός σημειώνει τα ακόλουθα, και με αυτά τα λόγια του θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ποιότητα σημαίνει απλώς αφήνεια, ευθύνη του τι λες και σεβασμός. Ποιότητα σημαίνει τέλος να μην είναι μοναδικός σου στόχος το ταμείο. Όσοι ακολουθούν τα γούστα της μάζας, τα καλλιεργούν και τα χαϊδεύουν για να τα εκμεταλλευτούν ταμιακά. Αυτοί φθείρουν τα ίδια τους τα παιδιά.

Και εμείς σας λέμε αντίο με την Σαβίνα Γιαννάτου στο τραγούδι «Τα ρόδινα κρογιάλια» από την ομώνυμη ταινία του 98 του Ευθύμη Χατζή, στην οποία είχε παίξει ο Αλέξης Δαμιανός. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπουρκχαρντ Γιούγκ, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν δύο νεκροί, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί. Όπως μάλιστα μετέδωσε η εφημερίδα Bild, κατά τη σύλληψή του έδειχνε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Ο κύριος Γιούγκ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δεκάδες σωστικά συνεργεία. Ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα και τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Οι φρουροί της

0: Της επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόν σε δεξαμενόπλιο κενού φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπου Ντάμπι. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με το Γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Πριτανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας, διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για την προανακριτική. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παραίτησης που επέδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το διευθύνοντα σύμβολο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθηκε και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας φυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Αύριο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης που είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν

0: Και μία μουσική γιορτή για όλους. Η μελωδία της συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.
9: Κοντέρ 230 πάντα σκαζώνεις και στη στροφή μετανιώνεις. Το πρώτο μπαρ θα γίνεις του πι. Μόλις σημαρώσει θα έχουν όλα τελειώσει και θα μου πεις yeah. Ξέρεις το είδα ξανά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 4 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον 102 και θα είμαστε μέχρι τις 10 το βράδυ με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Κώστα. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228. Και κανονικά θα λέγαμε καλό μήνα, αλλά μάλλον θα πούμε καλή χρονιά. Το κρύο που φάγαμε το τριήμερο, καλό χειμώνα λέει ο Κώστας, ήταν άνευ προηγουμένου. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι είχε τουλάχιστον 40 χρόνια να κάνει τέτοια κακοκαιρία. Είδαμε χιόνια στα βουνά, ακόμα και εδώ στο Σέλι, στο Λαϊλιά, στο Φαλακρό, αλλά και στη Νότια Ελλάδα που αυτή την εποχή συνηθίζουν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και όχι να τρέχουν στα βουνά. Ο δε Νίκος Γιαπρακάς, συνάδελφος στην ΕΡΤ Πάτρας, βγήκε από τα Καλάβρητα με αγιοβασιλιάτικο σκουφί στις ζωντανές συνδέσεις της τηλεόρασης. Αυτά όμως τα αφήσαμε πίσω και φαίνεται ότι από σήμερα επιτέλους η άνοιξη μπαίνει και το επόμενο διάστημα θα έχουμε μέχρι και τριαντάρια. Άντε απολαύστε το καλοκαίρι, φτάνει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταία, αλλά μετά τον 89χρονο που μπήκε σε δημόσιες υπηρεσίες στην Αθήνα πυροβολώντας αδιακρίτως, το ζευγάρι που μπήκε στην δημόσια υπηρεσία απασχόλησης στη Βέρεια κάνοντας τα γυαλιά καρφιά και ζητώντας τα επιδόματα που υποστήριζε ότι θα πρέπει να του έχουν καταβληθεί, σήμερα ένας 67χρονος μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας και ζητούσε το υπολοιπόμενο της σύνταξής του γιατί πίστευε ότι του χρωστούσαν. Και μπήκε κρατώντας ένα σφυρί και ένα κατσαβίδι. Συνελήφθη από αστυνομικούς, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, άσκησε σε βάρος του διώξεις και όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για ποιο λόγο το έκανε, το έριξε στην τρελίτσα λέγοντας ότι θα άνοιγε ένα μαγαζί και ήθελε να καρφώσει κάτι καρφάκια. Γι' αυτό το λόγο το έκανε. Θα απολογηθεί αύριο στον ακριτή. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ένας Ουκρανός στη Χαλκιδική, σε αμόκ, οπλισμένος με μαχαίρι, μπήκε σε σπίτι γειτόνων, νομίζοντας ότι είναι Ρώσοι, και τραυμάτισε με μαχαίρι τον ιδιοκτήτη, τη σύζυγό του και το γιο του. Τι γίνεται ρε παιδιά, πού να πιάσουν και οι ζέστες, καλά ήμασταν με τα κρύα.

Και για να πάμε στα σοβαρά προβλήματα της πόλης εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αναταράξεις η φημολογούμενη αποχώρηση από τον Οκτώβριο της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, επικαλούμενη την αύξηση των τελών που επιβάλλει η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Ήδη υπήρξε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση μελών του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο, όπου σε αυτήν υπήρξε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Εστάλη επιστολή τόσο στη Φράπορτ όσο και στην Υπουργό Τουρισμού για να δουν τι μέλη γενέστε, καθώς επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Αύριο στις 4 το απόγευμα τελικά υπάρχει διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair και με τους ανθρώπους του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί και για το τι θα πράξει η εταιρεία. Είναι αλήθεια πως με την συγκεκριμένη εταιρεία εξυπηρετούνταν εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, κάτοικοι της πόλης που έκαναν δρομολόγια αεροπορικά με αυτήν, και αν φύγει και αυτή από εδώ που είναι και χαμηλού κόστους, νομίζω ότι η Σόφια θα πλημμυρίσει Έλληνες. Άλλωστε πολλοί ήταν αυτοί που προτιμούσαν τη βουλγαρική πρωτεύουσα, να πάνε δηλαδή οδικώς εκεί και να πάρουν αεροπλάνο, καθώς τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν και φθηνότερα και οι προορισμοί περισσότεροι. Θα δούμε αύριο μετά τις 4 αν θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Ελπίζουμε πως ναι, γιατί έχει ήδη αρκετά προβλήματα όσον αφορά τον τουρισμό και τις αφίξεις η πόλη μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Πόλεμος διαψεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι φρουροί αρνούνται διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Τρεις τραυματίες από το πλήγμα εναντίον της πετρελαϊκής μονάδας στη Φουτζέιρα. Για σοβαρή κλιμάκωση κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη που κατήγγειλαν οι Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Παραιτήθηκε από το Πασόκο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων, συγκαλεί ο Δήμαρχος. Καταδικάστηκαν

0: Το μέλι συμμορίας που είχαν στείλει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του Novibet Volley League και είναι 1-1 στα σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο, ο ΠΑΟΚ το δεύτερο και στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ προηγείται με 20-22. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και το άλλο Σαββατοκύριακο έως να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο μόνο αγωνιστική δράση. Το Σάββατο πρωί εγκαινιάζεται το μουσείο που φιλοξενεί τα αρχαία του μετρό. Τα αρχαία δηλαδή που κατά τις εργασίες για την έναρξη του μετρό στη Θεσσαλονίκη βγήκαν από το χώρο του μετρό, από την ανασκαφή και έχουν μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο θα λειτουργήσει τον Ιούνιο, και έχει γίνει εκεί ένα μουσείο το οποίο θα εγκαινιάσει το Σάββατο στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα το μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από την επόμενη μέρα την Κυριακή, από τις 8.30 μέχρι και τις 3.30 καθημερινά, εκτός Τρίτης. Εκτός όμως από τον Πρωθυπουργό που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το Σαββατοκύριακο θα έχει χαμό γενικώς και μιας και θα είναι καλός ο καιρός, μπορείτε να πάτε πρώτα στο χώρο της ΔΕΘ, εκεί θα τα βρείτε όλα. Είναι μια καλή ευκαιρία να κατεβείτε στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε σε εξέλιξη την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου μέσα στους χώρους της ΔΕΘ, να περιηγηθείτε, να αγοράσετε βιβλία, να δείτε παρουσιάσεις κτλ. Στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα έχουμε το Comic-Con, είναι για 10η χρονιά αυτό το συνέδριο, να το πω, φεστιβάλ, να το πω, κόμικ που έχει γίνει πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους, παρουσιάζοντας ήρωες από κόμικ, από άνιμα, από διάφορους σειρές, και υπάρχει μέσα στους χώρους της ΔΕΘ και αυτοέκθεση και έκθεση με κριτικά προϊόντα. Να φάτε, να πιείτε, να διαβάσετε, να αγοράσετε βιβλία και να παίξετε. Τι άλλο θέλετε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην ευτυχία που μας εύχεται καλή εβδομάδα και καλό μήνα 4 του μηνός. Άλλωστε την Παρασκευή ήταν Πρωτομαγιά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο στο Viber, στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και εμείς θα σας πάμε λίγα χρόνια πίσω, έως αρκετά, αναλόγως πώς βλέπετε το λίγα και το πολλά. Ένας θείος μου έλεγε πότε να γεράσω να πενεύομαι, με την έννοια ότι σαν τα παλιά τα χρόνια δεν έχει. Και περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο, σε αυτό το αχανές πεδίο του διαδικτύου, έπεσα πάνω σε μια απόδειξη ποτών σε νυχτερινό κέντρο του 1990. Τι έλεγε αυτή η απόδειξη? 4, 5, 7 ποτά, 8 ποτά και 2 μπύρες. Πόσο έκαναν 8 ποτά και 2 μπύρες το 1990? Λοιπόν, σε νυχτερινό κέντρο, λοιπόν, 8 ποτά και 2 μπύρες κόστιζαν 3.850 δραχμές. Κουνάει ο Κώστας το χέρι με νόημα. Δηλαδή περίπου 11 ευρώ. Δηλαδή όσο ένα ποτό σήμερα. Και για να δείτε πιο αναλυτικά, 4 βότκες είχαν 1.800 δραχμές ή 5,28.

8 ευρώ. Ένα κονιάκ 300 δραχμές, ούτε ένα ευρώ. Δύο ρούμι 900 δραχμές, 2,6 ευρώ. Και δύο μπύρες 1 ευρώ και λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δεν βγαίνουμε πλέον έξω σήμερα, έτσι. Γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Βέβαια θα μου πείτε έχουν πάρει και 35 χρόνια. Αλλά είναι ενδεικτικό, ρε παιδί μου, του κόστους ζωής και του κόστους διασκέδασης. Τότε κερνούσες με ευκολία τον απέναντι, τον δίπλα ή τον, ξέρω εγώ, κάποιον που γνώριζες εκείνη τη στιγμή. Τώρα αυτά είναι δύσκολα πράγματα.

12. Στη Νέα Υόρκη χρειάστηκε να περάσουν 25 δευτερόλεπτα μέχρι να το πάρει κάποιος. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από την Κίνα, όπου ο φορητός υπολογιστής έμεινε επί ώρες στο σημείο χωρίς κανείς να τον αγγίξει. Το πείραμα λέει ότι άφησε τον δημιουργό του άφωνο, καθώς τα αποτελέσματα ανέδειξαν έντονες διαφορές στην περιφορά των πολιτών. Το κακό ήταν και το ατυχές του πειράματος, ότι δεν ήρθε να τον αφήσει κάπου εδώ στην Ελλάδα και θα έβλεπε για πότε θα έκανε φτερά.

από την ουρά του σούπερ μάρκετ λίγο πριν κλείσει κάνοντας τα ψώνια της. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίτο σετ και προηγείται με 2-1 του Παναθηναϊκού. Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή μπροστά με 11-8. Και πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε.

στις πιάτσες παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση ρουφιάν θυρωρούν. Στα πλάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει. Σαν φούρνος που σχεδιάστηκε.

Υπομά καταναλώθηκε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν είχαν διαψεύσει νωρίτερα τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έγινε γνωστό από το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης. Φωτιά ξέσπασε στην πετρελαϊκή αυτή ζώνη έπειτα από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προέλευση το Ιράν, είπαν οι αρχές, την ώρα που σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο ο στρατός των Εμιράτων αναχέτησε 3 ιρανικούς πυράβλους πάνω από τα χωρικά ύδατα, ενώ ένας τέταρτος συνετρίβει στη θάλασσα. 2 νεκροί και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός μετά το περιστατικό στη Λειψία, με αυτοκίνητο

Το κίνητο, το οποίο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα Bild, παρουσίαζε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Σχετικά με τα κίνητρα του δράστη, δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Αργότερα οι τοπικές αρχές θα προχωρήσουν σε συνέντευξη τύπου. Με μήνυμα που αποστέλλεται είτε με SMS είτε μέσω πλατφορμών επικοινωνίας, επιτίδη προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες μέσω ψευδών ειδοποιήσεων περί δίθεν επιβολής ποινής ή προστίμου για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται και σύνδεσμος για άμεση πληρωμή χρηματικού ποσού με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες.

0: Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στον 102 FM, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση. Συνελήφθηκε και κατηγορείται για οπλό κατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στήσει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν κόψει κατά τη δικογραφία δεκάδες χιλιάδες δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, ρίχνοντας κάποια από αυτά στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, καθώς τα πούλησαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε ανάλογα με την περίπτωση ποινές έως κάθυρξη 5 ετών και 4 μηνών. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε προαναγγείλει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης 8 και 9 Μαΐου και σήμερα το έκανε πράξη. Ο Ρώσος πρόεδρος έλαβε την απόφαση να ανακοινώσει διήμερη κατάπαυση πυρός εν ώψη των εορτασμών σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Αύριο για Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, άνεμοι νότια-ανατολική 3 έως 4 μπουφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
1: The Comic-Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic-Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργοί βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out. Fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102 με τον Κώστα Σαββίδη, πάντα στη ραδιοσκηνοθεσία. Ευχαριστούμε τη Ζαχαρένια, την Ατάσα και την Κατερίνα για τα μηνύματα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. Θυμάστε που μας έλεγαν πριν λίγα χρόνια ότι το 2025, θα πω εγώ, ας πούμε, θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα. Ετοιμαστείτε. Έρχονται. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο η υπηρεσία υπτάμενων ταξί. Δεν πρόκειται για ελικόπτερα αλλά για ηλεκτρικά οχήματα κάθε της απογείωσης και προσγείωσης, τα οποία αναμένεται να φέρουν επανάσταση στις μετακινήσεις. Ήδη υπάρχει ένα παρκαρισμένο έξω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να διαφημίσει την ιδέα. Είναι ένα κόνσεπτ μετακίνησης που φαίνεται αρέσει σε πάρα πολλούς και επιχειρηματικά, γιατί δεν αντέχεται στις μεγαλοπόλεις η κίνηση στους δρόμους, και έτσι λοιπόν αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος μετακίνησης. Το όχημα ανεβαίνει κάθετα σε πτήση προς τα μπρος.

0: και προσγείωνται σε πολύ μικρούς χώρους. Έχει 4 έλικες και οδηγό και αυτό θέλει να προωθήσει η αμερικανική εταιρεία. Και μάλιστα το κόνσεπτ αυτό δεν αποκλείεται να το δούμε και στην Ελλάδα. Ήδη υπάρχουν εταιρείες που έχουν λάβει άδεια για τέτοιου είδους αεροταξί. Θα δούμε όμως, επειδή οι νόμοι εδώ και γενικά στην Ευρώπη είναι πιο αυστηροί, πώς και τι θα γίνει αυτό. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό για το οποίο το αναφέρουμε, αλλά το πάρτι που γίνεται στα σχόλια, γιατί λένε δεν μας έφταναν οι ταξιτζίδες στους δρόμους, θα τους έχουμε και πάνω τα κεφάλια μας. Και άντε πες οι ταξιτζίδες, θα πρέπει να προσέχουμε πλέον, εκτός από μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά οδηγώντας, μη μας έρθει και τίποτα πάνω το κεφάλι. Και πες ότι γίνεται κάτι και σπάει ο διάολος το ποδάρι του και τρακάρουν 2 αεροταξί. Αυτοί που είναι από κάτω, τι φταίνε οι κακομύριδες?
1: Αν φόβεις σέρνουν τυφλά την καρδιά σου, γίνε φωτιά και όρμησε προς την

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Είναι γνωστό από αρχαιοτά των χρόνων ότι εξάγουμε πολιτισμό. Στη σύγχρονη εποχή φτάσαμε μέχρι και σε ένα προάστιο του Σίδνεϊ, εκεί όπου ένα ζευγάρι από την Πάτρα, η Τίνα και ο Στίβεν, καταγωγή από την Πάτρα, άνοιξαν το Penelope Bakery και εξάγουν τι άλλο το πιο χαρακτηριστικό ελληνικό προϊόν που θα μπορούσαμε να έχουμε. Φρέντο καπουτσίνο. Αυτό είναι αυτή την εποχή ο πολιτισμός μας, συμφωνεί και ο Κώστας. Και μάλιστα το κάνουν τόσο καλά που έχει ουρές, παραδοσιακό προϊόν, όπως συμπληρώνει ο Κώστας, και έχει δει, και αυτό είναι το παραδοσιακό, δεν είναι. Τι είναι η φέτα και το ουζό, όχι. Είναι το φρέντο καπουτσίνο. Λοιπόν, έχει πάντως τόση επιτυχία ο φρέντο καπουτσίνο, ο οποίος σερβίρεται σε γυάλινο ποτήρι με μεταλλικό καπάκι από πάνω, όπως αυτά που έχουν τα αναψυκτικά, που κάνουν ουρές οι Αυστραλοί για να το απολαύσουν. Το ζευγάρι λέει ότι έψαχνε το ίδιο να βρει κάτι τέτοιο στο Σίδνεϊ. Δεν υπήρχε και αποφάσισαν να το φτιάξουν οι ίδιοι. Με τι το συνοδεύουν, έκοτος από παξιμάδια και γλυκά, με κουλούρι Θεσσαλονίκης. Με τι άλλο θα μπορούσε να πάει ο φρέντο καπουτσίνο. Γίνεται χαμός, υπάρχουν ουρές καθημερινά για να δοκιμάσουν αυτόν τον καφέ που δεν τον ξέραν οι Αυστραλοί, που να το ξέρουν. Άραγε είναι ελληνική εφεύρεση ο φρέντο καπουτσίνο, όπως και ο φρέντο εσπρέσο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλειστεί με βίντεο από Αυστραλούς να κάνουν ουρές για να απολαύσουν τα εδέσματα αλλά και τον καφέ, και μάλιστα έχει ξεπεράσει την τοπική αγορά το συγκεκριμένο κατάστημα, αφού τον Απρίλιο επιλέχθηκε ως ένας από τους προμηθευτές για ένα ιδιαίτερα αποκλειστικό πάρτι που διοργάνωσε η Μέγαν Μάρκλ, η τέως πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό, στο τρίτο κατά σειρά τελικό του βόλεϊ, ενώ στο πέμπτο σετ είναι 18 αυτή την ώρα, με τους πράσινους να είναι μπροστά. Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Νέες απόπειρες απάτης με μηνύματα για δίθεν πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στείλει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν 2,8 εκατομμύρια ευρώ? Φαντάζομαι στη συντριπτική πλειοψηφία θα τους φαινόταν ιδανικά. Εγώ και με ένα θα σταματούσα να εργάζομαι. Αλλά φαίνονται λίγα στο Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά και σε άλλους κορυφαίους παίκτες του παγκόσμιου τέννις, καθώς έχει ξεσπάσει διαμάχη ανάμεσα στους τενίστες και τους διοργανωτές του γαλλικού Open, καθώς λένε ότι τα αυξανόμενα έσοδα του Ρολάν Γκαρός δεν πηγαίνουν στους αθλητές, αλλά κρατιούνται από τη διοργάνωση. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, η Αρίνα Σαμπαλένκα και άλλοι κορυφαίοι τενίστες άνοιξαν μέτωπο αντιπαράθεσης με το γαλλικό Open, καθώς θεωρούν ότι τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρουν οι νικητές έκαστος είναι απογοητευτικά ως ποσό. Για το 2026 το Roland Garros ανακοίνωσε αύξηση περίπου 9,5% στα συνολικά έπαθλα, τα οποία φτάνουν τα 61,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι τενίστες επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή δεν αντανακλά την πραγματική οικονομική ανάπτυξη του τουρνουά και επικαλούνται στοιχεία που λένε ότι το 2025 το Roland Garros είχε έσοδα, κρατηθείτε, 395 εκατομμύρια ευρώ και το μερίδιο των παικτών περιορίστηκε στο 14% εξ αυτών. Και φέτος υπολογίζεται ότι το ποσοστό θα είναι κάπου εκεί χαμηλά και ζητούν αύξηση του ποσοστού των εσόδων με σκοπό να φτάσει στο 22%. Η αντιπαράθεση δεν είναι καινούργια.

και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, το 693-00-78-228, 693-00-78-228. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στον τρίτο κατά σειρά τελικό του βόλεϊ, ιτήθηκε με 3-2, θα περιμένει το Παναθηναϊκό στο επόμενο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη για να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει τη σειρά. Λοιπόν, μια 37χρονη Ιταλίδα υποστηρίζει ότι είναι κόρη του Τονίνιο Λαμποργκίνι. Όπως λέει εδώ και λίγα χρόνια, δεν είναι βιολογικό παιδί του άντρα που τη μεγάλωσε στη Νάπολη. Έχει αποδειχθεί αυτό και δικαστικά και τονίζει ότι ο Τονίνιο Λαμποργκίνι, μοναδικός γιος και κληρονόμος του Φερούτζιο Λαμποργκίνι, είναι ο βιολογικός της πατέρας. Η σύμβουλος ομορφιάς από την Ιταλία ισχυρίζεται ότι η μητέρα της γνώριζε τον κληρονόμο της περιουσίας των Λαμποργκίνι στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητο ενώ περίμενε το λεωφορείο στο Μιλάνο. Ξεκίνησαν σχέση και το 1988 γεννήθηκε η ίδια. Λέει ότι είναι κόρη του συγκεκριμένου και πώς το διατείνεται αυτό. Έβαλε detective να ψάξει στα σκουπίδια της τραγουδίστριας Ηλέκτρα Λαμποργκίνι, η οποία είναι κόρη του το Νίνιο, και εκεί εντόπισε ένα καλαμάκι με το οποίο ισχυρίζεται ότι η τραγουδίστρια και κόρη του Λαμποργκίνι είχε πιει. Πήρε δείγμα DNA από το συγκεκριμένο καλαμάκι και στη συνέχεια το συνέκρινε με το δικό της και διαπίστωσε, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, ότι είναι ετεροθαλής αδελφές. Η οικογένεια Λαμποργκίνι υποστηρίζει ότι το δείγμα ελήφθη χωρίς συγκατάθεση και ήταν παράνομο. Οι δύο πλευρές βρίσκονται στα δικαστήρια. Τι θα κερδίσει εφόσον αποδείξει η συγκεκριμένη ότι είναι κόρη του Τονίνιο Λαμποργκίνι? Ένα ίσο μερίδιο από την κληρονομιά του μαζί με τα υπόλοιπα 5 νόμιμα παιδιά του. Πώς είναι η περιουσία του Λαμποργκίνι? Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Όπως κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα σας πούμε και για μόδα. Τι, φρενίτιδα λοιπόν έχουν προκαλέσει τα νέα παπούτσια γνωστού οίκου μόδα που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο γκαλά που έγινε. Λοιπόν, τα παπούτσια αυτά προτείνουν να μην υπάρχουν παπούτσια. Λοιπόν, πρόκειται για λεπτεπίλετ τις κατασκευές τακουνιών δεμένες γύρω από τον αστράγαλο, αφήνοντας, καλύπτοντας μόνο το πίσω μέρος της πατούσας και αφήνοντας το πέλμα εντελώς γυμνό. Στην παρουσίαση λέγεται ότι το αποτέλεσμα ήταν ανατριχιαστικό, διχαστικό και φυσικά ακαριέα viral. Το διαδίκτυο τα βάφτισε φρίκι. Η πρόταση κάνει λόγο για σούλες σου, παπούτσι, δηλαδή απουσία παπουτσιού στην ουσία. Έχει γίνει μεγάλος ντόρος στο διαδίκτυο.

αριστουργήματα. Ακόμη δεν έχει βγει επισήμως η τιμή τους, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για 800 ευρώ το ζευγάρι. 800 ευρώ για 2 τακούνια.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social και ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη, αφού ο επικεφαλής της CENTCOM, Brad Cooper, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα διέρχονται το στενό, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα με τη σιγή των ραντάρ φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά η απάντησή μας είναι πυρ, ανέφερε ο Χατάμι σε ανάρτησή του στο X. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με το δήμαρχο, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την πόλη. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους που στέλνουν γραπτά μηνύματα για δήθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Στέλνουν μήνυμα στο οποίο αναφέρεται το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην

0: πατήσουν τον σύνδεσμο. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης για ανάλογες συμπεριφορές στο παρελθόν τον κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν προσήλθε καν στο συνέδριο για να εκφράσει τη διαφωνία του. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στήσει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν κόψει δεκάδες χιλιάδες δολάρια και τα πούλησαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο πλοίο και οι αρχές δεν δίνουν άδεια αποβίβασης καθώς υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση του θανατηφόρου ιού. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Άνεμη νοτιοανατολική, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 10 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε.

Μπήκε ο Μάης, να ευχηθούμε καλό μήνα ραδιοφωνικά, δεν τα έχουμε πει από την Πρωτομαγιά. Βεβαίως ο Μάης μας μπέρδεψε, νομίζαμε γυρίσαμε πίσω στο χειμώνα με τόσο κρύο που είχε. Ελπίζω να απολαύσατε την Πρωτομαγιά, να μην σας χάλασε τα σχέδια το κρύο και οι βροχές. Πάμε εμείς τα δικά μας. Για 2 ώρες η νυχτερινή βάρδια θα σας ενημερώσει για όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο αλλά και τη σημερινή μέρα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Λέω να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό που έγινε στη Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου που μας πέρασε. Σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, ένας 32χρονος Ουκρανός μπήκε στη διπλανή μεζονέτα κρατώντας ένα κουζινομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει τη διπλανή οικογένεια. Δεν τους ήξερε, δεν είχαν μιλήσει, δεν είχαν ανταλλάξει κουβέντα οι άνθρωποι. Απλά πήρε ένα μαχαίρι, πήγε δίπλα και άρχισε να τους μαχαιρώνει. Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης είναι ένα σοβαρός τραυματισμός στην πλάτη για τον πατέρα της οικογένειας, τραυματισμός στο πρόσωπο αρκετά σοβαρός για τον γιο και η σύντροφος του πατέρα είχε ελαφριά τραύματα στα χέρια και στα δύο χέρια. Όλοι οι Γερμανοί άνθρωποι. Στην ερώτηση γιατί το έκανε ο Ουκρανός, με απόλυτη ψυχραιμία απάντησε στην αστυνομία που πήγε στο σημείο ότι το έκανε γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι. Και το βρήκε λογικό να πάρει ένα μαχαίρι και να ορμήσει το δίπλα σπίτι, γιατί άκουγε, του έμοιαζε ομιλία με ρώσικα. Αφού συνελήφθη λοιπόν ο Ουκρανός, μάθαμε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, που όμως είχε ξεχάσει να πάρει αυτό το Σάββατο. Νομίζω η οικογένεια από τη Γερμανία θα τη θυμάται για καιρό αυτή την Πρωτομαγιά.

Μετά τα μαχαιρώματα στη Χαλκιδική, για να μην μένουμε παραπονεμένοι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το πρωί ένας άνδρας μπούκαρε σε μια τράπεζα, συγκεκριμένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μητροπόλεως, κρατούσε ένα σφυρί και άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους. Ζητούσε επιτακτικά να του καταβάλουν όλη του τη σύνταξη. Στο σημείο γρήγορα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, τον ακινητοποίησαν, φυσικά το συνέλαβαν. Όλα αυτά γίνονται λίγες ημέρες μετά την εισβολή στον ΕΦΚΑ και τους πυροβολισμούς από τον ηλικιωμένο άνδρα που συνελήφθηκε αυτός. Ας ελπίσουμε να έτυχε και να μην παρατηρηθούν μιμητικές τάσεις από πολίτες και να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Μίλησε ο 67χρονος που μπήκε στην τράπεζα με το σφυρί. Πάνω του βρέθηκε και ένα κατσαβίδι και ένα μικρό μαχαίρι. Σε δηλώσεις του λοιπόν ισχυρίστηκε πως έχω βγει σε σύνταξη εδώ και 2 μήνες, μου δίνουν έναντι, δεν αφήνουν να πάρω τα λεφτά μου επειδή έχω δικαστικό συμπαραστάτη και μπορεί να θέλει να μου πάρει και τα λεφτά που έχω στην τράπεζα. Το σφυρί το αγόρασα επειδή άνοιγα μαγαζί, να καρφώσω κανένα καρφάκι. Συνελήφθη, όπως είπαμε, έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος από την εισαγγελέα. Αναμένεται να δικαστεί και να μάθουμε και την ποινή.

Βλέπω αυτή τη στιγμή μια εκπομπή στο Earth News όπου συζητάνε για το πόλεμο στο Ιράν που από ό,τι δείχνει πάει να ξαναξεκινήσουν οι πολεμικές σειράξεις. Ένα ντρόουν έπεσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πήρε φωτιά ένα διελιστήριο. Οι Ιρανοί απειλούν ότι θα απαντήσουν στους Αμερικανούς που έχουν μπει μέσα στα στενά του Ορμούς και τα έχουν αποκλείσει. Εδώ βλέπω κάτι τίτλους στην εκπομπή που σας λέω ότι ο ένας λέει ότι το Ιράν έχει κερδίσει τον πόλεμο, οι άλλοι λένε ότι οι Αμερικανοί έδειξαν τη δύναμή τους. Δεν ξέρω ποιος έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο ή ποιος κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Ξέρω ποιος σίγουρα χάνει από αυτόν τον πόλεμο. Και οι χαμένοι είμαστε εμείς, οι καταναλωτές, και σίγουρα ο λαός του Ιράν και του Λιβάνου που γίνονται οι πολεμικές σειράξεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνύει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ότι έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών, διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Τουλάχιστον 2 νεκρούς και 22 τραυματίες άφησε πίσω το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε πεζόδρομο στη Λειψία. Συναγερμός και στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας για διαρροή επικίνδυνης χημικής ουσίας στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, απαντά η κυβέρνηση. Εξεταστική για τις υποκλοπές, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.

Διαβάζω εδώ ότι η τρομερή Βίκυ Λεάνδρος θα είναι στον πρώτο ημιτελικό που θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει ο Ακύλας στην προσπάθειά του για να περάσει τον τελικό της Eurovision. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά για την Eurovision, αλλά το ότι θα εμφανιστεί η Βίκυ Λεάνδρος είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θεσμό. Δίνει ένα κύρος. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228 ή πετρινή μας λέει, μιας και δεν χαρήκαμε αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, τώρα λέει του Αγίου Πνεύματος έχουμε να της προτείνουμε κάποιο μέρος για να πάει. Προφανώς θα θέλει θάλασσα και μαύρισμα. Οπότε μπορείτε να πάτε ή Χαλκιδική ή προς την Πιερία, αναλόγως το πόσοι θα φύγουν εκείνες τις μέρες. Μην μπερδευτείς μόνο, γιατί είναι αργία του Αγίου Πνεύματος για ορισμένα επαγγέλματα, όσα είναι του Πνεύματος. Γιατί πολλοί την έχουν πατήσει, υπολογίζουν ότι έχουν. Πώς το λένε, ρεπό, αλλά δουλεύουν. Οπότε ψάξτε το και αν είναι για τριήμερο, μπορείς να φύγεις μέχρι και σε κάποιο κοντινό νησί. Ας πούμε, η Θάσος είναι πανέμορφη, η Αμουλιανή. Οι Σποράδες είναι ακόμα πάρα πολύ ωραίες. Όπου και να πας, να περάσει τέλεια όμως. Πάμε λίγο να το συνδυάσουμε με τον κακό καιρό που είχε την Πρωτομαγιά.

το επόμενο θέμα. Στα Καλάβρητα, στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων, χιόνισε. Η θερμοκρασία φτάσε μέχρι και τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο έγινε και στην Πάρνηθα. Χιόνισε και στην Πάρνηθα. Και είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί ο δημοσιογράφος ΣΕΡ, τον Νίκος Γιαπρακάς, βγήκε να κάνει το ρεπορτάζ του από το χιονοδρομικό, φορώντας το χριστουγεννιάτικο του σκουφάκι. Δεν άλλαξε και τίποτα από το Δεκέμβριο. Μην σας πω ότι έχουμε και χειρότερο, είχαμε χειρότερο καιρό από ό,τι είχαμε το Δεκέμβριο. Είχε πάρα πολύ πλάκα πάντως αυτό το τρίμερο οι τουρίστες που προφανώς είχαν δει τον καιρό μέχρι και την Πέμπτη ότι στη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στους 25 βαθμούς, 26. Ξαφνικά έπεσε η θερμοκρασία 10 βαθμούς και δεν ήταν οι άνθρωποι κατάλληλα ντυμένοι και μπαίνανε μανιακά μέσα στα καταστήματα με τα ρούχα για να αγοράσουν μπουφάν, κάλτσες και παντελόνια μακριά. Ήταν απίστευτο το σκηνικό. Αν το είδατε, αν ήσασταν στην πόλη, κυκλοφορήσατε και το είδατε, σίγουρα θα το απολαύσατε και θα γελάσατε.

Λέω να πω και την επόμενη είδηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ένας 25χρονος χτύπησε έναν 17χρονο στο δρόμο για ασήμαντη αφορμή και του έσπασε τη γνάθο. Και να τελειώσω με τα περιστατικά βίας για σήμερα. Είπαμε αυτό στη Χαλκιδική, είπαμε σήμερα στην Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, πάμε να πούμε και αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια και να τα αφήσουμε πίσω μας, να πάμε να κλείσουμε τη βραδιά λίγο πιο διαφορετικά. Ένας λοιπόν 25χρονος, ο οποίος ήταν συνοδεία μιας φίλης του, βρέθηκε στο δρόμο. Ο 17χρονος, ο οποίος ήταν με αυτισμό, όπως μαθαίνουμε οι πληροφορίες, είναι αμαία το παιδί, ήταν μαζί με την αδερφή του. Η αδερφή του κατά λάθος χτύπησε με τον ώμο της τον ώμο της φίλης του. Ξέρετε, όπως περπατάμε στο πεζοδρόμιο, πόσες φορές έχουμε ακουμπήσει ο ένας τον ώμο του άλλου. Όμως τα δύο κορίτσια

άρχισαν να ανταλλάσσουν βρισχές η μία με την άλλη. Ο 17χρονος πήγε να υπερασπιστεί την αδερφή του. Μπλέχτηκε στη μέση ο 25χρονος, ο οποίος από ό,τι μαθαίνουμε είναι και γνώστης πολεμικών τεχνών. Και όταν τον άρχισε να το χτυπάει, του έδωσε μια πολύ δυνατή μπουνιά στο σαγόνι και αυτή τη στιγμή το 17χρονο παιδί έχει κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Έδωσε δηλώσεις, έκανε και η μητέρα του, να τις διαβάσουμε λίγο γιατί είναι λίγο εξωφρενικές. Δεν ξέραμε ότι ήταν αμαία, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς, λέει η μητέρα του 25χρονου που χτύπησε στη Νέα Φιλαδέλφεια ένα 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και υπέστη κάταγμα στη γνάθο. Και αναμένεται να υποβληθεί μάλιστα και σε χειρουργική επέμβαση. Λέει και άλλα πολλά. Λέει ότι τον καυγά τον ξεκίνησε η άλλη κοπέλα. Όποιος και να ξεκίνησε τον καυγά, όταν είσαι 25 χρονών, είσαι γνώστης πολεμικών τεχνών, αντιλαμβάνεσαι ότι ο απέναντί σου δεν έχει σίγουρα τη σωματική διάπλαση που έχεις εσύ. Ίσως η νοημοσύνη σου σου επιτρέπει να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί. Δεν χρησιμοποιείς αυτά που μαθαίνεις στις πολεμικές τέχνες, ούτε χρησιμοποιείς τη δύναμη που μπορεί να απέκτησες με τη γυμναστική ή αυτή που σου δώσε ο Θεός. Τέλος πάντων, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου. Θα δικαστεί ο 25χρονος. Πάντως αυτό το αστείο με αυτές τις ποινές χάδια πρέπει να σταματήσει, γιατί όπως βλέπουμε καθημερινά τα περιστατικά βίας πληθαίνουν αντί να λιγοστεύουν.

Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να σας πάω στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο Ντετζανέιρο και την θρυλική παραλία Κόπα Καμπάνα. Οι Βραζιλιάνοι έχουν μια ωραία παράδοση. Είναι από το καλύτερα κοινά που μπορείς να πας να δώσεις συναυλία. Η popstar και η rockstar. Όλοι έχουν να το λένε. Είναι πάρα πολύ εκδηλωτικοί οι Βραζιλιάνοι θεατές και γι' αυτό και επιλέγουν κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα ονόματα να περνάνε από εκεί. Η Σακίρα λοιπόν έδωσε εντελώς δωρεάν μια συναυλία στην Κόπα Καμπάνα και οι Βραζιλιάνοι την τίμησαν. 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι βρέθηκαν σε αυτή την πάρα πολύ ωραία και τεράστια παραλία, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε η Μαντόνα με 1,6 εκατομμύρια θεατές το 2024, έδωσε τη συναυλία εκεί, ενώ το πιο προηγούμενο ρεκόρ ήταν από τους Rolling Stones το 2006, όπου μάζεψαν 1,5 εκατομμύριο θεατές. Το μουσικό σόου που δίνει η Σακίρα ήταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας που κάνει, λέγεται «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια», παίρνει το όνομά της η περιοδία από το άλμπουμ της που έβγαλε το 2024. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Η Σακίρα είπε ότι η μικρή ονειρευόταν κάποια στιγμή να μπορέσει να πει έστω ένα τραγούδι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την παραλία, πάνω σε μια μεγάλη σκηνή, και τώρα λέει είμαι σε θέση να μπορώ να έχω από κάτω μου 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνους οι οποίοι με χειροκροτούν και φωνάζουν το όνομά μου. Τα έλεγε και τα εννοούσε, γιατί αν δείτε το βίντεο πραγματικά δάκρυσε, δεν προσποιήθηκε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το show. Άμα δείτε εικόνες που κυκλοφόρησαν, υπήρχαν γιγαντοοθόνες τεράστιες ανατακτά διαστήματα, δηλαδή ανά περίπου 1 χιλιόμετρο υπήρχε και μια μεγάλη γιγαντοοθόνη όπου όλοι μπορούσαν να δουν τη συναυλία της Σακίρας άνετα. Έγινε και ένα πολύ ωραίο show με drones όπου σχηματίζονταν στίχοι από τραγούδια και στο τέλος έκλεισε με το «Σ' αγαπώ Βραζιλία». Είναι ωραία πράγματα αυτά να γίνονται. Όπως ξαναείπαμε, η Σακίρα έχει στενές σχέσεις με την Λατινική Αμερική. Μπορεί η πορεία της να χρειάστηκε να περάσει από την Αμερική, όπου έκανε και τις μεγαλύτερες πωλήσεις, αλλά ποτέ της δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε, δηλαδή την Κολομβία και τη Λατινική Αμερική.

Επειδή όλοι οι 15χρονοι δεν είναι με κουκούλες στο κεφάλι και δεν κυκλοφορούν με μαχαίρια και λωστούς, υπάρχει ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ένα παιδί 15 ετών, πηγαίνει στην τρίτη γυμνασίου. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ο οποίος θα συνεργαστεί με την NASA. Είναι στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια η NASA με κάποια σχολεία στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Βίκτορας λοιπόν Γιαννικόπουλος, ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ η κβαντική φυσική, βέβαια το μεγάλο του όνειρο είναι, λέει, να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική. Θα πάρει μέρος, λέει, σε μια αποστολή όπου θα προσπαθήσει η NASA να ξαναστείλει, λέει, να είναι μια συνέχεια των αποστολών Voyager με πολύ καλύτερη τεχνολογία, με σκοπό, λέει, να φτάσουμε την περιοχή όπου βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται διαστρικός χώρος. Μην νομίζετε ότι καταλαβαίνω τι σας διαβάζω, τα διαβάζω από μέσα, έτσι. Τι θα καταφέρουν, τι προσπαθούν να καταφέρουν? Να φτάσουν σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης. Και σε αυτό το πρόγραμμα θα συνεργαστεί ένα παιδί Ελληνόπουλο 15 ετών. Και το λέμε γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, που θέλουν να προοδεύσουν και θέλουν να κάνουν περήφανος τόσο τους γονείς τους όσο και τη χώρα που γεννήθηκαν. Δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους που στέλνουν γραπτά μηνύματα για δίθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Το μήνυμα γράφει το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν τον σύνδεσμο. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε χθες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Για ανάλογες συμπεριφορές στο παρελθόν τον κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν προσήλθε καν στο συνέδριο για να εκφράσει τη διαφωνία του. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση. Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε σήμερα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών με θηλυκού νατρίου από εμπορευματική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων. Η λειτουργία του σταθμού έχει πλέον να αποκατασταθεί και τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο πλοίο και οι αρχές δεν δίνουν άδεια αποβίβασης, καθώς υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση του ανθανατηφόρου ιού ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης 8 και 9 Μαΐου. Απέρριψε την πρόταση ο Ζελένσκι. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις προσκερά αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμη νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Αφού πρώτα θυμίσουμε ότι πριν 35 χρόνια ο Παναγιώτης Γιαννάκης με έναν τρίποντο χάρισε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ επί του ΠΑΟΚ, στον Άρη το χάρισε το πρωτάθλημα. Επίσης είναι σημαντική μέρα για τον μπασκετικό Άρη, γιατί σαν σήμερα το 2003 ο Άρης με εκείνο το καλάθι στην εκπνοή του χρόνου του Ραΐσεβιτς κέρδισε το Champions Cup στο Αλεξάνδριο μέσα με 84-83 επί της Procom. Μεγάλες στιγμές, πήγε η καρδιά μας στην κούλουρη που λέει και ο ελληνικός λαός, χτυπούσε τις βολές, εκτέλεσε τις βολές ο Σόλομον, έχασε τη δεύτερη και πώς βρέθηκε ανάμεσα σε πέντε ζευγάρια χέρια ο Ραΐσεβιτς, πήρε το rebound, πέταξε ακριβώς το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου την μπάλα και αυτή κατέληξε στο καλάθι και έτσι ο Άρης έβαλε ένα ακόμη τρόπαιο ευρωπαϊκό, συγκεκριμένα το τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της ομάδας. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε ποδόσφαιρο. Αρχικά ο Άρης κέρδισε τον Όφη εκτός έδρας με 0-2 σε ένα αδιάφορο παιχνίδι, αφού πλέον οι ομάδες δεν κυνηγάνε κάποια την πέμπτη θέση. Το πέμπτο εισιτήριο το ευρωπαϊκό το έχει πάρει ο Όφη που κέρδισε τον τελικό του κυπέλου. Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 3-1 επί του Ολυμπιακού, χωρίς να παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ουσιαστικός και φυσικά ο Κωνσταντέλιας για ακόμη μια φορά ήταν καταπληκτικός. Άμα δείτε την παλιά που βγάζει στο τρίτο γκολ, 200 φορές να το προσπαθήσουμε όλοι, δεν πρόκειται να δείτε τέτοιο εξωτερικό φάλτσο που έκανε ο άνθρωπος. Θεωρητικά, μαθηματικά δηλαδή, έχει ακόμα ελπίδες να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αλλά μην ξεχνάτε ότι διεκδικούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο ντέρμπι της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ έληξε 0-0, ισόπαλο. Πάμε στο μπάσκετ, όπου ο ΠΑΟΚ ξεκίνησαν τα play-offs για τον ΠΑΟΚ, κέρδισε 91-79, το Περιστέρι ήταν πάρα πολύ κακό στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έπαιξε όσο χρειάστηκε, προερχόταν και από την απώλεια του FIBA EuroCup από την Bilbao, έδειξε αντίδραση, κέρδισε, έκανε το πρώτο βήμα, αν κερδίσει και στην Αθήνα στον επόμενο αγώνα θα κάνει το 2-0 και θα περιμένει να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει στους 4 του ελληνικού πρωταθλήματος. Να υποδεχτούμε και στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, τη GPL, τα Γιάννενα που κέρδισαν στον τελικό της Elite League του Παπάγου 87-72. Πολύ σημαντικό, ομάδες από την περιφέρεια να αγωνίζονται στη μεγάλη κατηγορία. Τα Γιάννενα λοιπόν έρχονται με φόρα στην μεγάλη κατηγορία και είναι έτοιμοι να κάνουν μεγάλα πράγματα. Αύριο ο Ολυμπιακός με 2-0 ήδη στις αποσκευές του πάει στο Μονακό όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα και αν κερδίσει πάει στο Final Four. Ο Μονακό που εκτός όλων των άλλων προβλημάτων που έχει θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Διαλό, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο James, παρότι αναμένεται να τιμωρηθεί βαριά από τη EuroLeague για τις χειρονομίες που έκανε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα αγωνιστεί κανονικά αφού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η τιμωρία του.

Θα στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Μαρία που λέει ότι παίζουμε και σήμερα μουσικάρες και να συζητήσουμε ένα θέμα που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι, το Σάββατο κυκλοφόρησαν οι πρώτες πληροφορίες ότι δηλαδή η Ryanair κλείνει τη βάση της εδώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Επικρατεί αναβρασμός από τότε λόγω των σεναρίων για το κλείσιμο της βάσης Ryanair και φυσικά δεν είναι ότι κλείνει η βάση της Ryanair, θα υπάρχουν και περικοπές στα δρομολόγια από το φθινόπωρο. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τουριστικούς φορείς της πόλης για το ενδεχόμενο συρρήκνωσης πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο, 3η 5 Μαΐου, στις 4 η ώρα θα διεξαχθεί διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Να πάρουν δηλαδή οι άνθρωποι που σχετίζονται με τον τουρισμό της πόλης, μια ξεκάθαρη απάντηση. Παράλληλα, εστάλησαν επιστολές στον ΕΟΤ, τον Υπουργό Τουρισμού, την Fraport Greece και ζητούν ενημέρωση και συντονισμό σχετικά με το ζήτημα. Η Ryanair επικαλείται αύξηση των χρεώσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο φυσικά διαχειρίζεται η Fraport Greece. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις. Γύρω μας υπάρχουν αεροδρόμια όπου παίρνουν αρκετές πτήσεις, δηλαδή από μας, όπως είναι αυτό του Ζάγκρεπ στην Κροατία, αλλά και της Τεργέστης στην Ιταλία. Και σε μια περίοδο που έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, έχουν ανοίξει πάρα πολλά ξενοδοχεία, έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά Airbnb, φτιάχνονται υποδομές για να υποδέχονται τους τουρίστες. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι, νομίζω, καταστροφική για την πόλη. Όπως και να έχει, θυμάμαι κάπου είχα διαβάσει, το είχε πει ο Μάο Τσετούνγκ, όταν τα λιμάνια και οι σιδηρόδρομοι δεν σου ανήκουν, τότε δεν σου ανήκει η χώρα. Φυσικά τότε ο Μάο Τσετούνγκ δεν ήξερε τα αεροδρόμια και γι' αυτό αναφέρθηκε μόνο στους σιδηρόδρομους και στα λιμάνια. Νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας ότι τα αεροδρόμια της χώρας δεν ανήκουν πια σε μας και θα μας φέρει πάρα πολλά προβλήματα στο μέλλον. Πάμε να δούμε και για την Eurovision που σας ανέφερα πριν, πότε είναι ο ημιτελικός. Λοιπόν, ο ημιτελικός είναι την 3η 12 Μαΐου, τότε θα εμφανιστεί ο Ακύλας. Μαζί εμφανίζεται και το φαβορί της φετινής Eurovision, η Φιλανδία. Ο Ακύλας στα προγνωστικά για το ποιος θα κερδίσει έχει ανεβεί, βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ο μεγάλος τελικός είναι το Σάββατο 16 Μαΐου και θα τον δείτε φυσικά μέσα από την ΕΡΤ. Στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision θα λάβουν συνολικά μέρος 35 χώρες, δύο λιγότερες σε σχέση με το 2025. Γιατί πέντε χώρες αποφάσισαν να απέχουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Αυτές είναι η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και φυσικά η Ισπανία. Μάλιστα πρόκειται για το μεγαλύτερο μποϊκοτάζ στην ιστορία του θεσμού από το 1970. Ταυτόχρονα επιστρέφει στο διαγωνισμό η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτές οι χώρες συνήθως μας ψηφίζουν, οπότε είναι κάτι καλό αυτό για μας. Θα πάρουμε πόντους από αυτούς, σε αντίθεση με τις χώρες που αποχώρησαν, που συνήθως δεν μας έδιναν και κάποιο βαθμό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνύει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ότι έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών, διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Τουλάχιστον δύο νεκρούς άφησε πίσω του αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε πεζοδρόμιο στη Λειψία της Γερμανίας. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Απέρριψε ο Ουκρανός Πρόεδρος τη διήμερη κατάπαυση του πυρός 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μηνός. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, απαντά η κυβέρνηση. Εξεταστική για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Η επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
4: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είναι απολύτως λογικό να φοβάστε για τον καιρό και να μην ξέρετε τι σας περιμένει, αν έχετε κανονίσει κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά οι μετεωρολόγοι είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 μέχρι 23 βαθμούς εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη με Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι από 26 μέχρι 28 βαθμούς. Το Σάββατο ανεβαίνει έναν βαθμό και την Κυριακή οι μετεωρολόγοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε να βουτήξουμε, να είναι η πρώτη μας βουτιά για φέτος. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ένα ιδανικό κλείσιμο εβδομάδας να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά και γιατί όχι να κάνουμε και λίγο ηλιοθεραπεία. Από εκεί και πέρα την επόμενη εβδομάδα θα μείνει σταθερά αυτή η θερμοκρασία για άλλες δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη. Από τον απόλυτο χειμώνα πάμε κατευθείαν σε έναν πρώιμο καύσωνα. Έτσι είναι η κλιματική αλλαγή. Και για να προλάβω όλες μου τις ειδήσεις, θα σας πω και στη Σαρλίζ Θερόν που έχει βγει μια καινούρια ταινία, το Apex. Έχει γυρίσει και καλύτερες, αλλά βλέπετε, δεν είναι κακή η ταινία. Την είδα και μας μίλησε για τα παιδιά της, ότι δεν θέλει να τα καλομάθει. Δεν πρόκειται, λέει, να τους προσφέρει τα πάντα απλόχερα. Πρέπει να μάθουν πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Και γι' αυτό κάθε πρωί τους παίρνει μαζί τους στο καφέ που πάει για να αγοράσει τον καφέ της, πριν πάει για τρέξιμο, και τους λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν από τις 6 ώρα το πρωί, είναι ευγενικοί, δείτε τους και να τους έχετε σαν παράδειγμα. Παράλληλα είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι διάσημοι. Το πρώτο αμάξι των παιδιών τους θα είναι ένα παλιό Datsun. Πρώτον, γιατί πρέπει να μάθουν πάνω σε ένα παλιό αμάξι και να αποκτήσουν εμπειρία, και δεύτερον, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κοπιάσουν για να αγοράσουν κάτι ακριβό. Μακάρι να τα εννοεί η Σαρλίζ Θερόν. Είναι από τις γυναίκες στο Hollywood που είναι καλό παράδειγμα. Είναι ταπεινή, θα μπορούσε να έχει καβαλήσει το καλάμι και δεν το έχει κάνει. Της ευχόμαστε τα καλύτερα και σε αυτήν και στα παιδιά της.

Και όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι φυσικά το air condition και αμέσως μετά το παγωτό. Παιδιά, φέτος το παγωτό αναμένεται να είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, λόγω της γενικευμένης ακρίβειας αλλά και του αυξημένου ενεργειακού κόστους, όπως λένε οι αγορές. Στα ζαχαροπλαστεία θα κυμαίνεται από 16 έως 20 ευρώ το λίτρο παγωτού. Μια μπάλα παγωτού δεν θα τη βρείτε κάτω από 2 ευρώ. Σε ορισμένες τουριστικές περιοχές είναι σίγουρο ότι θα φτάσει μέχρι και τα 5 ευρώ. Αν βρείτε μπάλα παγωτού κάτω από 2 ευρώ, να μου πείτε πού τη βρήκατε για να πάω να πάρω και εγώ. Περιμένω τα μηνύματά σας. Στο σούπερ μάρκετ, λέει, θα δούμε και εκεί αυξήσεις. 14 έως 15 ευρώ θα είναι πλέον η οικογενειακή συσκευασία, από τα 9, 10 και 11 που ήταν πέρσι. Στα περίπτερα, και εκεί πέρασε ήδη η αύξηση στα παγωτά, από 10 έως 40 λεπτά ανά τεμάχιο. Σε σχέση με πέρσι παρατηρούνται αυξήσεις, λέει, της τάξης του 20% από την έναρξη, λέει, της ενεργειακής κρίσης μετά τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν. Περίπου για να έχετε μια ιδέα, ένα κυπελάκι από στα περίπτερα κυμαίνεται από 2,90 έως 3,20 ευρώ. Ένα ξυλάκι, αυτό που κάποτε το λέω στα νύψια μου και δεν το πιστεύουν, έχω αγοράσει ξυλάκι παγωτό, την αγελαδίτσα αν θυμάστε, με 20 δραχμές. Τώρα λοιπόν ένα ξυλάκι στα 81 γραμμάρια θα έχει από 2,60 μέχρι και 3 ευρώ. Ένας πύραυλος 145 γραμμάρια θα έχει από 3,3 ευρώ έως και 3,80. Και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, μια οικογενειακή συσκευασία θα κυμαίνεται από 14 έως και 16 ευρώ. Αυξημένο το κόστος. Και δεν συμφέρει και να φτιάξει παγωτό και στο σπίτι, παιδιά. Το είχα ψάξει πέρσι και δεν συνέφερε. Χρειάζεται παγωτομηχανή πρώτα απ' όλα, αλλά και πάλι το κόστος είναι πάρα πολύ λόγω του ρεύματος αλλά και του κόστος συντήρησης.

Όσοι είστε λάτρεις της Premier League, πριν από λίγα δευτερόλεπτα ετοιμαζόμουν να σας πω ότι η Manchester City μάλλον χάνει το πρωτάθλημα και θα το πάρει η Arsenal. Έχανε από την Everton με 3-2 και ισοφάρισε στο 90-7 3-3, οπότε ακόμη διατηρεί ελπίδες για να κατακτήσει το αγγλικό πρωτάθλημα. Αύριο, ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και τον επαναληπτικό του Champions League μεταξύ Arsenal και Atletico Madrid. Μην το χάσετε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα το έχετε στο και θα ακούτε Νυχτερινή Βάρδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Σαββίδη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους για δίθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Στέλνουν μήνυμα στο οποίο αναφέρεται «Το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα». Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν το σύνδεσμο. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτηκε πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ο Δήμαρχος αναμένεται να επικοινωνήσει σήμερα με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Τα νησιά Las Palmas και Τενερίφη στο Ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων εξετάζονται ως προορισμός για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλοιου που πλέει αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, ανακοίνωσε σήμερα με τύπου η διαχειρίστρια εταιρεία. Η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βρισκόταν στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς, στο οποίο ενεπλάκει αστυνομικός στην Ουάσιγκτον, κατά το οποίο ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.